0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας ίσου εγχαρισάμενος.
1: Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θάνατου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
2: Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
3: Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και γίνει και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας αναμίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ιέσαι τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και γίνει και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, εκ της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γέννηθε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσε μη σήμερα και άφεση μη τα οφειλήματα ημών σου και εμείς αφήεμε τις οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου προσκεπτωμένης αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βόμενης δυνατέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δε της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, δι' της κλίνης και του ύπνου εξεγέρασμε, Κύριε, το όνομα μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον. Εις το εμήν της Αγία Τριάς, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δε της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και ειν και αεί και εις τους αιώνους των αιώνων, αμήν. Αρθρώνω επί της επελεύσετε και κάθε πράξη γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξουμε το μέσο νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δε της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Σου. Εκ του είπε εξαγιστάμενος, ευχαριστώ σε αγιατριά σου, ότι δια την πολύ σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, που κοργείς σε μη τώρα θύμα και αμαρτωλό, δέσεις από λυσάς με τις ανομίες μου, αλλά εφραντροπεύσου συνήθως, και προς απόγνωση κείμενων, ηγεράς με στορθρήση και δοξολογήσει το κράτος σου, και εν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άγγιξό μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου, και συνιέντε σε εντολά σου και πίνει το θέλημά σου και ψάχνει σε εξομολογήσει καρδία. Και εγγυμνήν το Πανάγιο όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξη Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτων, ότι Θεία σου και Φιλανθρώπου προνιέξει, ως άσμα των αμαρτών και ανάξεων εξύπνων αστήνε, και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου, δέξε Κύριε και τη φωνή της δεήσεώς μου, των Αγίων και Ναρών σου δυνάμεων, και ευδόκησον καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως προς ανεκτήνεση την εκ των λιπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως καγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμα παρθένων, φεδρά λαμπηδών της ψυχής μου και δοξάνωσε τον Πατρί και Πνεύματι δοξαζόμενο Θεόν Λόγον. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεόν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεόν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν μου Θεός κατά το μέγαλό σου και κατά το πλήρους των εκτριμών σου εξάλληψον το νόημά μου. Επιπλέον πλήρων από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενωπιών σου επίγησα όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγους σου και εγκύσαν το κρινές θέσε. Ιδού γαρ ανομίες συνεργηθήν και αναμαρτίες επίσησαν με ημίτη μου. Ιδού γαρ αγήθεια ανηγάπησα στάδυνα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίσμα ισόπου και καθαριστήσομαι, πληνίσμα και υπέρχειών λευκανθήσομαι. Ακουτίσμα αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέρι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάγγιψον. Καρδία καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα θέση εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντενέλθεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμους τους οδούς σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χειλή μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύνη σου, ότι η θέληση αισθησία να εδώ κάνω, όλο το στόμα το προδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα στετριμένο, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε την ευδοκίου στην Σιών και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη εν δικαιοσύνη σαν φράγκη ολοκαυτώματα, τότε ανίου συνεπί το θυσιαστήριόν σου μόσχου. Μακάρι άμου εδώ η πορευόμενη νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εκστήσουν αυτών. Ούγαρε εργαζόμενη την ανομία, τε οδεί αυτό επορεύτησαν, σε ενετήρωντα εντολά σου του φυλάξτε σφόδρα. Όφιλον κατευθυνθεί σε νεοδί μου, του φυλάξει τα δικαιώματά σου, το τομή σχεδόν το επιβλέπνε πάση εντολά σου. Εξομολογήσω με εις ενευθύντη καρδία, σε το μαθηκέ με τα κρυμά της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω με καταλήψει σε οσφόδο, γιατί είναι κατορθώσει με όπλο συνοδόν αυτό, εν το φυλάξει του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξηγητησά σε μία απόσταση από τον εντολόν σου, εν την καρδία μου έκρυψε τα λογιά σου όπω εν μία αμάρτωση. Ευλογητός σου Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, εν τη σχέλησή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν και εδώ το μαρτυρίο σου ετέρθινο σε πεντή πλούτο, εν τες εντολές σου δουλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω και επιλύσω με τον λόγο σου, εν τα πόδα του δούλου σου ζήσουμε και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψω τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου, πάρε πως εγώ είμαι εν τη γη. Μη αποκρύψεις απ' εμού τα συντολά σου, επιπόθησε η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησε σε περηφάνιση, επικατάρατε εκλείοντας από τον εντολόν σου. Περίλεπτο μόνιδος και εξουδένωσαν ότι τα μαρτυριά σου εξεζήτησα και γάρα κάθισαν άρχοντες και κατέ μου κατελάλουν. Ο δε δούλος σου δολέσχε τη δικαιώμασή σου και γάρα τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί.
Κύριε Συμβουλία μου, τα δικαιώματά σου, ακολύθη το εδάφιο, ψυχή μου, ζήσω με κατά τον λόγο σου. Τα σωτούς με εξήγηλα για επικουσάρες μου, δεξών με τα δικαιώματά σου, των δικαιωμάτων σου συνέτησών με και δωρεσκήσων της θαυμασίης σου. Ενίσταξε η ψυχή μου από ακηδείας βεβαιωσών με τις λόγεις σου. Οδόν αδικίας από όσου να πεμού και τον νόμο σου ελεησών μου, οδόν αδικίας ερετησά μου και τα κρίματά σου καπελαθόμην, εκολύθη της μαρτυρίας σου, Κύριε μου, με κατεσχύνεις. Οδόν είναι το λόγο σου έδρα, μόνο τον επλάτηνα στην καρδία μου, νομοθέτησόν με, Κύριε, τον οδόν το δικαιωμάτω σου και εξητήσω την διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρίγω των εντολών σου ότι αυτήν η θέληση σε κλείνω την καρδία μου στα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστρεψον τους οθαλμούς μου του μη ιδρυματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου των λογιών σου στον φόβο σου περίληπτο των γυρισμών μου υπόκτευσα τα κρίματά σου Χριστά. Είδω επεθύμασα τις εντολάς σου ότι δικαιοσύνη σου ζήσουμε και έλθε με το ελαιό σου Κύριε του σωτηριών σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσουμε τους ανιδίδους συμπλόγων ότι ήλπισε επί της λόγης σου και εν περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρο ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος και παρευόμενε πλατισμότητας εντολά σου εξεζήτησα και λάβω τις μαρτυρίες σου εναντίο βασιλέων και επισχυνόμενων και μελέτων τις εντολές σου ασυγάπησες φόδρα. Κύριε, τα σχήρα μου προς εντολά σου σιγάπησα και οι δολές σου είναι της δικαιώμασής σου. Μη είστε των λόγων σου των δούλου σου, ανεπιρπησάς, βάφτε μου παρεκάλυσε, ταπεινώσεις μου, το λόγιον σου έλυσέ με. Υπερήφανη παρηνόμενος φόδρα από δε του νόμου σου που εξέκτηνε, μη είστε το κλημάτων σου απαιών σου, Κύριε, και παρεκλήθη. Αθυμία κατέσχημα μου αρτωλότερα εγκαταλειμπανών των νόμων σου, ψελτάει με τα δικαιώματά σου, το παρικίας μου. Εμείστε ήχτη το όνομα σου, Κύριε, και φύλαξε τον νόμο σου αυτή και γεννήθη με τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίζουμε, Κύριε, είπα του φυλάξει τον νόμο σου, εδέχει το προσώπου σου εν όλη καρδία μου. Ελέησόν μου κατά το λόγιό σου, διαλογισά με τα σωρούς μου και επέστρεφα τους πόδες μου στα μαρτυριά σου, ετοιμάστε που και ταράχθηκε. Του φυλάξει το λάθος σου, σχήνια μαρτωρών περιπλακισάν με και του νόμου σου καπελαθόμην. Μεσονύχτων εξεγυρώ μου και εξομολογήσετε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, μέτοχος εγώ είμαι πάνω του φοβουμένου σου και των φυλασσών τα συντολά σου. Το ελαιό σου, Κύριε, πλήρης ηγεί τα δικαιώματά σου δαξών με. Χριστότητα και παιδεία και γνώση. Χριστότητα επίησης με του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δαξών με. Ό,τι τα συντολές σου επίστευσα, πρώτου με ταπεινωθεί, εγώ επλημέλησα, διότι το λόγιο σου εφύλαξα. Χριστός σου, Κύριε, γίνει τη Χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου, πληθύνθε επ' εμέ δικαίοι περηφάνων. Εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω εντολά σου, ατηρώθη ως γάλα η καρδία.

0: Περγυρίου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: Υιού Πνεύματι, κυνήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρε σου επίησάνουμε και πλασάνουμε, συνετισσώνουμε και μαθήσουμε τα σεντολά σου. Η φοβομένη σε όψοντέμε και φανθήσω διότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη, τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάσμε. Γεννηθεί το δίτο ελαιό σου, το παρακαλέσιμο κατ' ολογιών σου, το δούλο σου, έλθα το σάνουμε και τριβή σου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανο και αδίκω συνόμησε, σε με εγώ δεν δολεσχίσω εν τις εντολές σου. Επιστρέψα το σαν μη φοβουμένη είσαι και γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμμος εν της δικαιωμασίς όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπεις το σωτηριό σου, η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου στο λόγιό σου λέγοντας πότε παρακαλέσεις με. Ό,τι εγεννήθη ως ως πως εμπάθουν τα δικαιώματά σου καπελαθώμη, πως εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει μέχρι των καταδιωκόντων μικρήσει. Διήγησαν τόμοι παράνομα δολεσίας, αλλού πως ο νόμος σου, Κύριε. Πάση εντολές σου αλήθεια, δίκως καταδιώξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχείς συνετελεσάν με τη γη, εγώ δε κατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το ελαιό σου ζήσουμε και φυλάξου τα μαρτύρια του στόματός σου, στον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμέγειαν του ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν ηλίθιά σου θεμελίωσα στη γη και διαμένει, τη διατάξη σου διαμένει μέρα τα σύμπαντα δούλασα. Μη ότι ο νόμος σου μελέτη μου, εις τη ρωτών απολόμενη ταπεινώσου μου, εις τον αιώνα μου επιλάθουμε των δικαιωμάτων σου, ότι αναυτή σε εισάσμε. Σώσου με εγώ, σώσου με τα δικαιώματά σου εξεζήτησα, είμαι επέμεινα να μαρτωλεί, το απολέσει με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία σχεδόν πέρας πλατεία εντολή σου φόδρος, γάψα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μας οφησάς με εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστί, υπέρ πάντας δασκοντάς με συνήκω, τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκω, τα σεντολά σου εξεζήτησα, εκ πάση οδού πονηράς εκπολίσα τους φόδρους μου πως να φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου καξέκλεινα ότι εσύ αρωμοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λαρυγγί μου, τα λογιά σου, υπερμέλη το στοματί μου, από τον δολόν σου συνήκα, διότι το εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνωσες πως ήμουν όμως σου και φως τρίβης μου, όμως σου και έσυσα, του φυλάξει τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσουμε κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στοματός μου, ευδόξον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου, δαξών με, η ψυχή μου, τα σχέση σου, διαπαντός. Και του νόμου σου καπελαθώ, μην έθεντο αμαρτωλή παγίδα μου και των εντολών σου καπλανήθη. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα, το εγκαλείωμα της καρδίας μου, εσύ έκλαια την καρδία μου, του ποιείς τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμψη. Παρανόμουσε μίσε, το δονόμου σου αγάπησα, βοηθός μου και αντιλήπτερο μου εσύ στους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνε τα παιδιά μου που ονειρευόμενοι και εξερευνήσω τα εντολά του Θεού μου, αντιλαβούμε κατ' το λόγιό σου και ζήσουμε. Και μετά τη σύγκριση από τις προσδοκίες μου, βοηθήσόν μου και σωθήσω με και μελετήσω τις δικαιώμασεις σου διαπαντός. Εξουδένωσες πάντως όπως το δούλες από το δικαίωμά τους, ότι άδικον το ενθύμα αυτών. Παραβαίνοντας συλλογισά με πάντως στους αμαρτωλούς της γης, διότι αγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, παραδόσμε τις αδικούς ημέ, έκδεξε τον γνώσιο αγαθών. Μη συκοφαντισά το σάρμα υπερήφανη, οφθαλμή μου εξέλιπον στους σωτηριών σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον με του δούλου σου κατ' το ελαιό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με, δούλος σου είμαι εγώ συνέτησόν με και γνώσου με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου, δια του ηγάπησαν το λάσου υπέρ χρυσίων και το πάζιον. Δια του το προσπάσισαν το λάσου κατορθώ με πάσιν οδόν άδικον εμείς, τα θαύμαστα τη μαρτυριά σου, δια του το εξηρεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτή και συνετήγη ποιού στο στόμα μου ίνξε και ήλξε πνεύματι σαν το λάσου επιβόθουν, δόξα πατρική αιώ και αγίω πνεύματι, κυνήν και αεί και
1: και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: Υιό Πνεύματι,
1: και γεν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα, μην επίβλεψεν επ' εμέ και ελεησόν με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λογιόν σου και μη κατακυριεύσα τον πάσα νομία. Λύτρωσέ μου προς υποφαντίας ανθρώπων και φυλάξουν το λαό σου. Το πρόσωπον σου επίφανε επί των δουλών σου και διδαξών με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσιν αυθαρμία με που επεφύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιος σου, Κύριε, και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου, ότι επελάθω των λόγων σου εχθρή μου. Πεπειρωμένων των λογιών σου φόδρα και δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου καπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμος σου αλήθεια. Λείψη και ανάγκη βροσάν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη

κυριότητα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσουν με, πολλοί εκδιωκοντές με και θλιβοντές με, το μαρτύριο σου που εξέκλεινα, ήδελος συνετούντος και εξαιτικόμενο το λόγιο σου, ούκε φυλάξαντο. Ιδιότητα σε δολά σου γάψε, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσουν με, αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα κρίμα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λογιά σου, σε βρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσαι και βδελειξά με το δυνόμο σου η γάπηση, επτά έξι μέρες συνεσάσαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς των νόμων σου και ο καίστην αυτής σκάνδαλων. Προσεδόκουν το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα συντολά σου η γάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και η γάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξε τα συντολά σου και τα μαρτυριά σου και πάση ο δήμα αντίον σου, Κύριε. Έγκυσα να του ιδεησίς με ενωπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθη το αξιωμά μου ενωπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερέψε τα χείλη μου ύμνα, το διδάξε με τα δικαιώματά σου. Θέξε τα γλώσσα μου τα λόγια σου, την πάση εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέσαι το χείλη σου του σώσιμα, τα συντολά σου ρετσά μη. Επιβόδισε το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήστε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσει μου. Επλανήθηκε ως πρόβατον από λολόζη τους αντιτοντούλους σου, τα συντολά σου και πελαθόμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και ειν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών και πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός των αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντο ποιηθέντο, μούσον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον δημάσιο ανθρώπου και δια την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου. Και Μαρία τη Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντε περί μόνο υπό αντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάνεται τη μέρα καταγραφά και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενο με τα δόξη κρυνεζόντας και νεκρούς της βασιλείας που καίστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, των Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, νομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και

Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστε το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γέννηθε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης, τον άνθρωπο ημών των επιούς σου, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν.

0: κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, τη τιμιωτέρα του Χερουβήμ και δοξωτέρα συγκρίτως Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον της αμεγαλύνομεν, εν ώματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάς.

μεγάλη δόξα σου, εν τω σωτηρίου σου δόξα και μεγαλοπρέπεια, ρεπιθύσαι επ' αυτούν. Ότι δόξα αυτά ευλογία εν αισαιών αιώνων, σε φρανείς αυτών εν χαρά με του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το λέει του υψίστου μη σε ελευθεί, ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρή σου, η δεξιά σου ευρύ πάντα σου μισούντα σε, ότι θύσαι αυτούς ο σκληβάνο πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος ενοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτόν από τη γη απολύει και το σπέρνει.

Γεια σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και γεν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και γεν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτε συγχώρεσον τες ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε κυρίασε τες ασθενείες ημών. Ένικεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και

Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγη σου και κληρονομία σου και σου βασιλεύει σου κατά βαρβάρων δεδομένων και δεξιόν θυλάτων δια του Σταυρού του Πολυτερμού. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, εξωτήσαν το Σταυρό εκουσίως και απογύμω σου και είναι η πολιτεία. Του συκτηρμού σου δώρεσε Χριστέ ο Θεός, έφεραν τη δυνάμει σου του πιστού βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής.

0: Προστασία φοβερά και κατέσχυδε, μη παρήδησε αγαθήτεση και σε εσημών, πανιμνείτε Θεοτόκε. Στήριξε Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζουσε κέρεσε βασιλεύει και χορήγει αυτή η σουρανόθεν την νίκη, διότι έτηκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Δόξα ενευσίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ενευσίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ενευσίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανήσαντε επ' εμέ. Πολλοί λέγουσε την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψώντα κεφαλήν μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσέ με εξόρου Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσω μου που μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτεθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι σοι επάταξας πάντας, τους εχθρένοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγεις άνμη και επιστηρίξε με την χείρα σου, που και στην ίαση τη αρκή μου ο προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη της οστέης μου, ο προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εανομία μου περίεργα την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάπισαν ημόλοπες μου, ο προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάφθη νέος τέλους, όλη την ημέρα σκυθροπάζων επορευόμη. Ότι εξώε μου επλήσαν εμπεγμάτων, και ουκέ στην ίαση τη αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε η επιθυμία μου, και ως στεναγμός μου που σου καπεκρίβει. Η καρδία με ταράχθη, εγκατελειπέ με η ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου κι αυτό και έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου ήγησαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν, και εξεδιάζοντο εισετούνται στην ψυχή μου, και εισετούνται στα κακά μου, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον, και ως η άλλος σου κανήγον το στόμα αυτού, και γενόμενος η άνθρωπος σου κακούν, και ουκ έχουνε το στόμα τι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εισακούσι, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου, και εντός αλευθύν επόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενωπιών με στη διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω επέ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ, και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιαβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχισε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχισε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς σε ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου, εν γη ερήμου και αβάτου και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση, το ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος ευληστεί η ψυχή μου, και χείλη αγαλιάσου εις ενέσει το στόμα μου, ή εμνημόνευό σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελέξονται εις τα κατώτατα της γης, παραωθίζονται εις χείρας ομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν υφράγει στόμων αλλού τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενεκτή εναντίον σου, εις ερθέτων οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησήν μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε, προσελογίστη με το καταβενόν των Ισλάκων, εγεννήθηνος ή άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, ως ή τραυματίε καθέδοντες εν τάφο, ο νου και μνής της έτη και αυτοί της χειρός σου απόστησαν, έθεντο με λάπκα το τάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεντώθην κι ουκ ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθέτησαν αποπτωχίας, ετέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέραν, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσονται εσύ, μη διηγήσετε έτησιν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότε θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη, καβώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε εκνότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθεν εωριέ σου. Οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ. Όλην την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έτραξα και ενεκτή εναντίον σου. Εις ερθέτων απειών σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και

0: τα πάστα ανομία σου, των ιόμενων πάσα τα νόσου σου. Τον λυτρούμενο εκθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμή, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεήμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάσα της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολύ έλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσε ανατολέ από της μόν, εμάκρυνε φημών τας ανομίας ημών, καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ο τυχούς εσμέν, άνθρωπος ο συχόρτουσε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτσι των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούνται στον λόγον αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έρθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσους νεκρούς αιώνους, και η κηδεία συνεθμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστη την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπη το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσινες λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλαιό σου, ότι επισύρπησα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με το ποιή το θέλημά σου, τη Σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγή ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρέψω στους εχθρούς μου, και απολύς πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Διαλέησον.
1: Υπέρ της άνδρας της ειρήνης και της σωτηρίας.

ειν και αεί και σου αιώνα στον αιώνα να μην. Εν είτε το όνομα Κυρίου, εν είτε δούλη Κύριον. Ιεστώτε εν οίκο Κυρίου, ένα βλέσσι που Θεού ημών. Εν είτε τον Κύριον, ότι αγαθό Κύριο. Σάλετε το ονόματι αυτού, ότι καλόν. Ότι τον Ιακώβ εξελέξα το εαυτό Κύριο. Ισραήλ εις περιουσιασμόν εαυτό. Ότι εγώ έγνωκα ότι μέγας ο Κύριος και ο Κύριος ημών παραπάντα στους Θεούς. Πάντα όσα θέλησεν ο Κύριος επίησεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσεις. Ανάγων εφέλας εξισχάτου της γης, αστραπάσεις ιε τον επίησεν. Ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού, ως επάταξεν αφροτότοκα Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους. Εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν Φαραώ και εν πάση της δούλης αυτού. Ως επάταξεν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, το Σιόν βασιλέα των Αμοραίων και τον Όγ βασιλέα γης Βασάν και πάση της βασιλείας Χανάν, και έδωκεν τη γήν αυτών κληρονομίαν, κληρονομίαν Ισραήλ λαού αυτού. Κύριε το όνομά σου στον αιώνα και το μνημόσυνό σου εις γενεάν και γενεάν. Ότι κρίνει Κύρος ο λαόν αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε. Τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων, στόμα έχουσι και ούλα λύσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και κόψονται, ότα έχουσι και ού ενωτιστήσονται, ουδέ γαρίσι πνεύμαντα στόματι αυτών. Όμοι αυτοίς γέννητο υπηούντες αυτά και πάντες υπεπιθόντες επ' αυτοίς. Οίκος Ισραήλ ευλογήσετε τον Κύριον, οίκος Αρών ευλογήσετε τον Κύριον, οίκος Λεβί ευλογήσετε τον Κύριον. Οι φοβούμενοι τον Κύριον ευλογήσετε τον Κύριον, ευλογητός Κύριος εξιών, ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Ξομολογήσετε τον Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλος αυτού. Ξομολογήσετε τον Θεό των Θεών, ότι στον αιώνα το έλος αυτού. Ξομολογήσετε τον Κύριο των Κυρίων, ότι στον αιώνα το έλος αυτού. Το ποιήσαν τη θαυμάσια μεγάλα μόνο, ότι στον αιώνα το έλος αυτού. Το ποιήσατε τους ουρανούς εστινέσει, ότι στον αιώνα το έλος αυτού. Το στερεώσατε την γήν επί των υδάτων, ότι στον αιώνα το έλος αυτού. Το ποιήσαν τη φώτα μεγάλα μόνο, ότι στον αιώνα το έλος αυτού. Τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας, ότι στον αιώνα το έλος αυτού. Τη σελήνη και τους αστέρας εις εξουσίαν της νυχτός, ότι στον αιώνα το έλος αυτού. Το πατάξαν τη Αίγυπτο συν εις πρωτοτόκης αυτών, ότι στον αιώνα το έλος αυτού. Και εξαγωγόνται τον Ισραήλ εκ μέσου αυτών, ότι στον αιώνα το έλος αυτού. Εχειρή κρατεά και βραχίων υψηλό, ότι στον αιώνα το έλος αυτού. Το κατατελειώνται την ερυθρά θάλασσαν εις διαιρέσεις, ότι στον αιώνα το έλος αυτού. Και διαγωγόνται τον Ισραήλ διαμέσου αυτής, ότι στον αιώνα το έλος αυτού. Και χτινάξαν τη Φαραώ και τη δύναμην αυτού εις θάλασσαν ερυθράν, ότι στον αιώνα το έλος αυτού. Και διαγωγόνται τον λαόν αυτού εν τη ερήμο, ότι στον αιώνα το έλος αυτού. Το πατάξαν τη βασιλείς μεγάλους, ότι στον αιώνα το έλος αυτού. Και αποκτήναν τη βασιλείς κρατεούς, ότι στον αιώνα το έλος αυτού. Τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων, ότι στον αιώνα το έλος αυτού. Και τον Όγ βασιλέα γης Βασάν, ότι στον αιώνα το έλος αυτού. Και δόντι τη γήν αυτών κληρονομίαν, ότι στον αιώνα το έλος αυτού. Κληρονομίαν Ισραήλ δούλο αυτού, ότι στον αιώνα το έλος αυτού. Ότι εν τη ταπεινώσει ημών εμνήσει ημών ο Κύριος, ότι στον αιώνα το έλος αυτού. Και ρητρώσα το ημάς εκ των εχθρών ημών, ότι στον αιώνα το έλος αυτού. Ο διδούς τρόφιν πάσης αρκή, ότι στον αιώνα το έλος αυτού. Ξομολογήσε τον Θεό του ουρανού, ότι στον αιώνα το έλος αυτού. Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί καθίσαμε και κλάψαμε, εν το μνηστήνε ημάς εις Σιών, επί τεσιτές εν μέσω αυτής εκρεμάσαμε τα όργανα ημών. Ότι εκεί επιρώτησαν ημάς και εκμολυτεύσαντες ημάς λόγους οδών και απαγόντες ημάς ύμνων, άστατε ημίν εκ των οδών Σιών, πώς άσομαι την οδύνη Κυρίου επί γης αλωτρίας. Εάν επιλάθω μέσου Ιερουσαλήμ, επιληστεί δεξιά μου, κολληθεί γλώσσα μου το λάριγγί μου, εάν μη σου μισθώ,
εάν μη προνατάξω με την Ιερουσαλήμ ως την αρχή της ευφροσύνης μου. Μνήσιτε, Κύριε, των Υιών εδών, την ημέρα Ιερουσαλήμ των λεγόντων, εκενούτε, εκενούτε ως των θεμελίων αυτής. Δεγάτερ Βαβυλώνος ταλέπορος, μακάριος ως ανταποδώσεις ή το ανταπόδομά σου, ο ανταπέδωκας ημί. Μακάριος ως κρατήσει και δαφεί τα νήπια σου προς την πέτρα.

να μην ξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου και να αντίον αγγέλο ψαλώσει ότι ήκουσας πάντα τα ρήματα του στόματός μου. Προσκυνήσω προς ναόν Άγιον σου και ξομολογήσω με το ονόματί σου επί το ελέη σου και τη αληθεία σου ότι μεγάλη να σε επιπάντω όνομα του Άγιό σου. Εν ιάν ημέρα επικαλέσω μέσα τα αρχή επάκουσών μου, πολιορίσεις με ψυχή μου δυνάμει σου. Ξομολογησάσω σάστη Κύριε πάντες οι βασιλείς της γης, ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του στόματός σου, και ασάτωσαν εν τεσοδές Κυρίου, ότι μεγάλη δόξα Κυρίου, ότι ψηλός Κύριος και ταπεινά εφορά, και τα υψηλά που μακρόθε γινώσκει, εάν πορευθώ εν μέσω θλίψεως, ζήσεις με εποργήν εχθρό μου εξέ την ασχήρα σου και έσωσέ με δεξιά σου. Κύριος ανταποδώσει υπερ εμού, Κύριε του ελαιού σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Κύριε δοκίμασάς με και έγνος με, σοι έγνος την καθέδρα μου και την έγευσή μου, σοι συνήκτα στους διαλογισμούς μου απομακρώθεν. Την τρύπα μου και τη σχήνα μου σοι εξυκνίασας και πάσα στους οδούς μου προείδες, ούτου και στην δόλος εν γλώσσι μου. Ιδού Κύριε σοι έγνος πάντα τα άσκατα και τα αρχεία σοι έπλασάς με και έθηκας επ' εμέ τη χείρα σου. Εθαυμαστώσει η γνώση σου εξ εμού, εκρατεώθη ου μη δύναμαι προς αυτήν. Πού πορευθώ από το πνεύματό σου και από το προσώπου σου πού φύγω. Εάν αναβώ εις τον ουρανό, σύ εκεί, εάν καταβώ εις τον άδη πάρει. Εάν αναλάβει με τα στέρηγάς μου κατόρθρον, θα τα σκηνώσω εις τα έσπατα της θαλάσσης. Η γάρη εκεί χείρ σου οδηγήσει με, καθέξει με δεξιά σου. Και η παρασκότος καταπατήσει με και ανοίξει φωτισμός εν τη τρυφή μου, ότι σκότος σου σκοτιστήσεται από σου και ανοίξει ως ημέρα φωτιστήσεται ως ο σκότος αυτής ούτω και το φως αυτής. Ότι εσύ εκτίσω τους νεφρούς μου, Κύριε αντελάβου μου, εκαστρός μητρός μου. Εξομολογήσω μέση ότι φοβερός εθαυμαστώθης, θαυμάσια τα έργα σου και η ψυχή μου γινώσκει σφόδρα, που και κρύβει το στόν μου από σου, ο επίσας εν κρυφή και η υπόστασή μου εν της κατωτάτης της γης. Το κατέργαστόν μου είδον οφθαλμή σου και επί το βιβλίο σου πάντες γραφίσονται, ημέρας πλαστήσονται και ουθείς εν αυτής. Εμή δε λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι σου, ο Θεός λίαν εκρατεώθησαν εαρχή αυτών. Εξαριθμίσω με αυτούς, υπερά μου πληθυνθήσονται, εξηγέρθην και έτοιμη μετά σου. Εάν αποκτήνεις αμαρτωλούς ο Θεός, άδελς αιμάτων εκκλίνατε απ' εμού, ότι αριστές θες διαλογισμούς, λείψονται εις ματαιότητα τας πόλης σου. Ουχή τους μισούντας σε Κύριε μίσησα, και πλους εχθρούς σου εξεντικόμη. Τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγένετόμη. Δοκίμασον με ο Θεός και γνώθη την καρδία μου, έτασό με και γνώθη τα στρίβους μου. Και είδε η οδός ανομίας εν εμή και οδήγησον εν οδό αιωνία. Εξελούμε Κύριε εξ ανθρώπου πονηρού, από ανδρός αδίκουρίσε με, είτε να συλλογήσαν το αδικίαν, εν καρδία όλη την ημέρα παρετάσσον το πολέμους. Εικόνησαν γλώσσαν αυτών ως ιόφεος, ιός ασπίδων υπό τα χείλη αυτών. Φύλαξον με Κύριε εκ χειρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, ήδη να συλλογήσαν το ότι υποσκελίσει τα διαβήματά μου. Έκρυψαν υπερήφανη παγίδα μη και σχοινείς διέτειναν παγίδα της ποσή μου. Ερχόμενα τρίβου σκάνδαλα έθεντό μη. Είπα το Κυρίο Θεός μου εσύ, ενώτησε Κύριε την φωνή της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε δύναμη της σωτηρίας μου, επεσκίασες επί την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώσ' με, Κύριε, από τις επιθυμίας μου αμαρτωλώ. Διαλογήσω το κατ' εμού, μην καταλείπεις με, μη ποτέ ψωθώσει. Εγκεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χειλαίων αυτών καλύψει αυτούς. Πεσούνται επ' αυτούς άνθρακες, εν πυρή καταβαλείς αυτούς, εν ταλαιπωρίες ου μη υποστώσει. Αν είναι γλωσσόδης, ου κατευθυνθήσεται επί της γης, άνδρα άδικων κακά θηρεύσεις δευθωρά. Έγνωνε ότι ποιήσει Κύριος την κρίση των φτωχών και τη δίκη των παινήτων.
Πλην οι δίκοι εξομολογήσονται το ονόματί σου, κατοικήσου συνεχθήσει το προσώπου σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.

σωνάνε να μην. Κύριε, και έκραξα προσέ, άκουσον μου. Πρόσχεση τη φωνή τη δέησεώ μου, αντικραγένε με προσέ. Κατευθυνθείτε προσευχή μου ω θυμή αμενοποιών σου. Έπαρε στο χειρό μου θυσία σπερινή. Του κύριε, φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχή περί τα χείλη μου. Μην κλείνει την καρδία μου ει λόγου πονηρία. Του προφασίζεσαι προφάσει εναμαρτίε. Συνανθρώπου εργαζομένη στην ανομία και ομοί συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσει με δίκαιο, συνελέ και ελέξει με. Έλεγε αμαρτωλού μη λιπανάδο την κεφαλή μου, ότι έτυχε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν ευχόμενα πέτρας οι κριτέ αυτών. Ακούσαν τα ρήματά μου ότι ρήμπτησαν, ως υπάρχος γησεράγει επί της γης, και σκορπίσει τα οστά αυτών παρά τον Άδη. Ότι προσέ, Κύριε, Κύριε, η οφθαλμή μου, επισύλπισα μη αντανέβη στη ψυχή μου. Φύλαξό με από παγίδος οι συναισθείς αντώμοι και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομία. Πεσούνται να φυβλήσω αυτόν οι αμαρτωλοί, κατά μόνα σημεία εγώ έως αν παρέλθω. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα, φωνή μου προσκύρωνε δεήθην. Εκαιώ ενώπιον αυτού την δέησή μου, τη θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εντεκλείπινε ξε μου το πνεύμα μου και εσύ έγνωσε στρίβους μου. Εν εδώ ταύτη ή απορευόμη, έκρυψαν παγίδα μη. Κατενών εις τα δεξιά και επέβλεπον, και ο κίνο πηγινώσκον με. Απόλετο φυγή απε μου, και ο κέστινο εξητών τη ψυχή μου. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, είπα, σύ ελπίς μου, μερίς μου, γενγιζόντων. Πρόσχες προς τη δέησή μου, ότι ταπεινώθεις φόδρα. Είσαι με αυτοκαταδιοκόντων με, ότι κρατιώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγαγε φυλακή στην ψυχή μου, εξομολογήσασε το όνομα σου, εμέ υπομενούς οι δίκαιοι, έως σου ανταποδόσμη. Κύριε, εισάκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου αντιληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και εμείς έλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον. Ό,τι κατεδίωξε να εχθρώσει η ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρού αιώνο, και βίασε με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη καρδία μου. Εμνήστη μελών αρχαίων εμελέτησε εν βάση τη έργη σου, εμποιήμασε το χειρό σου εμελέτων, διεπέτασα προς έντας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσα μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και με ευθύσω με τις καταβαίνωση της λάκων. Ακουσόν πίσω με το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισο με, Κύριε, οδόν ανυπορεύσω με, ότι προσέρα τη ψυχή μου. Εξελούμε από τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δαξώ με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσε με γη ευθεία. Ένε και το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψε στη ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξπροθρέψει στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου λίβα τη ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ο Θεός μου διδάσκον τα σχήρας μου εις παράταξην, τους δακτύλους μου εις πόλεμον, ελαιός μου και καταφυγή μου, αντιλήπτωρ μου και ρίστης μου, υπερασπιστής μου και επ' αυτό ελπίσω, υποτάσσον το λόγον μου, είπε με. Κηρύττει εις την άνθρωπος ότι

όνει αυτόν ως νεόφυτα ιδρυμένη την νεότητη αυτών, εφυγατέρες αυτών και καλοποιησμένε, περί και προσωμένος ομοίωμα ναού, τα ταμεία αυτών πλήρη εξερευόμενα εκ τούτου εις τούτου, τα πρόβατα αυτών πολίτοκα πληθύνονταν τες εξόδης αυτών, η βόης αυτών παχής, ο καίστη κατάπτωγμα φραγμού, ο δε διέξοδος, ο δε κραυγήν τες πλατείες αυτών, εμακάρισαν το λαό να ταύτα εστί, μακάριος ο λαός, ο Κύριος ο Θεός αυτού, υψώσεις ο Θεός μου, Βασιλές μου, και ευλογήσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κάθε κάστην ημέρα ευλογήσω σε, και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Μέγας Κύριος και νετός φόδρο, και της μεγαλοσύνης αυτού πέστη πέρας, γενναιά και γενναιά επενέστη τα έργα σου, και τη δύναμή σου απαγγελία.

0: Οδηγήσονται η μνήμη του πλήθους της Χριστότητός εξερεύσονται και τη δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται. Η κτήριμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, Χριστός Κύριος της σύμβαση και η τριμή αυτού επί πάντα τα έργα αυτού, εξομολογησάστο σαν σε Κύριε, πάντα τα έργα σου και όσοι εισομολογησάτο σαν σε. Δόξαν της Βασιλείας ερούσι και τη δυναστεία σου λαλήσουσι. Του γνωρίσετε εσείς των ανθρώπων τη δυναστεία σου και τη δόξα της μεγαλοπρεπίας της Βασιλείας σου. Η Βασιλεία σου Βασιλεία πάντων των αιώνων και η Δεσποτεία σου εν πάση γενναία και γενναία. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσος εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντα στους καταπίπτοντας και ενορθεί πάντα στους καταραγμένους. Η οφθαλμή πάντων εις ελπίζωση και εις ειδίωδος την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγεσαι τε χείρος και επιπλάσπαν ζώων ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάση της σωθής αυτού και όσες εν πάση της έργης αυτού. Εγγύς Κύριος πάση της επικαλωμένης αυτού, πάση της επικαλωμένης αυτών εν αληθεία. Θέλημα των φοβωμένων αυτών ποιήσει και της δεήσεως αυτών εις ακούσετε και σώσει αυτούς. Φυλάσσει Κύριος πάντα στους αγαπώντες αυτών και πάντα στους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ένεσεν Κυρίου λαλήσει το στόμα μου και ευλογεί το πάσα σάρξ το όνομα το Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Κινήν και αίκη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Αμήν. Εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχουν. Μη πεποίθετε υπάρχοντας επίους ανθρώπων, ίσου καίστη σωτηρίων, εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γη αυτού. Εν εκείνη τη μέρα πολλούνται πάντες

Την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής, τον φυλάσσον τα αλήθειαν εις τον αιώνα, ποιούν τα κρίματα της αδικουμένης, διδόντα τροφήν της ποινώσει. Κύριος λέει πεπαιδημένος, Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος ανορθή καταραγμένος, Κύριος αγαπά δικαίως, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους. Ορφανών και χείραν αναλήψετε και οδόν αμαρτωλών αφανεί. Βασιλεύς και Κύριος εις τον αιώνα ο Θεός ουσιών, εις γενεών και γενεών. Εν είδε τον Κύριον ότι αγαθώ ψαλμός, το Θεό ημών ειδυνθεί εν εσείς. Υποδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος, τες διασποράς του Ισραήλ επί συνάξη. Ο ιόμενος τους συντετριμμένους στην καρδίαν και δεσμεύουν τα συντρίμματα αυτών. Ο αριθμών πλήθη άστρων και πάστην αυτής ονόματα καλών.

0: Άγιος ο Κύριος ημών και μεγάλη ίσχυς αυτού και της συνέσεως αυτού καίστην αριθμός, αναλαμβάνων πραείς ο Κύριος, ταπεινών δε αμαρτωλούσεως γης, εξάρξατε το Κύριον εξομολογής, σάλατε το Θεό ημών εν κιθάρων, το περιβάλλοντι των ουρανών εν εφέλες, το ετοιμάζοντι τη γη ετών, το εξανατέλλοντι εν όρεση χόρτων και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, διδότη της φθήνης συντροφήν αυτών και της νοουσής των χωράκων της επικαλουμένης αυτών. Ούκ εν τη δυναστεία του υποφελήσει, ουδέν της μνήμης του ανδρός ευδοχή. Ευδοχή Κύρος εν της φοβουμένης αυτών και εν της ελπίζουσιν επί το έλεος αυτού. Επέν Ιερουσαλήμ των Κύριων, ένι των Θεών σωσίων, ότι ενίσχυσε τους μοχλούς ταπειλών σου, ευλόγησε τους Υιούς σου εν σύ, ότι φύστοριά σου ειρήνη και στέρ πυρού επιπλώνσε. Όπως θέλουν το λόγιον αυτού τη γη, έως τάχους δραμεί το λόγος αυτού, διδότες χιών αυτού σιέριον, ομίχλουνες εσποδών πάσοντος, βάλλοντος τρες θρύσταλων αυτού, ως υψωμούς, κατά πρόσωπον ψύχους αυτού, τις υποστήσετε. Εξαποστελεί το λόγον αυτού και τίξει αυτά, πνεύσε το πνεύμα αυτού και ρίσετε ύδατα. Ο απαγγέλων το λόγιον αυτού το Ιακώβ, δικαιώματα και κρίματα αυτού το Ισραήλ. Ούκ επίησεν ούτω παντιέθνη και τα κρίματα αυτού ούκ εδήλωσεν αυτής. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Αμήν. Εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν εν της υψής της, εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών, εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ανατήλατο και εκτίστησαν, έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έρθετο και ού παρελεύσετε, εν είτε τον Κύριον εις της γης, δράποντες και πάσε άβυση. Ποιοι χάλας αχιών, κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούνται το λόγον αυτού. Τα όρη και πάντα εις η βουνή, ξύλα περπαφόρα και πάσε κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά φτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες τριτέοι γης, νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού, και υψώσει κέρας λαό αυτού. Ύμνος πάση της σωσής αυτού, της Ιης Ισραήλ, λοαγγίσωτι αυτό. Άσετε το Κύριος με κενών, η ένεση σε αυτό είναι εκκλησία ως Υιόν. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαν δι' αυτόν, και οι Ισιών αγαλιάστασαν επί το βασιλεί αυτόν. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτό εν χώρο, εν την πάνω και ψαρτηρίο ψελάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριωσαν το λόγο αυτού, και υψώσει πραίσαν σωτηρίο. Καυχήσονται όσοι εν δόξη, και αγαλιάστονται επί των κοιτών αυτών. Εψώσει σου Θεόν το λάρικι αυτόν, και ρομφέ δίστη με τα σχερσίν αυτόν. Του ποιήσει εκδίκησεν εν της έθνεσιν, ελεγμούς εν της λαής. Του δίστε τους βασιλείς αυτών εν πέδες, και τους ενδόξους αυτών

αυτού, εν είτε αυτόν εστερεώματι τη δυνάμεως αυτού, εν είτε αυτόν επί τη δυναστεία αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθο τη μεγαλοσύνη αυτού, εν είτε αυτόν εν ήχο άρπιγκο, εν είτε αυτόν ευσαρτηρίο και κυθάρα, εν είτε αυτόν εν τυμπάνω και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδέ και οργάνω, εν είτε αυτόν εν κυμβάλι σε βήχη, εν είτε αυτόν εν κυμβάλι σε λαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

Ανάσταση Χριστού Θεός άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνον αμάρτητων, των σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεούς ημών εκτός Σου άλλον οκείδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντηση πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρίλθε δια του Σταυρού παρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γάρι που μήνας δι ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου, εξάλληψον το όνομα μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Σύμωνο ήμαρτων και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεστέ σε. Ιδού γαρα ανομία συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρα αλήθεια νηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ελθές εγέννησον έτσι εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε δεις επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα στη σίαν εδωκάν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα στετριμένων, καρδίαν στετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός μου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κυρίεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα.

της εορτής της νομικής μεσαζούσης, ο των πάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσαστε είδωρ Αθανασίας, όταν σι προσπίπτωμεν και πιστός εκπόμεν, τους εκτιρμούς σου δώρησε ημίν, σίγαρ υπάρχεις πηγή.

0: Μια εκμανθάνει και θαλάσσι στα βάθη ερευνάν, τολμηρών υπάρχει και ακατάληπτον. Όσπερ δε άστρα εξαριθμίσε και παράλλιον ψάμων ουκέ στην όλο σούτος, ουδέτα του Θεολόγου υπήν ικανών. Το σού της αυτών στεφάνης ο Χριστός, ον ηγάπης ενέστεψεν. Ού εν το στήθι ανέπεσε και εν το μυστικό δείπνο συνιστιάνθη, ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού.
1: Ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού.
0: Τη ογδόη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού, επιστηθείου, φίλου, ηγαπημένου και παρθένου Ιωάννου του Θεολόγου, ήτι η σύναξη της Αγίας Κόνεως, της εκπεμπωμένης εκ του τάφου αυτού, ήγουν του μάνα, ου βρόσιν, αλαρώσιν ανθρώπης νέμι, το του τάφου σου μάνα μίστα Κυρίου, ογδοάτη τελέους ηρωδισμών βροντογόνιο, τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Αρσενίου του Μεγάλου, λαθήν βιώσας Αρσένιος ηγάπα, ως ουδέ πάντως εκ βιώσας λανθάνει, τι αυτή η μέρα όσιος μίλης ο υμνοδός, εν ειρήνη τελειούται, εξτάντα μίλην υμνοποιών εκ βίου, ημνήν λόγης δίκαιων, ως εμός λόγος, τι αυτή η μέρα ολόκληρο σπήρα, ήτι τάγμα στρατιωτών, ξύφη τελειούται, Χριστοφρονούσας σπήρα τέμνεται κάρας, Χριστοκτονούσαν σπήρα νουμιμουμένη, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Νικόμα, νίκην αρίστην ενίκησας Νικόμα, και ως νικητής δικαίως κατεστεύθης, μνήμη του Οσίου Ταρασίου, του Απολυκαονίας του Θαυματουργού, ου καταράχθης ταράσια υπνώσας, Οσίος Γαρζών παράδεισον ονίσω, μνήμη του Οσίου Αρσενίου, κτήτορος της Μονής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, της επωνομαζομένης Βαρνάκοβας εν Ναυπακτία, ήραν των Αρσένιων εντεύθε Νόες, ως εν κοιμήσει ήραν τους Αποστόλους, τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αρσενίου του Φιλοπόνου, μοναχού της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, πόνους φιλήσας Αρσένιε εντάφθα, νυν παραδείσου οράς τα Θεία Κάλλη, θες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ιεροσόλυμα, διεκρίνοντο προς αυτόν οι εκπεριτομείς λέγοντες, ότι προς άνδρας ακροβιστή ανέχοντας, εισήλθες και συνέφαγες αυτής.

Πάνε και πολλά και συμπεριφέρονται και σου δώσουν τα αγαθά και τη λάθο. Όπω επιβλέψουν αυτή την θέση, μόνο καθαρίσει μόνο τα άσπρα και τα σώματα. Από παντό ο μολυσμό αρκό και πνεύμα, τόσο και εδώ η σημεία. Ανένοχον και ακατάκριτο, με παράσταση του Αγίου στο θυσιαστήριο. Χάρη σε Θεό Θεός και στην αφημαίνηση μου, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσω αυτής πάντα με τα φόβο και αγάπη του Θεούσης, ανενόχος και κατακρίτως, με τέχει την Αγίου στο θυσιαστήριο και της υπουρανής βασιλείας αξιωτήριο.

Θείου της καθηγουμένης της Αγίας Ιεράσμονης Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της Χριστός Συνοδείας Αυτής Εφραίμερο Μονάχου και της Χριστός Συνοδείας Αυτού πάντων των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης των δωρητών αφιερωτών συνδρομητών αυτής των μακαριών και δημοκτητών της Αγίας Μονής Ταύτης Αντωνίου Ιερέως και Πνευματήτερος αυτής, πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάρων εξοδός κυβέρνων και των δούλων του Θεού, Χρήστου Ιερέως, Χαρικλίας Μαρουδιάς, Γεωργίας Αποστόλου Χρήστου, Νικολάου Λαζάρου Ευγενίας, Βασιλείου Χρήστου και Δημητρίου και πάντων των Ορθόδοξων και κυβέρνων αδελφών ημών, και ο νέκαστος και τα διάνοια ανέχει και όλοι μνημονεύσαμεν εν τη Θεία Καρά εμπροθέσει ζώντων τέκη κοιμημένων αδελφών ημών νηστεί Κύριος ο Θεός εν η Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντε προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομόουσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον Δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλους, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή.

ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, Αγιόν ως αυτός όν, σύ και μονογενή σου Υιός, το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μειώντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστης ας πάλι και ουκ απέστης πάντα ποιόν, Θεός ημάς εις των ουρανών ανήγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσου την μέλουσαν και υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό, το Πνεύμα σου το Άγιο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονοικίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εσημάς γεννημένων, ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτης, είναι των χειρών μοντέξαστε κατηξίωσα, σκέπηση, παρεστήγαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μεριάδες αγγέλων, θα κρυβούμε τα σεραφείμαξα πτέρυγα πολιώματα μετάρση αυτών.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Ογδόη Μαΐου σήμερα, μνήμη του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Μαρτύρων Σπύρα Στρατιωτών, του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου, του Αγίου Πατρός Ιμών Ελλαδίου Επισκόπου Όξερης, της Αγίας Μάρτυρος Αυγουστίνης της εν Βυζαντίο, του Οσίου Πατρός Ιμών Αρσενίου του Μεγάλου, του Οσίου Μήλου Ιμαλού του Ιμνοδού, του Οσίου Κασιανού του Εγκλίστου της Λαύρας του Κιέβου, του Οσίου Αρσενίου της Λαύρας του Κιέβου, του Οσίου Αρσενίου του Διαχριστών Σαλού του Ρώσου, των Οσίων Πατέρων Ιμών Ζωσιμά και Ανδριανού. Ανάμνησης του θαύματος της ευασμίας εικόνος της υπεραγίας Θεοτόκου επί του τυφλοθέντου Στεφάνου εις Κασιόπη Κέρκυρας το έτος 1500-300. Ο Απόστολος Ευαγγελιστής Ιωάννης, πρώτος θεολόγος και ευαγγελιστής της αγάπης, υπήρξε ο μαθητής και Απόστολος του Χριστού Ιωάννης. Ήταν γιος του Ζεβεδαίου και της Σαλόμης και καταγόταν από την Βυθαΐσδα της Γαλιλαίας. Με τον πατέρα του και τον αδελφό του Ιάκωβο ασκούσαν το επάγγελμα του ψαρά. Νεότατος, αν άκουσε για τον πρόδρομο, έτρεξε και έγινε μαθητής του. Εκεί γνώρισε τον Ιησού και τόσο σαγηνεύθηκε ώστε άφησε όλα και έγινε μαθητής του και μάλιστα ο αγαπημένος του. Έζησε από κοντά όλη τη δράση του Χριστού. Είδε τα μεγάλα θαύματα, άκουσε τη διδασκαλία του. Δεν τον εγκατέλειψε σε καμία στιγμή. Ήταν ο μόνος που τον ακολούθησε μέχρι τον Σταυρό. Ο Κύριος που από το ύψος του Σταυρού είδε την γεμάτη αγάπη αφοσίωσή του, του ανέθεσε την προστασία της μητέρας του. Έτσι ο Ιωάννης από την ώρα εκείνη του Σταυρού πήρε την Παναγία στο σπίτι του και τη συμπαραστάθηκε ως γιος της μέχρι την κοίμησή της. Μετά πήγε στην Έφεσο όπου κήρυξε και θαυματούργησε και έφερε πολλούς στο φως της αληθινής θεογνωσίας. Το 95 μετά Χριστό εξορίθηκε στη Πάτμο όπου έγραψε το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Πέθανε δε σε βαθύτατο γύρας περί το 100 μετά Χριστόν στην Έφεσο. Κατά την παράδοση δεν βρέθηκε το σεπτό του λείψανο διότι μετέστη από τον Κύριο. Ο Ιωάννης έγραψε το τέταρτο Ευαγγέλιο, τρεις καθολικές επιστολές και την Αποκάλυψη. Στα ιερά αυτά συγγράμματα είναι έκδηλη η προτροπή του προς τους χριστιανούς για αγάπη, έτσι όπως την δίδαξε ο Χριστός. Γι' αυτό και ονομάστηκε Απόστολος και Ευαγγελιστής της αγάπης. Στο τέλος του, τα μόνα λόγια που επαναλάμβανε ήταν «Τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους». Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Παίρναμε, κυρίες και κύριοι, στην επικοινωνία μας με τον γέροντα Εφρέμ, τον ηγούμενο της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Αγία καθηγούμενε, τρεις είναι οι βασικές αρετές του μοναχού. Βεβαίως, πολλές είναι οι αρετές του μοναχού, πολλές πρέπει να είναι οι αρετές του μοναχού. Τρεις όμως τον χαρακτηρίζουν όλες ιδιαίτερως. Η παρθενία, η υπακοή, η εκτιμοσύνη. Σας παρακαλούμε να μας μιλήσετε για τις αρετές αυτές, να τις αναπτύξετε. Σας ακούμε με πολύ προσοχή, γέροντα.
1: Ακούστε, πρώτο θέλω να αρχίσω από κάτι που μου είπε κάποιος πρόσφατα εδώ. Λέει, εγώ νομίζω ότι οι μοναχοί που έρχονται εδώ και γίνονται υποτακτικοί είναι σκλάβοι. Και χάρηκα που μου είπε, διότι αυτός ο οποίος ήταν που μου το είπε ήταν και ένας άνθρωπος της ανωτέρας κοινωνικής κλάσης, είμαι σε πολύ καλή θέση. Δεν θέλω βέβαια να τον αποκαλύψω. Αλλά όμως χάρηκα διότι αυτός ο άνθρωπος είναι και μερικούς ανθρώπους που τους συνόδευσε και ήρθε στο Άγιον Όρος, οι οποίοι και αυτοί ήταν άνθρωποι που ήταν πραγματικά λόγοι άνθρωποι και μας έδωσε το έραυσμα, όπως είπετε, για να μπορέσουμε να πούμε για το θέμα της υπακούς, διότι σήμερα δυστυχώς που είναι τροποντινά ο αιώνας της ελευθερίας, αλλά δεν με τη λέω ελευθερία, της ασυδοσίας μπορώ να πω, νομίζουν ότι ο μοναχός που έρχεται και υποτάσσεται είναι σκλάβος. Και μάλιστα τους είπα ότι ο μοναχός, η υποταγή του μοναχού φέρνει την απόταξη των παθών. Και η πραγματική ελευθερία δεν είναι να κάνει κανείς ό,τι θέλει, να πηγαίνει όπου θέλει, να λέει ό,τι θέλει και να τρώει ό,τι θέλει. Δεν είναι ελευθερία. Η πραγματική ελευθερία είναι ελευθερία από τα πάθη. Και ακριβώς εντασσόμενος ο μοναχός μέσα στην υπακοή, αισθάνεται κατά τρόπον βέβαια άρρητο, κατά τρόπο μυστηριώδη, κατά τρόπο θαυματουργικών, κατά τρόπον υπερφυσικών, που μόνο αυτός που το ζει το αισθάνεται και το μπορεί να το περιγράψει, αισθάνεται αυτήν την άπλητον ελευθερία, διότι ακριβώς ελευθερώνεται από τα πάθη και ελευθερώνεται από τα πάθη πραγματικά εκείνος ο οποίος πραγματικά χτυπάει τον παλαιόν άνθρωπο και μέσα στο χτύπημα αυτού του παλαιού ανθρώπου εγκαθίσταται η χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος, όπως είπα, δεν είναι ελεύθερος εξωτερικά, διότι υπάρχουν ελεύθεροι εξωτερικά που είναι δέσμοι των παθών και νομίζω ότι η μεγαλύτερη σκλαβιά του ανθρώπου είναι να είναι υπόδουλος στα πάθη του. Και ακριβώς εμείς όταν βιώνουμε και γευόμεθα, κύριε Μελινέ, την πνευματική ελευθερία ενή ο Χριστός ελευθέρωσε, που πραγματικά είναι η ελευθερία εκείνη η οποία πραγματικά ο μοναχός πατάει τον παλαιόν άνθρωπο και κολυμπά μέσα στο πέλαγος της απαθίας και το πέλαγος της παρουσίας, της εντόνου παρουσίας της Θείας Χάριτος. Αυτή είναι η υπακοή. Και όταν ο μοναχός, και πρέπει να τον τονίσουμε πραγματικά, ότι ο ηγούμενος δεν είναι ο δυνάστης όπως νομίζουμε μερικοί, ο δικτάτορας. Ο ηγούμενος δεν έχει σκοπό να είναι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας και έχει το τσιφλίγι του το μοναστήρι και ακριβώς για αυτούς τους ήλιοντες όπως μερικοί τους ονομάζουν. Αλλά ο ηγούμενος είναι εκείνος ο πατέρας, ο οποίος ασκεί όχι διοίκηση αλλά ποιμαντική, είναι ποιμήν και είναι εκείνος ο οποίος προσπαθεί να ταυτίσει το θέλημα του μοναχού με το θέλημα του Θεού. Δεν προσπαθεί ο ηγούμενος, ο γέροντας, ο κάθε γέροντας να ταυτίσει το θέλημα του μοναχού με το θέλημά του, με το θέλημα του ηγουμένου. Αλλά όπως είπα, προσπαθεί να ταυτίσει το θέλημα του υποτακτικού με το θέλημα του Θεού. Και αυτό είναι σημαντικό. Άρα λοιπόν δεν είναι ανθρωποκεντρισμός η μοναχική ζωή, αλλά είναι καθαρά χριστοκεντρισμός.
2: Και η υπακοή γέρονται για τους εντοκόσμο, για μας.
1: Οπωσδήποτε χρειάζεται υπακοή, διότι εδώ που τα λέμε και στην κοινωνία, οπωσδήποτε εάν κανείς δεν υπακούει στον προϊστάμενό του, οπωσδήποτε θα τον απολύσει. Δηλαδή χωρίς υπακοή δεν μπορεί να γίνει, υπάρχει η λογική κοινωνία προσώπων. Και πόσο μάλλον η θεολογική κοινωνία των προσώπων χρειάζεται την υπακοή. Και αυτό βλέπετε ότι ο Χριστός μας δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι έγινε υπήκος μέχρι θανάτου. Εάν κύριε Μελινέ, ο Χριστός μας έκανε το θέλημά του, θα ήταν αμαρτωλόν. Όπως μου είπε και κάποιος γέροντας εδώ. Και όμως δεν έκανε το θέλημά του για να μας προσφέρει πρακτικά, παρότι Θεός και άνθρωπος, έκανε το θέλημα του πέψαντος αυτόν πατρός για να μας υποδείξει ότι πρέπει οπωσδήποτε να υποταχθούμε και με την εξάρτηση αφού με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και ήταν υποτασσόμενος και στον υποτιθέμενον γονέα του, τον Νίστορα Ιωσήφ, αλλά και στη μητέρα του. Ήταν υποτασσόμενος ο Χριστός μας. Αλλά ιδιαίτερα ήταν ως άνθρωπος υποτασσόμενος στον πατέρα του, γι' αυτό και τονίζει αυτός ότι δεν ήθελε να πει το θέλημα του αιμών, αλλά το θέλημα του βέψαντός με πατρός. Άρα η υπακοή είναι δογματική προϋπόθεση, όπως ξέρετε, για να μπορέσει κανείς να γευθεί τους καρπούς του πνεύματος.
2: Παρθενία, γέροντα.
1: Η παρθενία και αυτή οπωσδήποτε είναι μια...
2: κυρίως για τους μοναχούς, αλλά και για τους εντοκόσμο.
1: Η παρθενία είναι μια μεγάλη αρετή που ξέρετε σήμερα εσείς τις δυσκολίες της. Ο μοναχός έρχεται και γίνεται εδώ μοναχός, όχι διότι είναι ανίκανος, Με συγχωρείτε για τη φράση.
2: Παρακαλώ.
1: Όχι διότι είναι ιδιόρυθμος όσον αφορά το θέμα των σαρκικών, αλλά έρχεται, είναι ένας νορμάλ άνθρωπος και έρχεται εδώ και η γνώση του, όπως λέει ο Άγιος Βαρσανούφιος, πάσχει την γνώση απόταξη και οπωσδήποτε υποτασσόμενος ο μοναχός έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος και του βοηθά να ξεπερνά και αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το θέμα των σαρκικών. Και οπωσδήποτε ο μοναχός γεύεται, κύριε Μελινέ, την μεγάλη και βαθιά την καθαρότητα της καρδίας. Οπωσδήποτε, εάν κανείς δεν περάσει από τις κλίμακες της σαρκικής καθαρότητας, είναι αδύνατο να γευτεί την καθαρότητα της καρδίας, που όπως ξέρετε, στο μοναχό αρμόζει αυτό το μακαρισμό, ότι μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Γι' αυτό και δυστυχώς σήμερα οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. Γι' αυτό και μας κακολογούν αρκετοί άνθρωποι σήμερα μας στους μοναχούς, ότι δεν είμαι θα σωστή κλπ. Και υποπτεύονται διάφορα πράγματα, διότι ακριβώς δεν μπορούν να κατανοήσουν την θαυμαστή, την υπερφύση παρουσία της χάρητος, που αυτή η υπερφύση παρουσία της χάρητος είναι εκείνη η οποία βοηθά τον μοναχό να ξεπεράσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα που σήμερα είναι το υπαριθμό ένα πρόβλημα των ανθρώπων.
2: Για ό,τι η εκτιμοσύνη, τι θέση έχει μέσα σε αυτήν.
1: Η εκτιμοσύνη οπωσδήποτε είναι συναρμόζεται, είναι αλυσίδα και αυτή που οπωσδήποτε συναρμόζεται με τις άλλες δύο μεγάλες αρετές που είπα, διότι οπωσδήποτε η πλεονεξία, όπως ξέρετε, είναι εκείνη η οποία πραγματικά τραβά τον άνθρωπο προς τα κάτω. Και βλέπετε ότι ο μοναχός έχει την ακτιμοσύνη ως προϋπόθεση. Όπως και την, διότι αυτές οι μεγάλες αρετές, η ακτιμοσύνη, η παρθενή και η υπακοή είναι προϋποθέσεις για να ενταχθεί κανείς μέσα στο μοναχικό κλίμα. Και οπωσδήποτε ξεφεύγει η καρδιά του, ξεκολλάει η καρδιά από τα υλικά πράγματα και οπωσδήποτε στρέφεται με τα ορμής στην αγάπη του Θεού. Και πραγματικά ότι ένας ο οποίος γεύεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τα υλικά πράγματα, με συγχωρείς που το λέω έτσι, αλλά τα βλέπουμε σε ένα πτώμα το οποίο είναι 15 μέρες έξω από τον τάφο και δυσοδύει τόσο πολύ.
2: Την Πανιέων και ο Οδοδός.
1: Οπωσδήποτε.
2: Περνάμε στην ταπεινοφροσύνη, για να το, η οποία είναι για όλους μας.
1: Η ταπεινοφροσύνη οπωσδήποτε είναι για όλους μας, βέβαια. Ιδιαίτερα βέβαια για τον μοναχό. Ο μοναχός ο οποίος πρακτικά μπαίνει στην υπακοή, οπωσδήποτε αρχίζει και γεύεται την ταπεινοφροσύνη. Η ταπεινοφροσύνη είναι ένα άρρητο πράγμα, δεν μπορεί με λόγια να το παρουσιάσει κανείς και να το ερμηνεύσει. Διότι βλέπετε ότι οι μεγάλοι πατέρες έκαναν θαυματουργίες, είχαν χαρίσματα και ήταν ταπεινοί. Πώς ήταν ταπεινοί, αφού ήξεραν τι ήταν, δεν ήταν παλαβοί οι πατέρες. Και όμως ενώ ήταν, πατούσαν επάνω όφων και σκορπίων και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού. Και τότε είχαν ταπεινό φρόνημα. Και βλέπουμε εκ της εμπειρίας, όπως μας λέει και κάποιος αγιορείτης εδώ, ότι η ταπεινοφροσύνη είναι καθαρά καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή δεν μπορεί να την ερμηνεύσει κανείς ούτε από που έρχεται ούτε από που υπάγει. Απλά ο άνθρωπος με έναν ταπεινό τρόπο τη ζητά και δίνεται εξ ουρανού. Και πραγματικά η ταπεινοφροσύνη οπωσδήποτε είναι εκείνη η οποία εντρυφάει χάρη στον ταπεινόν άνθρωπο. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, η υπερηφάνεια είναι εκείνη η οποία συχαίνεται τη χάρη του Θεού. Και όχι μόνο ο Θεός δεν βοηθά τους υπερηφάνους, αλλά αντιτάσσεται κιόλας. Είναι κάτι που δεν μπορεί να ταυτίσει καθόλου με τη χάρη. Και είναι πραγματικά ύβριση των Θεών η υπερηφάνεια.
2: Γέροντα, αυτό που πρόσεξα μέσα στην τράπεζα μεταξύ των άλλων ήταν τη στιγμή που ο διαβαστής μας έλεγε τον βίο του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου, καθηγητού της Ερήμου.
1: Μάλιστα.
2: Σε κάποιο σημείο παρενέβητε παιδαγωγικά και μας είπατε να προσέξουμε αυτό ακριβώς. Το ότι έλεγε είπε ο Αβάς τάδε. Ποτέ δεν έλεγε.
1: Ναι, ακριβώς είπα ότι ιδιαίτερα ο Αβάς Ποιμή, ξέρετε, ο οποίος είναι ο Ποιμήν Ωμέγας, ο καθηγητής της διακρίσεως στο μοναχικό πολίτευμα. Και διακρίνονταν πάρα πολύ για την ταπείνωσή του. Διότι εκεί όταν δίδασκε έλεγε, βλέπεις στο ηρωντικό, είπε να βάσει μείνω ότι είπε να βάσω. Είπε να βάσει μείνω ότι είπε να βάσει μακάριος. Και αυτά δεν τα έλεγε τυχαία. Αλλά όταν μπαίνει κανείς στο πνεύμα του πατρός, βλέπει ας πούμε αυτή το ταπεινό του φρόνου που δεν θέλει να προβάλλει κάτι το δικό του. Αλλά κάτι που εκφράζει μια μόνιμη υποτακτική διάθεση. Μόνιμη διάθεση εξαρτήσεως. Μόνιμη διάθεση αναγνωρίσεως των πνευματικών προκατόχων του. Και αυτό πραγματικά μπορώ να πω είναι το ζενή της ταπεινοφροσύνης.
2: Υπομονή, γέροντα.
1: Εδώ ξέρετε, στο Άγιον Όρος όταν γιορτάζει κανείς δεν του λέει τίποτε άλλο, μόνο καλές υπομονές. Και όταν κανείς γίνει μεγαλόσχημος, γίνει κουρά, καλές υπομονές. Διότι ακριβώς μέσα στο μοναχικό πολίτευμα κανείς όταν δεν ξέρει, και εμείς μπορούμε να πω εμείς που έγιναμε μοναχοί, δεν ξέραμε τι σημαίνει μοναχικό πολίτευμα στην ουσία. Δεν ξέραμε, ίσως δεν μέναμε. Γι' αυτό και οι πειρασμοί εδώ στο Άγιον Όρος λένε ότι αρχίζω στο μοναχό από τον καιρό που βάζει κουκούλι, που γίνεται μοναχός, δηλαδή μετά την κουρά. Το ότι πριν την κουρά με ένα δόκιμο μπορεί και να φύγει κιόλας. Ενώ που θέλει ο Θεός να σε δέσει, να σε φυτέψει, να σε ποντίσει, να πιάσει το δέντρο και μετά να σου αρχίσει. Αρχίζουν οι άνεμοι να κατακλείζουν το δέντρο. Έτσι ακριβώς και εδώ πέρα είναι γονείς αλλοιώσεις, ο οποίος υφίσταται ο μοναχός. Δηλαδή βλέπετε ότι ο μοναχός δεν είναι εκεί εξωτερική ανθρώπινη παρηγοριά. Ότι πραγματικά, όπως είδατε και εσείς, η μοναχική ζωή στο κοινόβιο και σε κάθε πνευματικό κέντρο, εξωτερικά είναι μια ρουτίνα. Όρθρος, λειτουργία, τράπεζα, διακόνημα, σπερνό το απόγευμα, τράπεζα πάλι, μετά απόδειπρο. Δηλαδή εξωτερικά είναι μια ρουτίνα. Άρα λοιπόν ο μοναχός γιατί κάθεται σε αυτή τη μάντρα εδώ πέρα αυτοεξόριστος. Εργάζεται ακριβώς διότι ξεπερνά τη ρουτίνα εφόσον έχει πνευματικών καρπών. Και ακριβώς αυτός ο πνευματικός καρπός δεν έρχεται εύκολα. Επιδέχεται λόγω των προλήψεων, λόγω των εμπαθών καταστάσεων που έχει ο μοναχός, υφίστανται τις λεγόμενες αλλοιώσεις. Λέμε τον παθόν τον αισθάνεται πολύ έντονα και αυτό μπορεί να κάνει μια λύπη, μια θλίψη, μια στενοχώρια, μια έτσι ακεφιά κλπ. Παρηθυμία. Όλα αυτά είναι αλλοιώσεις λεγόμενες που αν δεν έχει πείρα, αν δεν έχει έμπειρων οδηγών, μπορεί ο μοναχός να σκοντάψει και να λιποτακτήσει. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται οπωσδήποτε υπομονή. Και ποτέ βλέπετε οι πατέρες είπαν σε ώρα πειρασμού μην δώσετε ποτέ λύση. Να περάσει ο πειρασμός και τότε ακριβώς θα δοθεί λύση. Ποτέ ένα πειρασμό. Ναι, γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή, διότι γι' αυτό όπως σας είπα και επανέρχομαι στο ρητό αυτών των λαϊκών, μου λέει βαριά καλογερική. Δεν είναι εύκολη καλογερική, κύριε Μελινέ. Ο μοναχισμός είναι, μπορεί εξωτερικά έρχεστε εσείς εδώ και να βλέπετε ότι είναι ωραία και είναι πολλοί πατέρες, αλλά ρωτήστε μας και εμάς, ρωτάτε μας τι τραβούμε, παίξω όταν οδηγήσεις κάποιον άνθρωπο να απομαρτωρούν να γίνει δίκαιος. Βέβαια και να γίνει δίκαιος. Υπάρχει μεγάλη απόσταση. Υπάρχουν μεγάλα εμπόδια μέχρι ότου να πατάξει ο άνθρωπος τον παλαιόν άνθρωπο και όπου τον παιδρόπος δεν να τρέχει τον όρο στα βλάκη.
2: Έχω τύχει σε μια κουράγια γέροντα και άκουσα στον μεν μοναχό να εύχονται καλή υπομονή, στον δε γέροντα του καλές υπομονές.
1: Διότι οπωσδήποτε σας είπα ότι ο γέροντας είναι κύριος, είναι καταρχήν ο πρώτος στόχος του διαβόλου. Ο πρώτος στόχος του σατανά στο κοινό είναι ο γέροντας. Και οπωσδήποτε εάν καταφέρει τον μοναχό και διακόψει τη σχέση του με τον γέροντα και αυτονομηθεί δηλαδή. Διότι ακούουν, η μόνη μου ακούει. Ο αθετών είμαστε με αθετή. Έτσι είπε ο Χριστός. Άρα λοιπόν η αισθητή παρουσία στο κοινόβιο του Χριστού, η αισθητή παρουσία του Χριστού στο κοινόβιο του Αποκαλύτερου, είναι η παρουσία του γέροντος. Άρα λοιπόν, εάν ακούει τον γέροντα, ακούει τον Χριστό. Λοιπόν, εάν κόψει τους δεδομένους του γέροντα, το ΑΒ λόγο με την ΑΒ πρόφαση, οπωσδήποτε αυτός ο μοναχός είναι κινδυνεύει πάρα πολύ, διότι αυτονομείται. Δεν εξαρτάται. Και οπωσδήποτε, αν δεν εξαρτάται, οπωσδήποτε. Πάβει να έχει τη σχέση που πρέπει να έχει ένα σωστό υποτακτή με τον γέροντα και τότε είναι καλή τη χάρη. Είναι ένα μυστήριο πράγμα. Δηλαδή είναι χαρισματική η παρουσία του γέροντος, γι' αυτό και λέει: Η ορατό εστίνο επιτάσσον, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, αόρατο εστίνο επιτάσσον, τον επιτάσσον. Άρα λοιπόν, η χάρη του Θεού, η πρώτη του Θεού διευθύνει τον μοναχό διά του γέροντος όμως.
2: Μάλιστα. Η διάκριση.
1: Η διάκριση είναι. Μπέσαμε σε μεγάλα λούκια τώρα. Η διάκριση είναι η μίζωνη πασών των αρετών. Γι' αυτό βλέπετε και ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος που μας δίνει το καταστατικό εκεί του μοναχισμού και γενικά του κοινοβίου, λέγει ότι ένας για να γίνει γέροντας δεν χρειάζεται να έχει χαρίσματα ιαμάτων και χαρίσματα διοράσεως και προράσεως, αλλά χρειάζεται να έχει το χάρισμα της διακρίσεως. Διότι το καλό, όπως ξέρετε, και στη καλό είναι μη καλός γέρεται. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος πραγματικά γίνει καθοδηγητής, και είναι άνθρωπος που οπωσδήποτε δίνει γραμμές για τους άλλους, διότι βλέπετε ότι ένας γέροντας δεν έχει σκοπό να σώσει τους υποτακτικούς, να τους βοηθήσει να σωθούν δηλαδή. Πρέπει να συμβάνει να πάρουν το πλήρωμα της χάρητος, που είναι πολύ σημαντική αποστολή του. Άρα λοιπόν η διάκριση πρέπει οπωσδήποτε να την έχει ο πνευματικός άνθρωπος που καθοδηγεί. Και αν πράγματι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος αγωνίζεται σωστά, εντασσόμενο σωστά στον μοναχισμό, οπωσδήποτε θα έρθει η ώρα που θα αποκτήσει αυτή την καθηγήτρια των αρετών που είναι η διάκριση. Αλλά η διάκριση οπωσδήποτε χρειάζεται την ταπεινοφροσύνη. Αυτό και θυμούμε εκεί στο κοινόβιο που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος το λόγο του περιπακουής και λέγει εκεί ότι σε έναν πολιόν γέροντα που ήταν 50 χρόνια στο κοινόβιο, από ό,τι θυμάμαι, και το λέγει τι έχει αποκτήσει εσύ στο κοινόβιο. Και του λέγει με τη χάρη του Θεού απόκτησα την άβυσσον της ταπεινώσεως. Την άβυσσον. Πραγματικά αυτός ο οποίος είναι σε αυτή την κλίμακα την πνευματική, αυτός οπωσδήποτε είναι και καθηγητής της διακρίσεως.
2: Άσκησης παύλα νηστεία.
1: Είναι και αυτή μια προϋπόθεση για να ρίξει νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, λιτοπολογική, όπως ξέρετε, ουράνια χαρίσματα λαβών. Οπωσδήποτε η νηστεία εδώ στο Αγίον Όρος, οπωσδήποτε είναι στο κοινόβιο, είναι σε όλους, μπορώ να πω ίδια. Πάντως το θέμα της νηστείας Δευτέρα έχουμε έναν Έλλειον, Τετάρτη έναν Έλλειον και Παρασκευή είναι όπως ξέρετε, εκτός αν έχει μια μεγάλη γιορτή. Και οπωσδήποτε με την νηστεία ο άνθρωπος προσπαθεί να στηρίξει την αρετή της παρθενίας, την αρετή της σοφροσύνης, την αρετή της προσευχής. Και οπωσδήποτε η νηστεία είναι εκείνη η οποία συντελεί κατά ένα μέγιστο και ουσιαστικό τρόπο στο θέμα της ελεύσεως της χάριτος.
2: Είναι ένας μοχλός η νηστεία για
1: οπωσδήποτε. Σήμερα βέβαια δεν έχουμε την αντοχή την παλαιά που βρίσκονταν οι παλαιοί πατέρες, αλλά οπωσδήποτε όμως υπάρχει νηστεία σήμερα και παρόλο που όπως είπα στα κοινόβια είναι κοινή νηστεία, εντούτοις παρέχουμε εμείς ευλογίες σε μερικούς αδερφούς που έχουν αντοχή και υπάρχει αδερφός ο οποίος τρώγει όλο τον χρόνο μια φορά μόνο την ημέρα. Και αυτό είναι σήμερα είναι προλόγος. Δηλαδή υπάρχουν και μοναχοί στον κοινό μου που εξασκούν την νηστεία και βρίσκουν πολύ καρπό.
2: Νύφε εν πάση είναι η επιταγή γέροντα. Τι σημαίνει νύψη? Πάντως όχι πλήσιμο με γιώτα, δεν είναι μερίτα.
1: Το ζήτημα είναι ότι η νύψη είναι μια πνευματική εργασία, είναι από το νήμα νύφο, όπως ξέρετε, που σημαίνει προσέχω.
2: Και γρηγορό.
1: Γρηγορό. Και οπωσδήποτε η νύψη είναι η εσωτερική πνευματική προσοχή που πρέπει να έχει ο άνθρωπος του Θεού και μάλιστα ο μοναχός. Διότι ο μοναχός πρέπει να είναι, όπως λένε οι πατέρες, πολυόματος, να έχει πολλά μάτια και συνεχώς δια του νόμου και της καρδίας να στρέφεται στον εαυτό του και συνεχώς να αυτοεξετάζεται και να βλέπει τις κινήσεις της καρδίας και του νόμου. Για να μπορέσει, όπως είπα, να χτυπήσει τον λογισμό. Διότι βλέπετε, η βάση της αμαρτίας είναι ο λογισμός. Και δεν είναι τυχαίο τότε που ο Χριστός μας, ως τι δεν γυναίκα προς το επιθυμήσε, ήδη εμίχευσε να φτύνει την καρδιά αυτού. Δεν είναι ότι την εμίχευσε κατά πράξη και κατά κυριολεξία. Αλλά θέλοντας ο Χριστός να πει ότι η αρχή της αμαρτίας είναι ο κακός λογισμός. Και πραγματικά ο μοναχός, μέσα στην αμεριμνία που βρίσκεται, μέσα σε αυτήν την ενασχόληση με τα πνευματικά που φεύγει την ιδιωτική μέρημνα, οπωσδήποτε μπορεί αυτά να τα χτυπήσει και θα τα χτυπήσει αυτά εν πράγματι έχει εσωτερική ζωή. Και θα έχει εσωτερική ζωή εν πράγματι έχει νηπτική ζωή. Γιατί καμιά φορά λένε οι Άγιοι Πατέρες αυτοί είναι νηπτικοί και αυτοί δεν είναι νηπτικοί. Είναι λάθος αυτό. Δεν υπάρχει Άγιος της Εκκλησίας που δεν είναι νηπτικός. Γιατί άνευ της νύψεως, χωρίς την νύψη είναι αδύνατο κανείς να πάρει το πλήρωμα της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Θέλει κανείς να έχει μόνιμα τη χάρη. Θα είναι σωστός μοναχός ή αν είναι νηπτικός άνθρωπος. Αλλά ο νηπτικός άνθρωπος, όπως είπατε και εσείς, χρειάζεται να είναι και ο κάθε άνθρωπος που είναι χριστιανός και θέλει τον Θεό. Διότι οπωσδήποτε ο διάβολος μπαίνει δια των νοημάτων. Όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, η κακή χρήση των νοημάτων φέρνει την κακή χρήση των πραγμάτων. Έτσι είναι. Το παν είναι το νόημα στον άνθρωπο. Γι' αυτόν εδώ πέρα μας νοθετούν εδώ οι γεροντάδες και μας λένε ότι προσέξτε να χτυπάτε τα κακά νοήματα, τους κακούς λογισμούς. Γι' αυτό και ένα λόγο που οι πατέρες και ο πνεύμα και οι εισήγαγαν την ουρά προσευχή. Τι σημαίνει η ουρά προσευχή? Επειδή ο νους είναι ένα αδιάλειπτο όργανο που συνεχώς λειτουργεί, συνεχώς κινείται. Λοιπόν, οι πατέρες για να χτυπήσουν αυτόν τον αδιάλειπτο όργανο, πολλές φορές είναι αλήτης ο νους, και σε ένα δευτερόλεπτο πάει, ας πούμε, στην Αυστραλία, σε άλλο δευτερόλεπτο πάει στην Κύπρο, σε άλλο δευτερόλεπτο πάει στην Αμερική, και συνεχώς μετεωρίζεται. Και ακούω σε φεύγουν αυτή την ουρά προσευχή για να χτυπήσουν τον νου, να τον πάρουν τον νου,

0: τους βοηθεί να κοσμούν τους εαυτούς των με όλες αυτές τις αρετές.
1: Το προσωνύμιο του παππού σας, Γέροντα, είναι... Το προσωνύμιο του παππού σας είναι ησυχαστής. Και είπατε προηγουμένως ότι και στο μοναστήρι εδώ έχετε την κατά Θεόν ησυχία, τον ησυχασμό. Τι σημαίνουν ακριβώς, Γέροντα, αυτά στην πράξη?
2: Ξέρετε ότι η ησυχία είναι η κατάσταση, η εσωτερική κατάσταση της ψυχής, η οποία πραγματικά είναι εν ειρήνη η ψυχή, σε μια εσωτερική ειρήνη, σε μια, όπως λέει ο Μεγάλος Βασίλειος, την ονομάζει και σε Θεία Λειτουργία του, στην βαθία ειρήνη. Και οπωσδήποτε μέσα σε αυτή την ειρήνη την εσωτερική κοινωνεί ο άνθρωπος μετά του Θεού. Δηλαδή αυτή είναι η ησυχία που λέμε, κύριε Μελινέ. Δηλαδή ο άνθρωπος μέσα στο κελί του, μέσα στην καρδία του, εισέρχεται στο ταμείο του, όπως λέμε. Και ταμείο οι Άγιοι Πατέρες συνηπτικοί ονομάζουν την καρδία του ανθρώπου. Τότε οπωσδήποτε εισέρχεται κανείς στο ταμείο του, και εφόσον εισέρχεται στο ταμείο του, κοινωνεί συνεχώς και αδιαλείπτως μετά του Θεού.
1: Ως προς τα ειδικά χαρίσματα, Γέροντα, την διόραση, την προόραση, τι είναι αποτέλεσμα?
2: Είναι αποτέλεσμα αυτής της όλης πνευματικής ζωής που ζει ο μοναχός, και οπωσδήποτε υπάρχουν σήμερα ευτυχώς και μοναχοί στο Άγιον Όρος που είναι ενδεδειμένοι και με αυτά τα χαρίσματα της διοράσεως και της προοράσεως.
1: Γέροντα, η θέωση είναι αποτέλεσμα, είναι το επιθυμητόν, είναι ο σκοπός, είναι ο στόχος?
2: Ο σκοπός, βέβαια, του ανθρώπου είναι η θέωση. Όταν λέμε δηλαδή ότι έρχεται μονίμως το πλήρωμα της χάρας μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, αυτό είναι θέωση.
1: Όσον αφορά, Γέροντα, το άκτιστον φως από τις σπουδές σας, τις λιπαρές σπουδές, τις θεολογικές, από την σπουδή σας στους Αγίους Γέροντες, τι έχετε να μας πείτε?
2: Βέβαια, το άκτιστο φως, οπωσδήποτε κανείς το βρίσκει και στη θεολογική σχολή, όπως είπατε, τον θυμάμαι όταν ο κύριος Παπαδόπουλος ο Στυλιανός, ο οποίος είναι και φυλαγιορείτης, μας ευλούσε περί του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.
1: Πατήρ Μοναχού.
2: Και πατήρ Μοναχού, βέβαια.
1: Αγιορείτη.
2: Και πατήρ Καλού Μοναχού.
1: Καλού Μοναχού, μάλιστα.
2: Μας ευλούσε τότε για τον Άγιο Γρηγορίο του Θεολόγου, και εγώ ήταν η πρώτη φορά τότε που άκουγε το άκτιστο φως. Τώρα, βέβαια, που ήρθα στο μοναχισμό, βλέπω ότι το άκτιστο φως είναι μια κατάσταση υπερφύση, μια ουράνια κατάσταση, μια κατάσταση των απαθών, που οπωσδήποτε εγώ συνάντησα ανθρώπους που έχουν πήραν το ακτίστο φωτός, και μάλιστα μου είπαν ότι το φως, το μεσημεριάτικο φως του ήλιου, προς το άκτιστο φως είναι σκότος. Έτσι μου είπε κάποιος γέροντας. Γιατί ακριβώς το άκτιστο φως είναι το φως εκείνων, το οποίο είναι το φως της Αγίας Τριάδος. Γιατί αν ξέρετε, όπως θυμάστε, όχι αν ξέρετε, ότι ο Χριστός μας ελάχιστες φορές είπε το εγώ. Και όταν πραγματικά, όταν αναγκάστηκε να μιλήσει για το φως, είπε εγώ είμαι το φως του κόσμου. Άρα λοιπόν θυμούμε τον παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, ο οποίος με έλεγε, που είχε μπήραν το αυτή του φωτός, και αυτός μου είπε αυτό το που σας είπα, ότι το φως του ήλιου του μεσημεριάτικου είναι σκότος μέσα στο άκτιστο φως, διότι ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος έχει πήραν το αχτίστο φωτός βλέπει ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί διαχτιστό λόγο να το ερμηνεύσει. Και μάλιστα μια φορά μου είπε ο παπά Εφραίμ, όταν ήταν στο κελί του, προσευχόταν και το κελί του γέμισε από φως. Και τι είναι αυτό το φως, και άκουσε μια έτσι ψαλμωδία, και έψαλε κάποια φωνή, πάντα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιο. Και σαν να το έλεγε ότι εδώ είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν και εκείνος ο οποίος βιώνει αυτή την υπεράνιον, την ουράνιον όντως κατάσταση, είναι εκείνος ο οποίος φτάνει στην, μπορώ να πω, στην ανώτατη κλίμακα της πνευματικής ζωής.
1: Και όταν θεωρήσουμε μια πυραμίδα, από τη μία, ας πούμε, από τη μία πλευρά της είναι ο ανήφορος, ο ανάντης δρόμος των αγγέλων, των αγωνιζομένων ψυχών, των ανθρώπων. Από την άλλη είναι ο κατήφορος των δαιμόνων. Τι σημαίνει γέροντα αμαρτία και ποιες είναι οι μορφές, τα αίτια?
2: Αμαρτία είναι ότι είναι κάτι που είναι εκτός θελήματος του Θεού. Αυτό είναι αμαρτία. Αυτό είναι αμαρτία. Δηλαδή κάνουμε, γι' αυτό και ο Χριστός μας έδωσε τις εντολές. Και όπως είπαν οι Άγιοι Πατέρες, ο Χριστός μας είναι και κρυμμένος στις εντολές του. Εφόσον κάνει τις εντολές που έδωσε ο Χριστός μας, οπωσδήποτε αποφεύγει την αμαρτία. Εάν δεν κάνουμε τις εντολές του Χριστού μας, οπωσδήποτε κάνουμε αμαρτία.

0: δεν μπορεί να καταστεί μια μεσαία κατάσταση. Ή θα είναι με τον Χριστό και θα δει τις εντολές του, ή θα είναι με τον διάβολο και θα δει τα θρήματα του διαβόλου.
1: Είπατε προηγουμένως, Γέροντα, την λέξη, ότι, την έκφραση ότι ο νους είναι αλήτης. Πάει Αυστραλία, πάει Κύπρο, πάει Αμερική, αν θυμάμαι καλά-καλά τους χώρους που αναφέρατε, τις χώρες. Και προφανώς για τους λογισμούς ομιλήσατε, άλλες λέξεις. Γέροντα, ακούω πολύ δέχτηκα αυτή την έκφραση εδώ στο Άγιον Όρος. Λογισμοί, εξαγορεύομαι στον Γέροντα τους λογισμούς. Έχω καλούς λογισμούς, έχω κακούς λογισμούς. Ο Γέροντα Παΐσιος έλεγε, να βάζεις καλό λογισμό. Αντί να πεις Κακογιάννης Έθνης, πες Καλογιάννης. Άλλαξε ένα γράμμα μόνο. Τι είναι, Γέροντα, ακριβώς ο λογισμός και γιατί τόσο πολύ παιδεύει κυρίως τον μονάχο?
0: Δεν παιδεύει κυρίως τον μονάχο. Παιδεύει τον κάθε άνθρωπο. Δεν ξέρουμε ότι οι βάσεις του προσώπου είναι ο νους. Από εκεί πηγάζουν. Από το νου. Και όταν λένε οι Άγιοι Πατέρες, είπα, βλέπετε, ο νους και η καρδία πολλές φορές ταυτίζεται από τους Άγιους Πατέρες. Γι' αυτό λέει και ο Χριστός ότι εκ της καρδίας ρεύξονται πονηρίε, πορνίε, μοιχείε και οτιδήποτε κακόν. Και οπωσδήποτε και καλόν, αν είναι και καθαρμένη καρδία. Οπωσδήποτε ο άνθρωπος ο οποίος κάνει μια ενέργεια, η πρώτη ενέργεια είναι νοητική πάντα του ανθρώπου. Γι' αυτό και όπως σας είπα, μοναχός αφιστάμενος των αιτίων και διατών, ασχολείται μόνο με το νοητικό. Το νοητικό μέρος και θέλει να εξηγιάνει το νοητικό. Γι' αυτό και ασχολείται στις ερχόμενες λογισμούς ο μοναχός. Όχι διότι ας πούμε έχει μια αδυναμία στους λογισμούς, αλλά θέλει να κάνει το νου καθαρό. Και οπωσδήποτε για να καθαρίσει κάποιος το νου πρέπει να εξετάζει τι παράγει ο νους κάθε μέρα. Και αυτά ακριβώς τα νοήματα που παράγει ο νους λέγονται λογισμοί. Και αυτοί οι λογισμοί εξετάζονται από τον μοναχό που θέλει να πάρει την τελειότητα. Τι λογισμοί? Είναι καλοί λογισμοί? Είναι κακοί λογισμοί? Και πολλές φορές αν είναι κακοί λογισμοί, όπως είπατε και ο πατήρ Δημοκρατής, ο πατήρ Παΐσιος, έλεγε ότι έχουμε καλούς λογισμούς. Δηλαδή υπάρχει, συμβάλλει και η ανθρώπινη προσπάθεια στους καλούς λογισμούς. Γι' αυτό και η βάση του ανθρώπινου προσώπου είναι το νόημα. Βλέπετε ένας φωνιάδο χάρη. Για να πάει να φωνεύσει κάπου πρέπει να το καταστρώσει στο νου του το σχέδιο και μετά το κάνει. Άρα λοιπόν η κάθε ενέργεια, η πρακτική εξωτερική ενέργεια του ανθρώπου οπωσδήποτε εξαμβάσει το νοητικό σχέδιο. Γι' αυτό και ο μοναχός έτσι ασχολείται με την εσωτερική ζωή που οπωσδήποτε είναι η εξηγίαση του λογισμού του. Γι' αυτό και η παρουσία της χάρητος του Θεού στον άνθρωπο είναι ότι έχει καθαρούς λογισμούς.
1: Θυμάμαι παλιότερα, Γέροντα, σε μια άλλη επικοινωνία που είχα πάλι την χαρά να είμαι κοντά σας, μου είχατε πει πόσο επικίνδυνο είναι για τον μοναχό, κυρίως και για τον εντοκόσμο ευρισκόμενο, αλλά κυρίως για τον μοναχό, η δεξιά πλάνη, η εκδεξιών πλάνη.
0: Είναι
1: καταρχήν, τι σημαίνει για εκδεξιών πειρασμό?
0: Εκδεξιών πλάνη είναι ότι εν ονόματι της ευλαβίας να πλανέσει ο διάβολος των μοναχών. Τι σημαίνει δεξιά πλάνη? Επειδή δεν μπορεί να σε πείσει να κάνεις αμαρτία.
1: Απευθείας.
0: Έρχεται σου εν ονόματι, ας πούμε, της ευλαβίας. Και σου λέει, ας πούμε, αυτό το πράγμα πώς το έκανες έτσι, μπορούσε να το κάνεις καλύτερα, να πάθεις τον Θεό πιο καλά. Και αυτό το πράγμα εσύ, επειδή είσαι άπειρος, αν δεν προσέξεις, το κάνεις αυτό και στην ουσία, κάνοντας αυτό, υπακούει στον διάβολο. Γι' αυτό έλεγε και ο Απόστολος Παύλος ότι πολλές φορές ο διάβολος εμφανίζεται και ως άγγελος φωτός. Και εδώ, όπως ξέρετε, ιδιαίτερα σε σύγχρονες αγιορείτικες μορφές που περιγράφει ο αείμνηστος ο Αντεχερουβίμ, το ηγούμενο της Μονής Παρακλήτου, που αυτή η μεγάλη προσφορά που μας έκανε αυτός ο άνθρωπος, που πραγματικά για μένα είναι ένας χαριτωμένος άνθρωπος, γράφει μέσα ότι μερικά ντοκουμέντα, δηλαδή συγκεκριμένα περιστατικά, που πραγματικά εδώ στο αγιορείο εμφανίζεται ο διάβολος ως άγγελος φωτός. Και πλάνες μερικούς ανθρώπους που επίσης στο λογισμό τους. Δηλαδή, για να μπορέσει να σε πλανεύσει από τα δεξιά, πρέπει να σε πείσει πρώτον να γίνεις αυτοσύμβολος. Γι' αυτό και λέω Μέγα Βασίλους, άνθρωπος αυτοσύμβολος κατά αυτού πολέμιος. Εάν ο μοναχός γίνει αυτοσύμβολος, τότε οπωσδήποτε πείθεται και σε αυτήν την πλάνη την εκδεξιών. Γι' αυτό και οι πατέρες πράγματι φοβούνται αυτήν την πλάνη, γι' αυτό και η εξάρτηση του μοναχού στο γέροντα οπωσδήποτε τον απαλλάττει και από αυτήν την μεγάλη πλάνη, η οποία πολλές φορές είναι δυσδιάκριτος από έναν άνθρωπο μη έμπειρο.
1: Γι' αυτό είναι η σημασία του γέροντος καθοριστική. Εν συνεχεία, Γέροντα, έχουμε την μετάνοια. Ποια είναι η έννοια του ευλόγησον? Εδώ το ακούμε στο Άγιον Όρος συνέχεια. Αυτό ακούω.
0: Ακούστε το ευλόγησον στο Άγιον Όρος, όπως
1: λέει,
0: σε πολλές. Λέγεται με διάφορο νόημα. Πολλές φορές ευλόγησον σημαίνει χαιρετισμός. Μπορεί να πεις χαίρετε.
1: Λέει, ήταν άκουσα καλά. Ευλόγησον.
0: Ναι, ή ας πούμε ορίστε. Το ορίστε που λέμε είναι ευλόγησον. Και το ευλόγησον είναι συγγνώμη. Ναι, ας πούμε το ευλόγησον. Και οπωσδήποτε ο μοναχός βλέπετε ότι σε κάθε βλέπετε στην ακολουθία. Η συντράπεζα, όπως βλέπετε, ή ο τυπικάρης, ή ο εφημέριος, βάζει μετάνοια. Δηλαδή, μήπως, γιατί, διότι το θέμα της μετανοίας και το θέμα της διαλλακτικότητας και της αλληλεγγύης και της φιλαδελφίας είναι πολύ σημαντικό. Βλέπετε ο τραπεζάρας. Αν θυμάστε προηγούμενος που είπαμε τράπεζα. Ο αναγνώστης. Ο τραπεζάρης και ο μάγειρος ήταν απέναντι εκεί που ευλογούσε ο γέροντας, ήταν εκεί και ήταν προσπίπτοντας του αδελφούς. Γιατί νομίζετε? Διότι σου λέει, μήπως κάναμε κάτι κατά λάθος. Και όταν υπάρχει συγκεκριμένο πράγμα το οποίο ελπίσαμε τον αδελφό, θα απογοήτευσε το οποίο ευλόγησε τον αδελφέ μου. Και αυτό είναι μια έκθεση της αδιαλείπτου μετανοίας ως καταστάσεως. Διότι ο μοναχός πρέπει να προσέξει για να μπορέσει να προαχθεί στην πνευματική ζωή, πρέπει να μην έχει ανθρώπους που τους οποίους ελείψε. Η ελπίδα είναι από αυτούς. Γι' αυτό λέει στην ακολουθία της μεταλήψεως, καταλάγεται τη έλλειψη. Άρα λοιπόν το θέμα της πληγώσεως της συνειδίας του αδελφού είναι εκ των όνων κάμε. Γι' αυτό και ο μοναχός εκεί προσπίπτει ο διακονητής σου λέει, μήπως εν αγνία μου έλειπε σε κάποιον. Αυτή είναι η σημασία της εκεί της προσεκτούς της καταστάσεως των διακονητών. Έτσι είναι. Γι' αυτό βλέπετε και ο εφημέριος. Μόλις γίνει, όπως ξέρετε, κάθε Κυριακή ένα απόγευμα αλλάζει ο εφημέριος ένα μοναστήρι. Πρωτού αλλάξει, θα βάλει μετάνοια σε όλους τους αδελφούς. Και αυτή βέβαια είναι στο κέντρο, που σκηνά, βάζει μετάνοια στους χορούς και στους εκεί στο λαό. Και οπωσδήποτε αυτό το κάνει, διότι μήπως κατά τη διάρκεια αυτή τη εβδομάδα που ήταν εφημέριο, που ήταν ο διακονητής λειτουργός των Καθολικών, δηλαδή, και αν τις ακολουθείς, που σε λείπει σε κάποιον. Ώστε μέχρι παραμικρού, μέχρι ιότα ενός που λέμε, να μπορέσει να είναι πράγματι αλληλεγγύς και φιλάδελφος και ειλικρινής η σχέση του με το του άλλου αδελφού.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου που ονομάζεται Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Μία εκπομπή η οποία παρουσιάζει με όσο το δυνατόν πιο εύληπτο και πιο κατανοητό και πιο εκλαϊκευμένο τρόπο την ασκητική μέθοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας για την καταπολέμηση των παθών και την απόκτηση των αρετών για την πορεία προς την τελειότητά μας. Ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στην προοπτική της επικοινωνίας μεταξύ μας, δηλαδή αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να μας δημιουργήσουν τις κατάλληλες δυνατότητες ώστε εμείς να μπορούμε να επικοινωνούμε και να συνομιλούμε και να συμπροβληματιζόμαστε πάνω σε αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα. Τα πάθη δεν δόθηκαν στον άνθρωπο ως μια φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου. Ο ίδιος ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος προξένησε τη γέννηση των παθών μέσα του. Οι πατέρες ομόφωνα επιβεβαιώνουν ότι τα πάθη δεν αποτελούν μέρος της ανθρώπινης φύσης. Έτσι, για παράδειγμα, ο Μέγας Βασίλειος υπενθυμίζει ότι ούχαρ τα πάθη εις εικόνα Θεού παρήληπτε. Δεν είναι δυνατόν η εικόνα του Θεού να είναι γεμάτη πάθη. Εφόσον ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού, δημιουργήθηκε έχοντας αρετές, όχι έχοντας πάθη. Τα πάθη λοιπόν εμφανίζονται ως το προϊόν μιας εφεύρεσης του ίδιου του ανθρώπου και ακολουθούν το προπατορικό αμάρτημα. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι εφευρέτης των παθών του, εφευρέτης των κακών του. Βέβαια και ο διάβολος συμβούλευσε τον άνθρωπο σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά ο άνθρωπος αποφάσισε και μαζί με το διάβολο έγινε και ο ίδιος ο άνθρωπος ευρετής κακών. Τα πάθη λοιπόν είναι το αποτέλεσμα της κακής χρήσης του αυτεξουσίου από τον άνθρωπο και ο καρπός του προσωπικού θελήματος, αυτού που χωρίστηκε από το φυσικό θέλημα, το κατά Θεόν θέλημα. Ελεύθερα ο άνθρωπος, κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας του, κακή χρήση της δυνατότητας αυτοπροσδιορισμού του, κάνοντας κακή χρήση της ελεύθερης θέλησής του, υποδουλώθηκε στα πάθη. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι ο ίδιος δημιουργός των παθών μέσα του, είναι ο ίδιος ευρετής των παθών. Ο άνθρωπος είναι ο υπεύθυνος για τις κακίες και τα πάθη τα οποία τον ταλαιπωρούν και τον κάνουν να υποφέρει. Δεν είναι ο Θεός. Ο άνθρωπος εκ φύσεως έχει αρετές. Δεν έχει πάθη. Αποστρεφόμενος όμως τις αρετές εισάγει μέσα του τα πάθη. Τα πάθη, τι είναι πάθη? Αυτά πρέπει καταρχήν να ορίζονται αρνητικά ως η απουσία και η απώλεια των αρετών, οι οποίες του αντιστοιχούν και οι οποίες συνιστούν την ομοίωση του ανθρώπου προς τον Θεό. Ο άνθρωπος είναι όμοιος με τον Θεό, δηλαδή είναι ενάρετος, αλλά η απουσία των αρετών, η άρνηση των αρετών, γεννά τα πάθη, αφήνει χώρο να αναπτυχθούν τα πάθη. Έτσι, όταν ο άνθρωπος δεν έχει αγάπη, έχει μίσος. Όταν δεν έχει, ας πούμε, θεϊκό έρωτα, έχει σαρκικό έρωτα. Όταν δεν έχει ηρεμία, έχει θυμό. Και πώς ο άνθρωπος έπεσε μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση? Ο Μέγας Βασίλειος στην Εξεήμερο και ο Αββάς Δωρόθεος Γάζης λένε ότι φυσικώς έδωκεν ημίν ο Θεός τα σαρετάς. Πάθη δε ούκα έχομεν φυσικώς. Ουδέ γαρέχουσιν ουσίαν την α ή υπόστασιν τα πάθη. Κλίνασε η ψυχή διαφιλιδονίας εκ των αρετών, κατεσκεύασε τα πάθη και εστερέωσεν αυτά καθεαυτής.

Επιστρέφουμε μετά από αυτήν την υπέροχη μουσική ανάσα, την οποία επέλεξε για μας η Αποστολία Φονταρά, που μας βοηθάει να επικοινωνούμε ρυθμίζοντας κατάλληλα τον ήχο και μας ξεκουράζει επιλέγοντας αυτές τις όμορφες μουσικές ανάσες, αυτά τα μουσικά διαλύματα που είναι απαραίτητα για να μπορούμε να αφομοιώνουμε αυτά που ακούσαμε μόλις πριν από λίγο. Λέγαμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι ενάρετος. Στην φύση του έχει εγχαραγμένες τις αρετές. Επειδή είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, είναι πλασμένος κατ' εικόνα της αγάπης, ο άνθρωπος υπό φυσιολογικές συνθήκες, όταν υγιένει πνευματικά, εκφράζεται ενάρετα. Εκφράζεται με τρόπο θεϊκό, αφού είναι εικόνα του Θεού, φανερώνει και αποκαλύπτει χαρίσματα και αρετές και δεν είναι υποδουλουμένος στα πάθη. Τα πάθη δημιουργούνται στον άνθρωπο εξαιτίας της φιλιδονίας. Η ψυχή, λέει, με αυτό είχαμε κλείσει το προηγούμενο πεντάλεπτό μας, η ψυχή κλίνασα δια φιλιδονίας εκ των αρετών, κατεσκεύασε τα πάθη και εστερέωσεν αυτά καθεαυτής. Αναζητώντας η ψυχή τη φιλιδονία, τις ειδονές τις αρκικές, δηλαδή την ικανοποίηση των αισθήσεων, δηλαδή την αυτοεπιβεβαίωσή της, έκλεινε, απομακρύνθηκε από τις αρετές, δημιούργησε τα πάθη, τα οποία είναι ανύπαρκτα. Οι αρετές υπάρχουν, τα πάθη δεν υπάρχουν. Είναι κακή χρήση, είναι των αρετών. Είναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, ορίζονται αρνητικά τα πάθη. Δεν είναι κάτι που υπάρχει, είναι η έλλειψη των αρετών. Είναι κάτι που δεν έχουμε, τα πάθη. Κατασκεύασε λοιπόν τα πάθη και στερεώθηκε πάνω σε αυτά, μας λέει ο Αββάς Δωρόθεος Γάζης. Οι αρετές αποτελούν δυνάμεις, δεξιότητες, έξεις ή αγαθές κλίσεις του ανθρώπου και αντιστοιχούν προς τη φυσιολογική και έλογη χρήση και νόημα των δυνάμεών του και στοχεύουν στον προσανατολισμό και την άνοδο του ανθρώπου προς τον Θεό. Έτσι είχαμε πει. Στην φυσιολογική του, ας πούμε, κατάσταση, στην υγιή του κατάσταση, ο άνθρωπος εκφράζεται ως ενάρετος και οι αρετές είναι δυνάμεις, δεξιότητες, κλίσεις στον άνθρωπο μέσα που τον βοηθάν να στρέφεται προς το Θεό. Αντίθετα, τα πάθη συνίστανται στην παραφύση λειτουργία, δηλαδή λειτουργία που έχει εκτραπεί από την εντελέχειά της, δηλαδή από τον Θεό, παραφύση λειτουργία των δυνάμεων της ψυχής και των οργάνων του σώματος. Στην παρέκκληση, στην διαστροφή, στην παράχρησή τους. Τα πάθη λοιπόν είναι αφύσικη έκφραση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος τις δυνάμεις αυτές που τις χρησιμοποιεί για να φανερώσει τις αρετές του, τις στρέφει σε λάθος κατεύθυνση, τις χρησιμοποιεί με λάθος τρόπο και έτσι δημιουργεί τα πάθη. Τα πάθη φανερώνουν μία ανώμαλη κατάσταση στον άνθρωπο, μία κατάσταση αφύσικη, αντίθετη προς τη φύση του, αντίθετη προς τη δημιουργία του, αντίθετη προς το σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε ο άνθρωπος. Έχουμε πει και άλλες φορές, αλλά θα το ξαναπούμε και σήμερα, ότι ο άνθρωπος φτιάχτηκε για να υπάρχει και να λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Και θα λέγαμε ότι οι οδηγίες χρήσης του ανθρώπου υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή και εκφράζονται ως εντολές του Θεού. Εάν ο άνθρωπος ζει αντίθετα από τον σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε για να ζήσει, αντίθετα από τις οδηγίες χρήσης του, αυτό καταστρέφεται, δημιουργώντας στον εαυτό του τα καταστροφικά
πάθη.

Ακούτε την εκπομπή «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Την εκπομπή η οποία ασχολείται με την ορθόδοξη ασκητική παράδοση μέσα από την καθοδήγηση των Αγίων Πατέρων, των πατερικών κειμένων και της Αγίας Γραφής φυσικά, βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να επανέλθει, να επιστρέψει στην υγιή του κατάσταση, έτσι όπως τον δημιούργησε ο Θεός. Βλέπουμε και κατανοούμε τον τρόπο με ερμηνεία των πατερικών κειμένων και της Αγίας Γραφής που ο Θεός θέλει να ζει ο άνθρωπος και που ο άνθρωπος μπορεί να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητές του, όλες τις ικανότητές του, όλα του τα χαρίσματα για να φτάσει σε μια τελειότητα η οποία θα του χαρίσει ευτυχία, ισορροπία, αρμονία και κυρίως την πνευματική του αλλά και σωματική του πολλές φορές υγεία. Και μιλάμε σήμερα για τα πάθη του ανθρώπου και είπαμε ότι οι αρετές που ο άνθρωπος έχει φυσιολογικά εγχαραγμένες μέσα στη φύση του, εφόσον ο άνθρωπος δημιουργήθηκε ως εικόνα Θεού, είναι κατά φύση ενάρετος. Οι αρετές λοιπόν αυτές παραμορφώνονται και γίνονται πάθη λόγω της κακής χρήσης και λόγω του κακού προσανατολισμού που ο άνθρωπος θέτει στην καρδιά του. Προσανατολίζει την καρδιά του σε λάθος κατεύθυνση. Εκεί που η καρδιά του ήταν προσανατολισμένη στο Θεό, αποστρέφεται τον Θεό η καρδιά του ανθρώπου και στρέφεται και αγαπά λάθος πράγματα, αντικείμενα ή πρόσωπα, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο οι αρετές παραμορφώνονται και γίνονται πάθη και πρέπει να ξαναμεταμορφωθούν. Θα πούμε για τη διαδικασία της μεταμόρφωσης των παθών, να ξαναμεταμορφωθούν και να γίνουν αρετές. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, μας δίνει τον ορισμό της κακίας και λέει «και έστιν ούτως κακίας όρος». Ο ορισμός της κακίας, λέει, είναι αυτός. «Η πονηρά και παρεντολήν του Κυρίου χρήσεις τον επαγαθώ παρά του Θεού δεδομένων ημίν». Το να κάνουμε κακή χρήση των αγαθών που ο Θεός μας δώρησε. Ο Θεός μας τίμησε και μας έκανε δημιουργήματα κατ' εικόνα Του και αυτές τις ικανότητες που μας έδωσε ο Θεός για αγάπη, για ενότητα, για γνώση, τις έχουμε χρησιμοποιήσει με πολύ λάθος τρόπο. Ο δε Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής επιβεβαιώνει συχνά τον παραφύση χαρακτήρα των παθών και κινούμενος στο ίδιο πνεύμα με τον Μέγα Βασίλειο, όπως διαβάσαμε παραπάνω, προσδιορίζει τα πάθη και λέει «ουδέν εν της ούση κακών ημί η παράχρησης ή της επισυμβαίνει εκ της του νου αμελίας περί την φυσικήν γεωργίαν». Δεν υπάρχει τίποτα κακό στη φύση, διότι ο Θεός δεν δημιούργησε κακά πράγματα. Ο καλός Θεός κακά πράγματα δεν κάνει, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Όλα όσα ο Θεός έχει δημιουργήσει, όλα τα δημιουργήματα του Θεού είναι καλά. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί σε πολλές αιρέσεις και σε πολλές θρησκείες και ομάδες, ως αιτία των κακών θεωρείται η ύλη, δηλαδή το σώμα του ανθρώπου και η διδασκαλία αυτών των ομάδων, που πολλές φορές έχουν και χριστιανικό μανδύα. Η διδασκαλία λοιπόν αυτών των ομάδων δημιουργεί μία τάση εμφυλίου πολέμου του ανθρώπου, ο οποίος δεν μπορεί να τα βρει με το σώμα του και δεν μπορεί να αξιοποιήσει τον κόσμο γύρω του, τον οποίο θεωρεί άκοσμο και όχι κόσμο, θεωρεί δηλαδή κάτι κακό την παρούσα ζωή, και έτσι δεν χαίρεται και δεν απολαμβάνει και δεν δοξολογεί και δεν ευχαριστεί για τη ζωή του τον Θεό. Ο Άγιος λοιπόν Μάξιμος λέει ότι τίποτα δεν είναι κακό. Κακό είναι η κακή χρήση των καλών πραγμάτων. Αυτό είναι αμαρτία και αυτό είναι πάθος. Και συμπληρώνει και λέει «και επί πάντων των πραγμάτων η παράχρηση σε στήν η αμαρτία».

Ευχαριστούμε θερμά και ιδιαιτέρως την Αποστολή Φονταρά που φροντίζει να δώσει χαρακτήρα, ταυτότητα, χρώμα στην εκπομπή μας επιλέγοντας αυτές τις μουσικές ανάσες, αυτά τα μουσικά διαλύματα, αυτά τα χαρακτηριστικά και πολύ όμορφα μουσικά κομμάτια για να μας ξεκουράζει

Και έτσι πολλές φορές προτείνουν αυτές οι ομάδες τα φαρμάκια ως φάρμακα. Είδαμε πριν από αυτό το μουσικό διάλειμμα ότι τα πάθη στον άνθρωπο δεν είναι φυσικές καταστάσεις, είναι αφύσικες, ότι και έτσι δεν μπορούμε να τα δικαιολογούμε. Στην εποχή μας, ξέρετε, υπάρχει μια τάση να δικαιολογούμε την αμαρτία, να θεωρούμε ανθρώπινη κατάσταση την αρρωστημένη μας έκφραση. Ακόμη και στην εξομολόγηση που έρχεται ο κόσμος, κάνει αμαρτία και λέει άνθρωπος είμαι. Ναι, μα επειδή είσαι άνθρωπος, δεν σου επιτρέπεται να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς επειδή είσαι άνθρωπος, αυτή η συμπεριφορά δεν αρμόζει σε άνθρωπο. Άνθρωπος λοιπόν είναι ένα πλάσμα το οποίο είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού δημιουργημένο και έχει αρετές εγχαραγμένες, αποτυπωμένες στην ίδια του τη φύση. Υπό φυσιολογικές συνθήκες και με τρόπο αβίαστο και φυσικό, ο άνθρωπος φέρεται ενάρετα. Κάτω από συνθήκες αφύσικες, ο άνθρωπος φέρεται άσχημα. Και είπαμε ότι αυτές οι κακίες, αυτά τα πάθη, είναι δημιουργήματα του ανθρώπου και δημιουργούνται από την κακή χρήση των καλών πραγμάτων. Στην πράξη συμβαίνει τα καλά να μας οδηγούν στην αμαρτία, καθώς τα χρησιμοποιούμε κακώς, με κακό τρόπο, λέει ο Οργένης και το ίδιο λέει και ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Είπαμε ότι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής μας λέει πως αμαρτία είναι η κακή χρήση καλών πραγμάτων. Πάθος εστί, συμπληρώνει ο Άγιος Μάξιμος, είναι ο ορισμός του πάθους. Τι είναι πάθος? Πάθος εστί, λέει ο Άγιος Μάξιμος, κίνησης ψυχής παραφύσιν. Μία μη φυσιολογική κατάσταση της ψυχής. Ή επιφυλίαν άλογων, ή επιμίσως άκρητων, ή τεινος ή διατή των αισθητών. Μία αφύσικη προσκόλληση σε κάποιον ή σε κάτι το αισθητό, ή μία φύσικη απέχθεια και μίσος για κάποιον άνθρωπο ή για κάτι το αισθητό, για κάποιο δημιούργημα του Θεού. Αυτό είναι το πάθος. Είναι μία κίνηση της ψυχής η οποία είναι αφύσικη, ατέριαστη δηλαδή στην ψυχή μας. Δεν είναι φυσιολογική και δεν έχει λογική. Γι' αυτό ακριβώς και τα πάθη ορίζονται ως αρρώστιες, ως πνευματικές αρρώστιες. Και όπως ακριβώς υπάρχουν οι αρρώστιες του σώματος, κατά τον ίδιο και αντίστοιχο τρόπο, τα πάθη ορίζονται ως αρρώστιες της ψυχής. Και είναι μεγάλη τέχνη ο τρόπος που θα θεραπευθεί η ψυχή μας. Είναι κακή χρήση των αρετών, των χαρισμάτων, των φυσικών μας δυνάμεων. Επομένως, δεν έχουμε σαν στόχο τα πάθη να τα καταργήσουμε και να τα πετάξουμε από πάνω μας, αλλά να τα μεταμορφώσουμε σε αρετές. Η ίδια δύναμη που γίνεται και εκφράζεται ως αρετή, η ίδια δύναμη λόγω της κακής χρήσης της εκφράζεται ως πάθος. Ο στόχος είναι η καλή χρήση των φυσικών μας δυνάμεων, δηλαδή η καλή χρήση του εαυτού μας, η καλή έκφραση, η καλή εξωτερήκευση της αγάπης που έχουμε μέσα μας. Έφτασε όμως η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αγαπητοί ακροατές. Ευχαριστούμε που είχατε την υπομονή να είστε μαζί μας και να ακούσετε τις σκέψεις μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Ενθουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Βίβλος ζωής. Με τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη.
2: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας να προσεγγίζουμε προφητικά, προφητικές μορφές και κείμενα. Και έχουμε φτάσει σήμερα, θα μιλήσουμε για έναν ακόμα προφήτη, τον προφήτη Μιχαία, ο οποίος ανήκει στους μικρούς προφήτες. Έχουμε πει γιατί ονομάζονται μικροί και μεγάλοι προφήτες. Δεν έχει διαφορά ως προς τη χάρη που είχε ο καθένας από αυτούς, αλλά αφορά μόνο στην έκταση που είχαν τα γραπτά τους κείμενα. Όταν έχουμε ένα μικρό κείμενο σε έκταση, τότε ονομάζεται μικρός προφήτης. Ή αν είναι ένα μεγάλο κείμενο, ονομάζεται αναλόγως μεγάλος προφήτης. Ο προφήτης Μιχαίας είναι μια μεγάλη λοιπόν θρησκευτική προσωπικότητα, η οποία εμφανίστηκε στο Ιουδαϊκό Βασίλειο στο δεύτερο μισό του 8ου αιώνα π.Χ. πάντοτε. Οι προφήτες είναι π.Χ. Ο προφήτης ανήκει στον κύκλο των 12 λοιπόν μικρών προφητών, αλλά η αξία, ενώ ονομάζεται μικρός προφήτης, η αξία των λεγόμενων, των προφητιών του, των λόγων του, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και κυρίως οι προφήτες μιλούν, έχουμε πει, για τον ερχόμενο Μεσσία. Ετοιμάζουν το λαό αιώνες πριν για αυτό που θα γίνει, δηλαδή για την έλευση του Μεσσία στον κόσμο. Ο προφήτης Μιχαίας φαίνεται ότι εξαρτάται από τον προφήτη Ισαΐα. Δηλαδή φαίνεται ότι ανήκει στη σχολή του Ισαΐα. Έχουμε πει ότι ο Ισαΐας είχε σχολή, θεολογική σχολή, προφητική σχολή, ας την πούμε έτσι, και εκεί πρέπει να φίτησε ο Μιχαίας. Όπως μας πληροφορεί τώρα και ο Ιερεμίας, ο άλλος αυτός μεγάλος προφήτης, καταγόταν ο Μιχαίας από την Μορέσεθ, μια περιοχή κοντά στη Γάδ. Η πληροφορία ότι η Μορέσεθ βρισκόταν πλησίον της Γάδ δείχνει ότι πρόκειται για κάποιο χωριό, και για τον καθορισμό του χρησιμοποιήθηκε η παραπλήσια πόλη, επειδή ήταν άγνωστο το χωριό. Ο Μιχαίας προέρχεται από γεωργική και ποιμενική οικογένεια και άρα πρόκειται για μια οικογένεια με ήθη αγνά, αυστηρά σε αρχές, και σε αυτές τις οικογένειες δεν υπήρχε η χλειδή και δεν υπήρχε και η πολυτέλεια. Άγνωστοι λόγοι, πιθανόν κάποια επιδρομή εχθρών κατά της πατρίδας του, ανάγκασαν τον Μιχαία να εγκαταλείψει το χωριό του, τη Μορέσεθ, και να γνωρίσει τη ζωή της πόλης και μάλιστα τη ζωή της πρωτεύουσας, της Ιερουσαλήμ. Η ζωή των πόλεων με τις αντιθέσεις μεταξύ του πλούτου των πλουσίων και της φτώχειας των φτωχών, με το σπάταλο βίο των αρχόντων, με τον έκλειτο ηθικό βίο των πολιτών, με τους ιερείς και τους ψευδοπροφήτες, φαίνεται ότι δεν του τέριαζαν καθόλου. Είναι σαν ένα παιδί να φύγει από την επαρχία, από το χωριό του, που όλα ήταν διαφορετικά και να πάει σε μια μεγαλούπολη και εκεί να δει έναν άλλο πολιτισμό, αλλά όχι πολιτισμό θετικό, αλλά κάτι προς το χειρότερο, δηλαδή έναν έκλειτο βίο. Θα το συναντήσουμε μετά, όπως φαίνεται μέσα από το βιβλίο του, ο προφήτης καλείται από το Θεό. Έτσι έγινε με τους περισσότερους προφήτες, με διάφορους τρόπους ο Θεός τους καλούσε στο προφητικό αξίωμα. Και αυτή η κλίση του έγινε πριν από την κατάληψη του Ισραηλιτικού βασιλείου, δηλαδή το 722 π.Χ. Γιατί, το ξέρουμε ότι έγινε πριν, γιατί την προφητεύει την καταστροφή. Άρα προηγήθηκε η ύπαρξή του. Ζούσε ακόμα στην εποχή του βασιλιά Εζεκία. Ο Μιχαίας είναι λίγο νεότερος από τον Αμός και τον Οσιές, σύγχρονος όμως του Ισαΐα, αλλά και από αυτόν κάπως νεότερος. Αυτοί οι προφήτες, οι τρεις, ο Αμός, ο Σιέ, ο Ισαΐας και ο Μιχαίας, μαζί τους αποτελούν τώρα την τετράδα των προφητών που εμφανίστηκαν και έδρασαν στον 8ο αιώνα π.Χ. Ο προφήτης Μιχαίας δρά σε μια περίεργη περίοδο στο δεύτερο μισό του 8ου αιώνα, κατά την οποία συνέβαιναν μεγάλες πολιτικές ζυμώσεις και πολεμικά γεγονότα. Αλλά ενώ σοβαρά γεγονότα συνέβαιναν στην εποχή του, που κατέληξαν και σε αυτή την καταστροφή του έθνους, όμως ο προφήτης δεν φαίνεται να τα θίγει μέσα στα κείμενά του. Την προσοχή του την επισύρει η εσωτερική κατάσταση της κοινωνίας. Κυρίως βλέπει αυτή την ηθική κατάπτωση, την παρακμή. Πραγματικά, αυτές ήταν και οι αιτίες για την κατάληψη του Ισραηλιτικού έθνους. Βλέπουμε δηλαδή πώς καταστρέφεται ένας λαός. Υπάρχουν αιτίες σχετικά με τον ηθικό βίο των ανθρώπων. Και αυτά είναι τα σημεία στα οποία στρέφει τα πύρινα κηρύγματά του. Αυτό κάνει ο προφήτης. Εμφανίζεται στην κοινωνία που ζει, που δρά και λέει την αλήθεια. Λέει αυτά που ο Θεός του είπε να πει. Δεν είναι ψευδοπροφήτης. Δεν προφητεύει χάριν συμφέροντος. Δεν εξυπηρετεί συμφέροντα. Το κήρυγμά του είναι καθαρό. Είναι θεόσταλτος και θεοκινούμενος. Θεόκλητος. Έτσι και ο Μιχαίας πιστεύει ότι όταν ένα έθνος δεν έχει βάσεις ηθικές, δεν μπορεί να σταθεί όρθιο. Δεν μπορεί να ζήσει. Με μία φράση στο τρίτο κεφάλαιο συνοψίζει αυτά που λέω. Του Ιακώβ την ασέβεια και του Ισραήλ την αμαρτία. Αυτό λέει. Λέει αυτό που πρέπει να δούμε και στο σήμερα, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ο καθένας κάνει μία προσέγγιση στα πράγματα. Ο κοινωνιολόγος, ο οικονομολόγος, ο ψυχολόγος, ο κάθε ένας μέσα από την επιστήμη του προσπαθεί να βρει πού είναι η αιτία του κακού. Αυτό είναι. Πού είναι η ρίζα του κακού. Και εδώ πέρα ο προφήτης, βυθίζοντας το προφητικό του μάτι όμα μέσα στα γεγονότα, με τη διάβγεια που έχει από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, είδε ότι η ασέβεια και η αμαρτία είναι αυτή που οδηγεί στην παρακμή ένα έθνος, ένα λαό. Πάμε να δούμε κάποια πράγματα για το κήρυγμα του προφήτη. Το κέντρο του κηρύγματος είναι η ηθική, όπως είπαμε, και η κοινωνική κατάσταση της εποχής. Οι ισχυροί τι κάνουν? Αυτό που κάνουν πάντοτε. Καταπατούν το δίκαιο. Καταδυναστεύουν τους αδύνατους. Για να πλουτίσουν μεταχειρίζονται κάθε μέσο. Και ο Μιχαίας με μεγάλη δύναμη που την αντλεί από την πίστη του στον Θεό και τις ηθικές του επιταγές, επιτίθεται κατά των αρχόντων, καυτηριάζει το βίο τους και ιδιαίτερα υπερασπίζεται τους φτωχούς και τους αδύνατους έναντι στην καταδυνάστευση και στην εκμετάλλευση. Είδατε ότι αυτά τα πράγματα επαναλαμβάνονται. Είδατε ότι η ιστορία είναι ίδια. Αλλάζουν τα πρόσωπα. Από πότε, από τον 8ο αιώνα π.Χ. και σήμερα 21ο αιώνα μετά Χριστόν, ίδια πράγματα, ίδιες καταστάσεις, ίδια ταλαιπωρία στη ζωή των ανθρώπων. Θα διαβάσω λίγο μέσα από το κείμενο, από το δεύτερο κεφάλαιο. Αλίμονο σε εκείνους που σκέπτονται την κακία στα κρεβάτια τους. Είναι κάποιοι που πραγματικά δεν μπορούν να κοιμηθούν από τις σκέψεις του τι κακό θα κάνουν το πρωί. Και μόλις ξημερώσει την εκτελούν, γιατί έχουν τη δύναμη στα χέρια τους. Αν επιθυμούν κτήματα αρπάζουν. Αν οικίες τις αποσπούν και καταδυναστεύουν τον άνθρωπο και τα υπάρχοντά του, τον οικοδεσπότη και το κτήμα του. Σεις όμως εναντίον του λαού μου ως εχθροί παρουσιάζεστε. Από φιλήσιγους ανθρώπους αρπάζετε το μανδύα. Από αυτούς που βαδίζουν αμέριμνοι αφαιρείτε το ημάτιο. Τις γυναίκες του λαού μου τις εκδιώκετε από τα ευτυχισμένα σπίτια τους και από τα παιδιά, και τα παιδιά αρπάζετε από τα χαρούμενα δωμάτια τους. Εμπρός φύγετε, γιατί δεν είναι εδώ ο τόπος της ησυχίας σας. Και σε άλλο σημείο, στο τρίτο κεφάλαιο, λέει χαρακτηριστικά: τότε είπα, ακούτε εσείς οι αρχηγοί του Ιακώβ και εσείς οι άρχοντες του Ισραήλ, δεν είναι δικό σας έργο να γνωρίζετε το δίκαιο? Εσείς όμως μισείτε το καλό και αγαπάτε το κακό. Τρώγουν τις σάρκες του λαού μου και αποσπούν το δέρμα του και θράβουν τα οστά, σπάνε τα κόκαλά του. Στο ίδιο κεφάλαιο, ελέγχει τους άρχοντες, ελέγχει τους επιφανείς. Ακούστε λοιπόν αυτά, αρχηγοί του οίκου Ιακώβ, και εσείς οι άρχοντες του οίκου Ισραήλ, αλίμονο σε εκείνους που αποστρέφονται το δίκαιο και διαστρέφουν την αλήθεια, το ευθές, οι οποίοι οικοδομούν τη Σιών με αίματα και κτίζουν την Ιερουσαλήμ με αδικίες, οι άρχοντες της κρίνουν δορδοκούμενοι και οι ιερείς προφητεύουν με πληρωμή. Ποια είναι η δύναμη που τον κάνει να τα λέει όλα αυτά? Καταλαβαίνετε τι είναι στο σήμερα αυτό? Είναι να παρουσιαστεί μπροστά σε μεγάλον αξιωματούχο και να του πει τέτοιες αλήθειες. Θέλει θάρρος αυτό. Αυτό το θάρρος δεν είναι ανθρώπινο. Κινεί τα βήματα και τη γλώσσα του ο ίδιος ο Θεός. Παράλληλα προς τους άρχοντες, ο Μιχαίας, όπως και οι προηγούμενοι προφήτες, πολεμάει τους ψευδοπροφήτες, τους οποίους θεωρεί συνυπεύθυνους της ηθικής και κοινωνικής αθλειότητας του κράτους. Αυτοί οι ψευδοπροφήτες ήταν προσκολλημένοι στη βασιλική αυλή και έλεγαν στο λαό δήθεν προφητείες, τις οποίες συνέθεταν με βάση τα συμφέροντα των αρχόντων. Έτσι, με το κύρος που είχαν ως προφήτες, βοηθούσαν τους άρχοντες στην εγκληματικότητά τους, δηλαδή ήταν η ηθική αυτουργή. Αυτούς τους ψευδοπροφήτες ο προφήτης Μιχαίας τους καλεί λαοπλάνους, εκμεταλλευτές που τρώγουν τις σάρκες του λαού. Προσθέτει στο κείμενό του τα εξής, λέει ο Γιαχβέ, ο Θεός: αλίμονο στους προφήτες οι οποίοι παραπλανούν το λαό μου. Αν έχουν κάτι στα δόντια τους να φάνε, έχουν ειρήνη. Σε εκείνον όμως που δεν δίνει κάτι στο στόμα τους, κηρύσουν τον πόλεμο. Η ηθική όμως κατάπτωση δεν παρατηρείται μόνο στις ανώτερες τάξεις, αλλά και στον λαό. Τι ούτε οι άρχοντες, τι ούτε ως λαός. Τα πάντα έχουν διαφθαρεί. Με βαθιά λύπη ο προφήτης διαπιστώνει ότι σε κάθε άνθρωπο λείπει η ευσέβεια και η ειλικρίνεια. εξωτερικεύοντας τη βαθιά του θλίψη, παριστάνει τον εαυτό του σαν εκείνον που ερευνά τον αγρό μετά τη συγκομιδή να βρει καρπούς. Για φανταστείτε τον πνευματικό εργάτη, τον προφήτη. Ψάχνει κάπου να βρει κάτι ζωντανό, κάτι που να υπάρχει, έναν άνθρωπο που δεν πέθανε. Πνευματικός θάνατος είναι αυτός. Έχει πεθάνει η κοινωνία και ψάχνει μια ψυχή να ασχοληθεί μαζί της. Δεν υπάρχουν καρποί, δηλαδή ευσεβείς άνθρωποι, γιατί μπήκαν όλοι προηγουμένως στον αγρό και τον κατατρίγησαν. Όλοι μαζί έκαναν το λάθος. Για να δούμε στο 7ο κεφάλαιο πώς περιγράφει όλη αυτή τη ζωφερή κατάσταση. Μιλάει για τον εαυτό του. Αλίμονο σε μένα, γιατί είμαι σαν τον συναθρίζοντα οπόρες μετά τη συγκομιδή. Καμιά σταφυλή δεν υπάρχει για να φάω. Κανένα πρωτόβλαστο σήκω για να επιθυμήσει η ψυχή μου. Ο ευσεβής χάθηκε από τη χώρα και δεν υπάρχει αγαθός μεταξύ των ανθρώπων. Όλοι τους ενεδρεύουν για αίμα, για αίματα. Ο ένας κυνηγάει τον άλλον. Τα χέρια τους είναι ικανά να πράξουν το κακό. Ο αξιωματούχος ζητά επιρρομή. Ο ισχυρός κρίνει κατά την επιθυμία του. Και ο κριτής διαστρέφει το δίκιο. Μην έχετε εμπιστοσύνη στο σύντροφο. Μην εμπιστεύεσαι στο φίλο. Από τον επιστήθιο φίλο σου φύλαξε τη θύρα του στόματός σου. Ο γιος περιφρονεί τον πατέρα. Η θυγατέρα επαναστατεί κατά της μητέρας. Η νύφη κατά της πεθεράς. Εχθροί του ανθρώπου έγιναν οι οικείοι του. Αυτή την έκφραση είμαι σίγουρος ότι τη θυμάστε και την ξέρετε. Εχθροί του ανθρώπου έγιναν οι οικείοι του. Ποιος σου βγάλε το μάτι? Ο αδελφός μου μου έβγαλε το μάτι. Και πόσες φορές δεν συναντάμε αυτά τα κείμενα μέχρι και σήμερα να έχουν αξία, γιατί είναι επίκαιρα, γιατί συμβαίνουν αυτά. Τόσους αιώνες μετά Χριστόν φτιάξαμε πολιτισμό, φτάσαμε στο φεγγάρι, αλλά τα ανθρώπινα πάθη είναι ίδια και οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται από αυτά. Επειδή επικρατεί η ηθική και κοινωνική κατάπτωση και στα δύο βασίλεια, το βόρειο και το νότιο, στον Ιούδα και στον Ισραήλ, όπως ήδη έχουν πει οι προφήτες, ο Αμός, ο Οσιέ, ο Ισαΐας, ο Μιχαίας προφητεύει την καταστροφή των βασιλείων αυτών. Μα το βλέπεις ότι πάει σε καταστροφή η κοινωνία. Φαίνονται τα πράγματα. Γιατί όπως και οι άλλοι προφήτες πιστεύει και αυτός ότι οι κοινωνίες και τα έθνη τότε μόνο μπορούν να ευδοκιμήσουν και να σταθούν στη ζωή όταν στηρίζονται στους αναλύωτους ηθικούς νόμους, την τήρηση των οποίων έχει ο Θεός. Βλέπει λοιπόν ο Μιχαίας στον κόσμο την ηθική τάξη και στην ιστορία βλέπει πάλι τη Θεία Ενέργεια που τιμωρεί την παράβαση των ηθικών νόμων. Έτσι προφητεύει την καταστροφή του Ισραηλιτικού και του Ιουδαϊκού βασιλείου. Γιατί παρέβησαν τους ηθικούς νόμους. Χρησιμοποιεί μία εικόνα και περιγράφει την καταστροφή των δύο βασιλείων. Ακούστε όλοι οι λαοί, ακροαστείτε η γη και το πλήρωμα αυτής. Ιδού, ο Θεός βγαίνει από τον τόπο του και κατεβαίνει στις κορυφές της γης. Τα όρη λιώνουν κάτω από αυτόν και σκίζονται οι κοιλάδες, σαν το κυρό μπροστά στη φωτιά, σαν το κερί μπροστά στη φωτιά, σαν τα νερά που κυλίονται στην κατοφέρεια, λόγω της ανομίας του Ιακώβ και λόγω της αμαρτίας του οίκου του Ιούδα. Τη Σαμάρια θα τη μεταβάλω σε ερείπια, σε αγρό και τόπο φυτίας αμπελιών. Τους λίθους τους θα κατακυλήσω στην πεδιάδα και τα θεμέλια θα τα κατασκάψω. Γιατί από χρήματα πορνείας είναι μαζεμένα και σε χρήματα πορνείας θα μεταβληθούν. Λέει λίγο παρακάτω στο 3ο κεφάλαιο. Τώρα θα φωνάξουν στο Γιαχβέ. Δεν θα αποκριθεί όμως αυτούς, αλλά θα κρύψει το πρόσωπό του από αυτούς, γιατί επετέλεσαν κακές πράξεις. μας λέει, μας περιγράφει ότι η καταστροφή στα βασίλεια αυτά θα συντελεστεί με πόλεμο. Στον πόλεμο αυτό οι εχθροί εκπυρώνουν το σχέδιο του Θεού και καταστρέφουν τα πάντα. Άκου, ο Γιαχβέ φωνάζει προς την πόλη. Ακούτε εσείς που ανήκετε στη φυλή και το δήμο της πόλης, της οποίας η πλούση είναι γεμάτη κακουργία και οι κάτοικοι της μιλούν ψεύδι. Μπορώ να λησμονήσω τον αθέμητο πλούτο, το δελικτό ελιπές μέτρο. Μπορώ να συγχωρήσω τις ψευδείς πλάστιγκες, είναι εκεί που ζύγιζαν και τα μέσα στο θύλακα ψεύτικα σταθμά. Αλλά και εγώ θα αρχίσω να σε χτυπώ, να σε ρημώσω λόγω της αμαρτίας σου. Θα τρως, αλλά ποτέ δεν θα χορταίνεις. Θα σπέρνεις, αλλά ποτέ δεν θα θερίζεις. Θα πατάς ελιές, αλλά ποτέ δεν θα αληφθείς με λάδι. Θα πατάς τα φύλλα, αλλά δεν θα πιεις ποτέ κρασί. Τήρησες τις εντολές του Ομρί και όλες τις πράξεις του οίκου Αχάβ. Γι' αυτό θα σε καταστήσω έρημη και τους κατοίκους σου αντικείμενο εμπαιγμού θα κάνω. Αλλού ο προφήτης παριστάνει την καταστροφή ότι ήδη έγινε και ο εχθρός καταμετρά τη γη. Η κληρονομία του λαού μου καταμετράται. Κανένας δεν υπάρχει που να μπορεί να αποδώσει κάτι. Οι εχθροί μας διαμοιράζουν τη χώρα μας. Τελείως καταστραφήκαμε. Και όταν τα ακούει όλα αυτά, δεν χαίρεται ο προφήτης. Αυτά που εξαγγέλει δεν τα λέει με χαρά. Δεν τα λέει με ικανοποίηση. Μέσα του πονάει. Είναι άνθρωπος του Θεού. Για τα εξής θέλω να θρηνήσω. Θέλω γυμνός να βαδίσω. Θέλω σαν το τσακάλι να θρηνήσω και σαν την στρουθοκάμιλο να στενάξω. Πάσχει, συμπάσχει ο γνήσιος προφήτης με το λαό. Αλλά ενώ τον Μιχαία τον επλήγωνε βαθιά αυτό το κήρυγμα περί καταστροφής, ο λαός ήταν αδιάφορος, δεν άκουγε. Ο λαός δεν άκουγε τον προφήτη. Όπως τότε με τον Νόε, ο Νόε έφτιαγνε την Κιβωτό και ο κόσμος σειρωνευόταν και του έλεγαν «Τι κάνεις Νόε, έλα μαζί μας». «Εγώ φτιάχνω την Κιβωτό, θα γίνει κατακλυσμός». «Ποιος κατακλυσμός, έλα ευλογημένε». Το βλέπετε πόσες φορές επαναλαμβάνεται. Δεν μπορούσε ο λαός να πιστέψει την καταστροφή του έθνους, γιατί ο Θεός ξεχώρισε τον Ισραήλ από όλα τα έθνη. Και επειδή τον ξεχώρισε, νόμιζε ότι δεν θα καταστραφεί ποτέ και ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Επειδή σύναψε διαθήκη με τους πατριάρχες. Έτσι οι Ισραηλίτες από την ιδιαίτερη κλίση τους αντρούσαν την πεποίθηση ότι θα παραμείνουν πάντοτε σταθεροί και δεν πρόκειται ποτέ να καταστραφούν. Έλεγαν στο Μιχαία, μην προφητεύεις τέτοια πράγματα. Δηλαδή, μη μας λες την αλήθεια. Δεν αντέχουμε την αλήθεια. Δεν θα έρθει καταστροφή. Μήπως είναι καταραμένος ο οίκος του Ιακώβ, το έθνος μας, ο λαός μας. Μήπως είναι εξοργισμένο το πνεύμα του ή τέτοιες είναι οι πράξεις του. Δεν είναι αγαθοί οι λόγοι του προς το λαό του Ισραήλ. Δηλαδή, αυτή η πεποίθηση που τη βλέπουμε ακόμα και στα χρόνια της παρουσίας του Χριστού στη γη. Εμείς είμαστε ο εκλεκτός λαός, δεν θα πάθουμε ποτέ τίποτα. Δεν είναι ο Γιαχβέ ανάμεσά μας. Δεν μπορεί να μας συμβεί κανένα κακό. Αυτή ήταν η πεποίθηση. Είχαν κλείσει τα αυτιά τους, δεν άκουγαν τις καμπάνες που χτύπαγαν μέσα από τους λόγους του προφήτη. Γι' αυτό εξαιτίας σας, τα λέει πιο με σαφήνεια, η Σιών, η Ιερουσαλήμ, θα μεταβληθεί σε αγρό. Η Ιερουσαλήμ σε σωρό ερυπείων, το όρος του ναού σε δασόδι λόφο, θα καταστραφούν τα πάντα. Κάποια στιγμή ο λαός δεν υιοθετεί αυτό που λέει ο προφήτης, αλλά φοβάται. Εάν εγώ επιδίω καμάτεα και απατηλά και προφήτευα ψέματα από μέθη και κρεπάλι, τότε θα ήμουν προφήτης του λαού αυτού. των αντίον. Εγώ είμαι γεμάτος από δύναμη και δικαιοσύνη και ισχύ για να εξαγγέλω την ασέβεια του Ιακώβ και την αμαρτία του Ισραήλ. Έχουμε πει ότι ο προφήτης κάνει, όλοι οι προφήτες ετοιμάζουν το δρόμο του Μεσσία. Και ο προφήτης μιλάει γι' αυτό, λέει ότι ένα μικρό υπόλοιπο θα διασωθεί. Όπως πάντοτε, πάντοτε υπάρχουν οι άνθρωποι του Θεού, όση ασέβεια και αν υπάρχει στον κόσμο, σε ένα σπίτι, σε μια κοινότητα, σε μια ενορία, σε ένα μοναστήρι, υπάρχουν οι άνθρωποι του Θεού που πραγματικά αγαπούν τον Θεό και είναι με την καρδιά τους και κατ' ουσίαν με τον Θεό. Αυτό είναι ένα υπόλοιπο το οποίο δεν θα λείψει ποτέ σε καμία εποχή. Θα συναγάγω τα χωλένοντα και θα συναθρήσω τα διασκορπισμένα, θα καταστήσω υπόλοιπο, θα καταστήσω τα χωλένοντα υπόλοιπο και τα ασθενή θα τα κάνω ισχυρό έθνος και θα βασιλεύσω σε αυτούς από του νυν και ως του αιώνος. Και κάτι άλλο που πρέπει οπωσδήποτε να θυμόμαστε με τον Μιχαία είναι ότι μας λέει τον τόπο γέννησης του Χριστού. Δεν μιλάει μόνο για την παρουσία του Μεσσία, αλλά μας λέει ότι η Βηθλεέμ θα είναι αυτή η μικρή πόλη, πολύχνη, η οποία θα αξιωθεί στα δικά της χώματα, στο σπήλαιό της, να γεννηθεί ο Χριστός. Και εσύ Βηθλεέμ, οίκος Εφραθά, η μικρότερη μεταξύ των γενών του Ιούδα, από σένα θα προέλθει το πεδίον, 8ος αιώνας π.Χ. Χριστού είμαστε. Και παρουσιάζει την πόλη στην οποία θα γεννηθεί ο Χριστός. Λέει πολύ σπουδαία στο κείμενό του ο προφήτης, λέει πολύ σπουδαία πράγματα. Θα ολοκληρώσω την επικοινωνία μας σήμερα με κάτι τελευταίο. Οι άνθρωποι της εποχής του Μιχαία, όπως και οι άνθρωποι κάθε εποχής, ζητούν τον Θεό, αλλά είναι θολωμένοι. Δεν έχουν καθαρή την έννοια θρησκείας. Ζητούν ένα Θεό να υπηρετήσει τα πάθη τους και τα θέλω τους και μόνο. Θεωρούν ότι ο Θεός έχει ευαρεστείται σε προσφορές. Εδώ ο προφήτης μας λέει ότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Ο Θεός τα έχει όλα δικά του, την καρδιά μας θέλει. Ούτε ενιαύσιους μόσκους, ούτε ολοκαυτώματα, αλλά ένα μόνο ζητώ. Ακούστε, μας αφορά πάρα πολύ αυτό που λέει. Τι θέλει ο Θεός από μένα? Είδατε ότι και στην Καινή Διαθήκη ο νέος εκείνος πάει στον Χριστό και του λέει τι θέλει ο Θεός από μένα. Σου αναγγέλθηκε, άνθρωπε, τι είναι καλό για σένα. Τίποτα άλλο παρά να έχεις δικαιοσύνη, να αγαπάς και αγάπη να εξασκείς και ταπεινόφρονας προς το Θεό να πορεύεσαι. Είδατε πόσο απλά. Τίποτα άλλο παρά δικαιοσύνη και αγάπη να εξασκείς και ταπεινόφρονας προς το Θεό σου να πορεύεσαι. Ας πορευόμαστε, αγαπητοί μου, με αυτές τις ωραίες, με αυτό το ωραίο παράγγελμα που είναι τόσο διαχρονικό από τον προφήτη, Μιχαία, τον οποίον σήμερα προσεγγίσαμε μέσα από το κείμενό του.
0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και On Demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι» θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας,

0: και προβολή βίντεο αφιερώματος στον γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Η εφαίστειος ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η ιερά εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου. Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
0: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόφεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Όταν διαβάζουμε ένα κείμενο, ένα βιβλίο ή οποιοδήποτε άλλο κείμενο, εκείνο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να καταλαβαίνουμε το νόημα του κειμένου και φυσικά να το ερμηνεύουμε. Επομένως, η ερμηνεία κάθε κειμένου είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Μπορεί ένα κείμενο να ερμηνευτεί καλώς και μπορεί να ερμηνευτεί κακώς. Παραδείγματος χάρη, έχουμε έναν ποιητή όπως είναι ο Κωστής Παλαμάς. Όταν διαβάζουμε το ποίημα αυτό, μπορεί ο καθένας να ερμηνεύσει με ένα διαφορετικό τρόπο το τι ακριβώς λέγει ο ποιητής. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με όλα τα βιβλία. Και βεβαίως αυτό ισχύει και για την Παλαιά Διαθήκη. Είναι ένα βιβλίο, τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, είναι μια συλλογή βιβλίων τα οποία διαβάζει ο καθένας και μπορεί να δώσει μια διαφορετική ερμηνεία. Επομένως, στη σημερινή εκπομπή θα δούμε την ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Πώς ερμηνεύεται από πολλούς έξω χριστιανικούς παράγοντες και πώς ερμηνεύεται από χριστιανικούς παράγοντες διαφόρων, θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, αποχρώσεων. Η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα βιβλίο το οποίο χρησιμοποιήθηκε από πολλούς. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το ότι μια ερμηνεία η οποία δίνεται στην Παλαιά Διαθήκη προέρχεται από τον έξω χριστιανικό κόσμο, δηλαδή από τους μανιχαίους και τους γνωστικούς φιλοσόφους. Οι γνωστικοί φιλόσοφοι είναι εκείνοι και οι μανιχαίοι που έκαναν μια ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης ότι δήθεν όλα εκείνα τα οποία συνέβαιναν στην Παλαιά Διαθήκη ήταν αποτελέσματα ενός κακού θεού, είναι του κατώτερου θεού και του κακού θεού και επομένως όλα αυτά που συνέβαιναν στην Παλαιά Διαθήκη είναι κακά. Και βεβαίως στην Καινή Διαθήκη έρχεται ο αγαθός και καλός Θεός. Αυτή είναι η έξω χριστιανική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Όταν εισέλθουμε τώρα στην ερμηνεία την οποία κάνουν οι χριστιανοί, τότε και εκεί θα δούμε τρεις ερμηνευτικές παραδόσεις. Η πρώτη ερμηνευτική παράδοση γίνεται από τους σχολαστικούς φιλοσόφους του Ρωμαιοκαθολικισμού. Η δεύτερη ερμηνευτική παράδοση γίνεται από τους προτεστάντες θεολόγους και είναι η λεγόμενη βιβλική κριτική της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αλλά τώρα μας ενδιαφέρει περισσότερο η Παλαιά Διαθήκη. Και η τρίτη ερμηνεία είναι η ερμηνεία που γίνεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία και βεβαίως από τους πατέρες της Εκκλησίας που ερμήνευσαν αυθεντικά την Παλαιά Διαθήκη. Αυτό θα είναι και το θέμα της σημερινής εκπομπής. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από την πρώτη ερμηνεία, τη λεγόμενη σχολαστική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Γνωρίζουμε από όλη την ιστορία του χριστιανισμού ότι στη Δύση μεταξύ του 11ου και του 13ου αιώνα ανεπτύχθηκε μια θεολογική κίνηση που λέγεται σχολαστικισμός. Είναι μια κίνηση η οποία προσπάθησε να δώσει μια ερμηνεία του χριστιανισμού μέσα από τη φιλοσοφία. Άρα συνδέεται στενά με τη φιλοσοφία, κυρίως την πλατωνική φιλοσοφία και θα έλεγα ιδιαίτερα τη νεοπλατωνική φιλοσοφία, τον νεοπλατωνισμό. Η σχολαστική θεολογία ξεκίνησε τον 10ο αιώνα, θα λέγαμε από τον Άλσιμο Κατερβουρίας, και στο αποκόρυφωμά της έφτασε το 13ο αιώνα με το Θωμά τον Ακυμνάτη. Οι περισσότεροι σχολαστικοί θεολόγοι, οι οποίοι είναι του Ρωμαιοκαθολικισμού και νομίζουν και θεωρούν ότι η δική τους παράδοση, η δική τους ερμηνευτική παράδοση είναι ανώτερη από την θεολογία και την παράδοση των πατέρων της Εκκλησίας, άρα η σχολαστική θεολογία είναι η υπέρβαση της θεολογίας των πατέρων, περισσότερο έδωσαν σημασία στον Πλάτωνα, οι περισσότεροι από αυτούς, και τον νεοπλατωνισμό, και λιγότεροι από αυτούς έδωσαν σημασία στον Αριστοτέλη. Έχουμε δε το Θωμά τον Ακυνάτη, ο οποίος συνέδεσε αυτές τις δύο παραδόσεις και προσπάθησε, αν μου επιτρέψετε την έκφραση να πω, να παντρέψει την νεοπλατωνική παράδοση που ήταν συνέχεια της φιλοσοφίας του Πλάτωνος με την αριστοτελική φιλοσοφία. Οπότε η σχολαστική θεολογία, και λέγεται έτσι διότι αναπτύχθηκε στις σχολές, στα πανεπιστήμια, και χρησιμοποίησε ένα ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει την παράδοση και τον χριστιανισμό και φυσικά και την Παλαιά Διαθήκη, που είναι η λογική. Θεωρεί δηλαδή η σχολαστική θεολογία ότι όλος ο κόσμος, επειδή ακριβώς επηρεάστηκε από τον νεοπλατωνισμό, όλος ο κόσμος είναι δημιούργημα ή μάλλον αντίγραφο του κόσμου των ιδεών. Όπως ο Πλάτων επίστευε ότι υπάρχει ένας Θεός που μέσα του έχει τις ιδέες, είναι ο κόσμος των ιδεών, και ο κόσμος όλος αυτόν που βλέπουμε, όλα τα αισθητά, είναι αντίγραφο του κόσμου των ιδεών, ακριβώς αυτό περίπου επίστευε και η σχολαστική θεολογία, η οποία κατά τον πατήρ Ιωάννη τον Ρωμανίδη λέγεται φραγκολατινική θεολογία. Και το λέει έτσι ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, γιατί διότι επέβαλαν οι Φράγκοι από τον Κάρολο το Μέγα και χρησιμοποίησαν οι Φράγκοι θεολόγοι τη λατινική γλώσσα και τους Λατίνους πατέρες, οι οποίοι είχαν μια ιδιαίτερη, θα έλεγα, προοπτική και είχαν επηρεαστεί πολύ από τον νεοπλατωνισμό. Οπότε τι έλεγε αυτή η σχολαστική θεολογία? Έλεγε ότι όλος ο κόσμος είναι δημιούργημα του Θεού, είναι αντίγραφο του κόσμου των ιδεών, είναι το λεγόμενο και περιβόητον αναλόγια έντις, ότι υπάρχει μια αναλογία μεταξύ του κόσμου και του Θεού, και ότι μπορούμε να ερμηνεύσουμε όλο τον κόσμο και όλες τις αποκαλύψεις του Θεού μέσα από τη λογική. Δηλαδή, επειδή η λογική του ανθρώπου είναι το ευγενέστερο στοιχείο της υπάρξεώς του, άρα μέσα από τη λογική μπορούν να ερμηνευτούν όλα εκείνα τα οποία έκανε ο Θεός. Τελικά επίστευαν ότι όχι μόνο για τη δημιουργία αλλά και την πτώση του κόσμου, όταν δηλαδή αυτή τη λεγόμενη πτώση και το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα το θεώρησαν ως κίνηση της ψυχής η οποία υπήρχε στον κόσμο των ιδεών να βγει έξω από την ευδαιμονία, οπότε ο Θεός τιμώρησε την ψυχή και την έκλεισε μέσα στο σώμα, και έτσι τον θάνατο τον θεωρεί ως τιμωρία του Θεού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινείται η ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης από το σχολαστικισμό. Με λίγα λόγια, γιατί αυτό είναι πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά είπα αυτά τα λίγα τα οποία έχουν σχέση με αυτό το που ασχολούμαστε στη σημερινή εκπομπή. Όμως εναντίον του σχολαστικισμού αντιστάθηκε η προτεσταντική θεολογία, γιατί όταν το 15ο αιώνα υπήρξαν χριστιανοί μέσα από τα σπλάχνα του ρωμαιοκαθολικισμού, του παπισμού, και οι χριστιανοί αυτοί αμφισβήτησαν τον τρόπο με τον οποίο θεολογούσαν μέσα από τη φιλοσοφία, Άρα απέρριψαν τη δογματική του σχολαστικισμού και άρχισαν να ερμηνεύουν τα θέματα της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης και γενικότερα όλη τη χριστιανική θεολογία να την ερμηνεύουν μέσα από άλλες προϋποθέσεις και άλλες προδιαγραφές. Και έτσι αναπτύχθηκε η λεγόμενη βιβλική κριτική, η κριτική της βίβλου, όπως ακριβώς λένε. Και αντί να ερμηνεύουν την Παλαιά Διαθήκη μέσα από τη φιλοσοφία, όπως έκαναν οι σχολαστικοί θεολόγοι, αυτοί την ερμηνεύουν μέσα από τρία επίπεδα. Πρώτον το ιστορικό, δεύτερον το θρησκεολογικό και τρίτον το φιλοσοφικό-φιλολογικό. Τι σημαίνει αυτό? Έπαιρνα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, για παράδειγμα τη Γένεση, και άρχισαν να ερμηνεύουν το βιβλίο της Γενέσεως και αρχίζουν και λένε ποιος το έκανε, ο Μωυσής, το έγραψε ο Μωυσής. Αμφισβήτησαν τελικά εάν το έγραψε ο Μωυσής. Γιατί? Διότι ερμηνεύουν το βιβλίο της Γενέσεως επί τη βάση των ιστορικών δεδομένων τότε που φέρεται ότι ζούσε ο Μωυσής. Είδαν ότι τα ιστορικά δεδομένα της εποχής εκείνης δεν ισχύουν την εποχή που ζούσε ο Μωυσής, οπότε άρχισαν να μιλάνε ότι εγγράφει μεταγενέστερα από κάποιον άλλον που παρουσίασε τη διδασκαλία που ήταν στο λαό μέσα στην παράδοση, και επίσης είπαν ότι αυτός ο οποίος συνέγραψε το βιβλίο της Γενέσεως και γενικά την Πεντάτευκτο έχει δεχθεί επιδράσεις από τη συγκριτική θρησκεολογία, που σημαίνει από την θρησκεία, την βαβυλωνιακή θρησκεία, την αιγυπτιακή θρησκεία, την περσική θρησκεία και βεβαίως και από μερικά της φιλοσοφίας. Και έτσι λοιπόν η βιβλική κριτική προσπαθεί να ερμηνεύσει την Παλαιά Διαθήκη έξω από τους θεολόγους των σχολαστικών και έξω ακόμη και από τους πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι ήταν πριν αναπτυχθεί η σχολαστική φιλοσοφία και θεολογία, μέσα από την έρευνα των δεδομένων της εποχής εκείνης. Έτσι λοιπόν ερμήνευσαν την Παλαιά Διαθήκη και σήμερα η σύγχρονη που διδάσκεται αυτά και στα πανεπιστήμια και στις θεολογικές σχολές θεωρείται ότι αυτό είναι μια επιστημονική μέθοδος της ερμηνείας, δηλαδή της Παλαιάς και βέβαια και της Καινής Διαθήκης αργότερα. Οπότε αυτή η βιβλική κριτική προσπαθεί να δει και βλέπει διαφορές μεταξύ των βιβλίων, μεταξύ των προφητών, όχι από πλευράς γλωσσικής αλλά και ιστορικής, θα έλεγα ακόμη και θρησκεολογικής, ανάλογα με το τι επιδράσεις δέχτηκε κάθε συγγραφέας. Και έτσι ερμηνεύεται η Παλαιά Διαθήκη με ένα διαφορετικό τρόπο, με ανθρώπινα μέσα, ανθρώπινες προδιαγραφές. Ο πατήρ Ιωάννης Ορβανίδης, ο οποίος μεγάλωσε στην Αμερική, το πρώτο που έμαθε ήταν τη θεολογία του Θωμά του Ακινάτη, του μεγάλου αυτού σχολαστικού θεολόγου. Στη συνέχεια, εφόσον σπούδασε στο Γέιλ, στη θεολογική σχολή που χρησιμοποίησαν τη μέθοδο αυτή, την προτεσταντική, της κριτικής της βίβλου, βιβλικής κριτικής όπως λέγεται, μελέτησε τα θέματα αυτά, γνώρισε και τις δύο μεθόδους και φυσικά τις απέρριψε. Δεν τις έμαθε εξωτερικά μέσα από βιβλία, αλλά τα γνώρισε αυτά μέσα στα κέντρα στα οποία διδάσκονταν. Και κατέληξε μετά να βλέπει και να δει, μάλλον να δει την πατερική μέθοδο ερμηνείας της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, και γενικότερα έδωσε μεγάλη σημασία και προτεραιότητα το πώς οι πατέρες ερμήνευσαν την Παλαιά Διαθήκη. Και εδώ ερχόμαστε στο τρίτο σημείο, να δούμε ποια είναι η βασική ερμηνεία των πατέρων της Εκκλησίας πάνω στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Οι πατέρες της Εκκλησίας δεν αρνήθηκαν φυσικά την ιδιότυπη γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί κάθε προφήτης, δεν αρνήθηκαν τα ιστορικά δεδομένα της εποχής, αλλά έβλεπαν την ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης μέσα από μια διαφορετική προοπτική. Ποια είναι αυτή η προοπτική? Πρώτα-πρώτα τόνιζαν ότι έχουμε αποκάλυψη του Θεού Δηλαδή όλα εκείνα τα οποία είναι γραμμένα στην Παλαιά Διαθήκη, όπως και στην Καινή Διαθήκη, είναι αποκάλυψη του Θεού. Ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του και όλα εκείνα τα οποία έχουν σχέση με τον κόσμο στους ανθρώπους εκείνοι οι οποίοι είναι άξιοι της αποκαλύψεως. Ανεβαίνει κανείς πνευματικά, καθαρίζει την καρδιά του από τα πάθη, φτάνει στην κατάσταση της θεοπτίας και εκεί ο Θεός του αποκαλύπτει με άρρητα ρήματα, του αποκαλύπτει το θέλημά του και ο προφήτης είναι εκείνος ο οποίος στη συνέχεια καταγράφει αυτή την αποκάλυψη με τα δικά του λόγια. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού και ήκουσε άρρητα ρήματα, αού και ξών ανθρώπης λαλήσε. Και στη συνέχεια με κτιστά ρήματα και νοήματα καταγράφει όσο είναι δυνατόν αυτή την εμπειρία. Οπότε ένα ερμηνευτικό κλειδί που χρησιμοποιούν οι πατέρες για την Παλαιά Διαθήκη είναι ότι δεν ερμηνεύεται μέσα από τη φιλοσοφία, γιατί τα κτιστά δεδομένα, η λογική δεν μπορεί να ερμηνεύσει ή μάλλον δεν μπορεί να δει αυθεντικά τα άκτιστα ρήματα. Και επομένως ο Θεός ο ίδιος αποκαλύπτει τον εαυτό του στην καρδιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι κατάλληλο όργανο, φίλος του Θεού για να δεχθεί αυτή την αποκάλυψη. Και οι ιστορικές, θα έλεγα, οι ιστορικές και φιλοσοφικές έρευνες δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην υπερλογική διάσταση του ακτίστου. Είναι χαρακτηριστικός ο λόγος τον οποίον έγραψε στον αγιορετικό τόμο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Έλεγε, ταύτα αφού ανέφερε όλη αυτή τη θεολογία της Εκκλησίας μας γύρω από τα θέματα τα οποία συζητούσε με τον Βαρλάμ, ταύτα υπό των γραφών εδιδάχθημεν, ταύτα παρά των ημετέρων πατέρων παρελάβουμεν, ταύτα δια της μικράς ημών πείρας έγνομεν. Δηλαδή, εδώ φαίνεται ότι ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του στους ανθρώπους, αλλά για να ερμηνεύσει κανείς τον λόγο των προφητών, τον λόγο των θεοπτών, θα πρέπει και εκείνος να έχει κατάλληλη εμπειρία. Οπότε, λέει, αυτά τα διδαχθήκαμε από την Αγία Γραφή, αυτά τα παραλάβαμε από τους πατέρες και αυτά τα γνωρίζουμε μέσα από τη δική μας μικρά πείρα. Και νομίζω ότι αυτό είναι κατεξοχήν επιστημονικό. Είναι ο κατεξοχήν επιστημονικός τρόπος ερεύνησης των πραγμάτων, που σημαίνει ο κατεξοχήν εκείνος που γνωρίζει καλά την ιατρική επιστήμη, αυτός στη συνέχεια γνωρίζει και εκείνους οι οποίοι είναι καλοί επιστήμονες. Αυτό είναι ένα ερμηνευτικό κλειδί. Ένα άλλο ερμηνευτικό κλειδί που ερμηνεύει κανείς την Παλαιά Διαθήκη σύμφωνα με την Ορθόδοξη διδασκαλία, όπως εκφράζεται από τους πατέρες της Εκκλησίας, είναι ότι ο άσαρκος λόγος που εμφανιζόταν στην Παλαιά Διαθήκη είναι εκείνος ο οποίος τους αποκάλυπτε στους προφήτες και αργότερα αυτός σαρκώθηκε. Επομένως, όλες οι αποκαλύψεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι αποκαλύψεις του ασάρκου λόγου. Ένας βασικός κανόνας είναι ότι δεν ερμηνεύουμε ή δεν προσπαθούμε να καταλάβουμε την Παλαιά Διαθήκη ώστε στη συνέχεια να εννοήσουμε και να καταλάβουμε την Καινή Διαθήκη. Αλλά προχωρούμε αντίθετα. Μέσα από την αποκάλυψη του σασαρκωμένου λόγου, δηλαδή μέσα από την αποκάλυψη που υπάρχει στην Καινή Διαθήκη, ερμηνεύουμε την Παλαιά Διαθήκη. Συνήθως το πρώτο το κάνουν οι Προτεστάντες. Οι Προτεστάντες μελετούν πάρα πολύ την Παλαιά Διαθήκη για να καταλάβουν στη συνέχεια την Καινή Διαθήκη, ενώ οι Ορθόδοξοι Πατέρες ξεκινούν από την αποκάλυψη του Θεού στην Καινή Διαθήκη στους Αποστόλους, ώστε στη συνέχεια να ερμηνεύσουν αυθεντικά και την Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχει ένα καταπληκτικό χωρίο που παρουσιάζει αυτό το ερμηνευτικό κλειδί και αυτό είναι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Εδίω διαθήκε και δύο παιδίσκε και δύο αδελφέ τον έναν δεσπότην δορυφορούσιν». Λέει, τον έναν δεσπότη δορυφορούν, περιφέρονται γύρω από τον έναν δεσπότη και τα δύο αυτά βιβλία, η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Κύριος παραπροφήτης καταγγέλλεται, Χριστός εν καινή κηρύσσεται. Ο Κύριος καταγγέλλεται, αναγγέλλεται στην Παλαιά Διαθήκη στους προφήτες, και εκείνος ο Χριστός κηρύσσεται στην Καινή Διαθήκη. Προέλαβε την Καινή η Παλαιά, δηλαδή προηγήθηκε η Παλαιά της Καινής Διαθήκης και ερμήνευσε την Παλαιά η Καινή Διαθήκη. Δηλαδή η Καινή Διαθήκη ερμήνευσε την Παλαιά Διαθήκη. Και συνεχίζει, ούκαι εσβέστη τα Παλαιά, ερμηνεύθη εν την Καινή. Είναι ένας απαραίτητος ερμηνευτικός κανόνας. Μέσα από την Καινή Διαθήκη αντιλαμβανόμαστε και ερμηνεύουμε καλύτερα εκείνα τα οποία σκιωδώς παρουσιάστηκαν στην Παλαιά Διαθήκη. Όλα αυτά, για να τα κατανοήσουμε καλύτερα, για να γίνει κατανοητό τι ακριβώς ήθελα και είπα προηγουμένως, νομίζω ότι για να κατανοηθούν όλα αυτά πρέπει να χρησιμοποιήσω τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα. Πώς δηλαδή ερμηνεύουμε την Παλαιά Διαθήκη, όπως το κάνουν οι πατέρες της Εκκλησίας, μέσα από την Καινή Διαθήκη. Ούτε μέσα από τη φιλοσοφία, όπως κάνει η σχολαστική ερμηνευτική παράδοση, ούτε μέσα απλώς από την ιστορία, την θρησκεολογία και μάλιστα τη συγκριτιστική θρησκεολογία και την φιλολογία ή φιλοσοφία, αλλά μέσα από την Καινή Διαθήκη, όπως μπορεί κανείς να το καταλάβει ζώντας μέσα στην Εκκλησία και έχοντας την ίδια εμπειρία με τους προφήτες, τους Αποστόλους και τους Πατέρες. Ποια είναι τα παραδείγματα? Πρώτα είναι η προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε αυτή την επιστολή στους χριστιανούς οι οποίοι προέρχονταν από τους Εβραίους. Ήταν χριστιανοί και προέρχονταν από τους Εβραίους. Όταν διαβάσει κανείς αυτή την επιστολή προσεκτικά, θα δει ότι το κύριο και βασικό θέμα είναι αυτό, το ότι συγκρίνει την Παλαιά Διαθήκη με την Καινή Διαθήκη και αποδεικνύει ότι η Καινή Διαθήκη είναι ανώτερη από την Παλαιά Διαθήκη. Μάλλον το πω καλύτερα, ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος είναι ανώτερος από εκείνα τα οποία περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη. Και μάλιστα λέει ακριβώς ότι συγκρίνει τους προφήτες με τον Χριστό, ή μάλλον τους προφήτες και τους πατέρες και τους πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης με τον Χριστό, και λέει ανώτερος είναι ο Χριστός από εκείνους. Συγκρίνει τους αγγέλους με τον Χριστό, και οι άγγελοι είναι κτιστοί άγγελοι δημιουργημένοι από τον Θεό, ενώ ο Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ο άκτιστος λόγος, ο οποίος συγχρόνως στην Καινή Διαθήκη σαρκώθηκε. Συγκρίνει τον Μωυσή με τον Χριστό και λέει ότι είναι ανώτερος. Συγκρίνει τον Ααρών και την ιεροσύνη του Λεβί με την αρχιεροσύνη του Χριστού και λέγει ότι ο Χριστός είναι κατά την τάξη Μελχισεδέκ ανώτερος από τους ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης. Ακόμη συγκρίνει τη λατρεία της Παλαιάς με την Καινή, τα Ιεροσόλυμα, την πόλη αυτή την Αγία, με την Άνω Ιερουσαλήμ, και αποδεικνύει ότι όλα εκείνα που απεκαλύφθηκαν στην Καινή Διαθήκη είναι ανώτερα από τις Παλαιάς, και μάλλον μέσα από την Καινή Διαθήκη ερμηνεύουμε τα Παλαιά. Και μιλάει για τους προφήτες οι οποίοι με την πίστη έκαναν ό,τι έκαναν, και καταλήγει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν παρέλαβαν ούτε κομίσατο την επαγγελία του Θεού περί ημών Κρήτων τι προβλεψωμένου, ή να μη χωρίς ημών τελειωθώσιν. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για τον Σαββατισμό, την αργία του Σαββάτου, και ο Απόστολος Παύλος εδώ στην προς Εβραίους επιστολή μιλάει για έναν άλλον Σαββατισμό, τον Ιερό Σαββατισμό, που είναι στην πραγματικότητα ο Ιερός Ησυχασμός. Οπότε το παράδειγμα αυτό της προς Εβραίους επιστολής δείχνει ακριβώς πώς οι πατέρες ερμηνεύουν την Παλαιά Διαθήκη μέσα από την αποκάλυψη του Χριστού που έγινε στην Καινή Διαθήκη. Δεύτερο παράδειγμα είναι η ομιλία την οποία έκανε ο πρωτομάρτης Στέφανος όταν τον συνέλαβαν και τον πήγαν στο συνέδριο και του είπανε να απολογηθεί. Εάν διαβάσει κανείς προσεκτικά το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων και στο σημείο εκείνο που περιγράφεται η ομιλία του πρωτομάρτυρου Στεφάνου, θα διαπιστώσει ότι ο πρωτομάρτυρος Στέφανος κάνει μια χριστολογική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Στην αρχή τους λέγει ότι ο Θεός φανερώθηκε στον Αβραάμ και από τη χώρα των Χαλδαίων οδηγήθηκε, κατευθύνθηκε από τον Θεό στην Μεσοποταμία και από εκεί στη Χαναάν. Στη συνέχεια ο λαός του Θεού κατέβηκε στην Αίγυπτο. Εκεί ο Θεός, το δεύτερο πρόσωπο της Άγιας Τριάδος, ο άσαρκος λόγος, εμφανίστηκε, δεν το λέει έτσι, ο Θεός λέει, αλλά θα το δούμε στο τέλος πώς ακριβώς το παρουσιάζει. Εμφανίστηκε στο Μωυσή με τη βάτο την καιωμένη και μη την καταφλεγωμένη και μη καιωμένη επάνω στο όρο Σινά που οδήγησε το λαό μέχρι τη γη της Επαγγελίας. Στη συνέχεια ο Δαβίδ ήταν εκείνος ο οποίος σκέφτηκε να κάνει τον ναό και τον έκανε ο Σολομών, και αφού τα περιγράφει όλα αυτά καταλήγει μετά να τους πει ότι εσείς είστε απερίτμητοι και σκληροκάρδιοι, σκληροτράχυλοι και απερίτμητοι την καρδία, διότι πάντοτε αντιπίπτεται στο Πνεύμα το Άγιον και πάντοτε φωνεύσατε αυτούς οι οποίοι εκήρυταν των δίκαιων, τον οποίον όταν εμφανίστηκε πάλι το σκοτώσατε, το φωνεύσατε. Βλέπετε λοιπόν μια χριστολογική καθαρά ομιλία την οποία έκανε ο πρωτομάρτης Στέφανος. Οπότε όταν άκουσαν αυτά οι Ιουδαίοι και τον, οπωσδήποτε τον κήρυξαν, τον σκότωσαν δια λιθοβολισμού. Και το τρίτο παράδειγμα που δείχνει αυτό πώς ερμηνεύεται η Παλαιά Διαθήκη είναι η λατρεία της Εκκλησίας μας. Δηλαδή όταν διαβάσει κανείς και παρακολουθεί τα της λατρείας της Εκκλησίας θα δει πώς η Εκκλησία ερμηνεύει την Παλαιά Διαθήκη μέσα από τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης. Για παράδειγμα, κάθε φορά που κάνουμε μια εορτή και κυρίως δεσποτικές εορτές και θεομητορικές εορτές και εορτές των Αγίων, στον Εσπερινό διαβάζονται τρία αναγνώσματα από την Παλαιά Διαθήκη. Αν το δούμε προσεκτικά θα διαπιστώσουμε ότι τα αναγνώσματα αυτά έχουν σχέση, τις Παλαιές Διαθήκες έχουν σχέση με την Καινή Διαθήκη, και δι' αυτού του τρόπου τα βάζει η Εκκλησία ώστε διά της λατρείας, διά της αποκαλύψεως που έγινε με τον Χριστό, να ερμηνεύσουμε τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Για παράδειγμα, την ημέρα της μεταμορφώσεως του Χριστού κατά τη διάρκεια του Εσπερινού διαβάζονται τρία αναγνώσματα. Τα δύο αναφέρονται στο Μωυσή που είδε το Θεό, και το ένα αναφέρεται στον προφήτη Ηλία που και εκείνος είδε το Θεό. Και θέλει με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία να μας τονίσει ότι αυτόν τον οποίον είδαν ο Μωυσής και ο Ηλίας δεν είναι κανείς άλλος, αλλά είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος τότε ήταν άσαρκος λόγος και τώρα σαρκώθηκε. Γι' αυτό και οι δύο αυτοί προφήτες, ο Μωυσής και ο Ηλίας, παρευρέθηκαν επάνω στο όρος της μεταμορφώσεως και συλλαλούσαν με τον Χριστό. Οπότε εκείνο το οποίο ήθελα να τονίσω με τη σημερινή εκπομπή είναι ότι το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή όλη η Παλαιά Διαθήκη, τα πολλά βιβλία που συγκροτούν μια ενότητα και λέγεται Παλαιά Διαθήκη, είναι πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο. Δεν είναι απλώς να το διαβάζουμε σαν ιστορία. Είναι το βιβλίο εκείνο που προετοίμασε το ανθρώπινο γένος για να ενανθρωπίσει ο Χριστός. Είναι σοβαρό βιβλίο και πρέπει κανείς να το διαβάζει, αλλά θα πρέπει να το διαβάζει με σωστό τρόπο, μέσα από την ερμηνευτική διδασκαλία των πατέρων, οι οποίοι πατέρες το ερμήνευαν μέσα από την αποκάλυψη του Θεού στην Καινή Διαθήκη. Εμπειρίες είχαν οι προφήτες, εμπειρίες είχαν οι Απόστολοι, εμπειρίες είχαν οι πατέρες, και μέσα από αυτές τις εμπειρίες κατανοεί κανείς το νόημα, το βάθος, το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης, που είναι να οδηγεί στους ανθρώπους εις Χριστόν και γίνεται ο νόμος παιδαγωγός εις Χριστόν, και όταν έρχεται ο Χριστός μας αποκαλύπτει τα πάντα και εκείνα τα οποία έγιναν για την προετοιμασία της της ενσαρκώσεώς του.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Η εφαίστειος ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η Ιερά Εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου. Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Πρακτορείο Ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Μελέτη ευχολογίου. Τροπάρια και σταύρωμα δια της λόγχης. Ευχή εις μη υπνούντα. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
4: Στο ευχολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, το οποίο μελετούμε εδώ στο λειτουργικό μας σεμινάριο, μετά ακριβώς από τις ευχές των εξορκισμών του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ακολουθούν κάποια τροπάρια τα οποία συνοδεύονται με ένα σταύρωμα δια της λόγχης. Όπως ξέρετε, τα Άγια Σκεύη της Εκκλησίας μας είναι μόνο εις χρήση των κληρικών. Δεν χρησιμοποιούνται τα Άγια Σκεύη από κανένα λαϊκό. Κανένας λαϊκός δεν μπορεί να αγγίσει τα Άγια Σκεύη, όπως είναι το Άγιο Ποτήριο, ο Άγιος Δίσκος, τα Άγια Δισκοποτηροκαλύματα, τα πανιά δηλαδή τα οποία σκεπάζουμε αυτά τα Άγια, δηλαδή το Δισκοπότηρο. Επίσης υπάρχει η λόγχη, η λαβίδα. Το μάκτρο το χρησιμοποιείτε και εσείς, διότι σκουπίζετε το στόμα σας στο κόκκινο πανί. Παλιότερα, σε παλιότερες εποχές, όταν σταυρωνόταν ο κόσμος με ασθένειες, πήγαιναν στον ιερέα και ο ιερέας σταύρωνε με την Αγία Λόγχη. Είναι μία παράδοση αυτή της Εκκλησίας μας. Δεν αναφέρεται μεν μέσα στην παλαιά παράδοση, αλλά έχει εξελιχθεί μέσα στο διάβα των αιώνων και η παράδοση, όπως είπαμε, εξελίσσεται και οι πατέρες της Εκκλησίας μας χρησιμοποίησαν αυτά τα μέσα για να αγιάζουν τον κόσμο. Και πολύ όμορφα υπάρχουν τρία τέτοια τροπάρια τα οποία, όταν τα διαβάζει ο ιερεύς, φέροντας φυσικά και το πετραχύλι του, σταυρώνει τον κόσμο για κάθε πάθος νοσήματος, και αυτά είναι τα εξής. Λέει το πρώτο τροπάριο: «Σταυρωθέντος σου Χριστέ, ανηρέθη η τυραννής, επατήθη η δύναμης του εχθρού, ούτε γαράγγελος ο κάνθρωπος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσε σημάς δόξαση». Ένα τροπάριο πολύ γνωστό, γιατί αναφέρεται ότι «εσύ Χριστέ που σταυρώθηκες, Έτσι έφυγε η τυραννία, η δέσμευση του ανθρώπου από τον σατανά, επατήθη η δύναμη του εχθρού, πατήθηκε η δύναμη του εχθρού, και έτσι ούτε άγγελος ούτε άνθρωπος, αλλά εσύ μόνον ως Κύριος μπορείς να σώσεις εμάς τους ανθρώπους. Και καθώς λέει αυτό το τροπάριο, σταυρώνει ο ιερεύς στο σημείο εκείνο το οποίο πάσχει, στο οποίο πάσχει ο άνθρωπος. Εάν πονάει το κεφάλι του, σταυρώνει το κεφάλι του. Εάν πονάει το χέρι του, το χέρι. Αν το μάτι, το μάτι. Σταυρώνει ο κληρικός. Ένα δεύτερο τροπάριο είναι το πολύ γνωστό, το οποίο ακούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου, το τιμίο σου αίματι, το σταυρό προσιλωθείς και τη λόχη κεντηθείς, την αθανασία επίγασες, ανθρώπι σωτήρι μόν δόξαση. Βλέπετε ότι πολλές φορές τα τροπάρια προσπαθούν να δέσουν αυτό το σταύρωμα το οποίο εισηγείται εδώ η Εκκλησία μέσα από το ευχολόγιο της, και στερεώνει κυρίως η χρησιμοποίηση της λόγχης για το σταύρωμα επάνω σε αυτό το τροπάριο που αναφέρεται στη λόγχη με την οποία κεντήθηκε η πλευρά του Χριστού μας. Εξηγόρασας ημάς, μας εξηγόρασε από την κατάρα του νόμου. Ήταν καταδικασμένοι οι άνθρωποι χωρίς το Θεό να μην σωθούν, αλλά ο Θεός έδωσε την εξαγορά. Βλέπετε ότι όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενος εκγυναικός, γενόμενος υπονόμων, ή να τον υπονόμων εξαγοράσει, όπως ακριβώς αναφέρεται πολύ όμορφα μέσα στην Καινή Διαθήκη. Και έτσι ο Χριστός, ερχόμενος εις τον κόσμο, μας εξηγόρασε από τον βέβαιο θάνατο που οδηγούμασταν λόγω της αμαρτίας, με το τίμιο αίμα του. Διότι προσιλώθηκε πάνω στο σταυρό, καρφώθηκε πάνω στο σταυρό και κεντήθηκε με την λόγχη, και έτσι έγινε η πηγή της αθανασίας για όλους εμάς τους ανθρώπους, σωτήρα μας, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που έκανες για μας. Και σε αυτό το τροπάρι ακόμη σταυρώνει ο ιερεύς το σημείο το οποίο πάσχει. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας τον αιώνα μην, και ένα τροπάριο που αναφέρεται ακριβώς στη λόγχη. Λόγχη πλευράν ο Χριστέ μου νηγήσου, την εκ πλευράς ανθρωπίνης κτιστήσαν, ολέθρου πάση βρωτής γεγονίαν πρόξενον της κατάρας ηλευθέρωσες. Με τη λόγχη την οποία έβαλαν στο πλευρό σου, Χριστέ μου, με τον οποίο σου ένοιξαν, και σε αυτήν την ανθρώπινη πλευρά κτίστηκε όλη η σωτηρία του ανθρώπου, διότι δι' αυτής της πράξεως που μας έδωσε στο τίμιο αίμα σου, εμείς λευθερωθήκαμε από την κατάρα. Βλέπετε μερικά τροπάρια τα οποία χρησιμοποιεί η Εκκλησία προκειμένου να θεραπεύσει τους ασθενείς. Σε παλαιότερες εποχές, όπως είπαμε, οι άνθρωποι, όταν δεν ήταν εύκολο να έχουν πρόσβαση σε γιατρούς, κατέφευγαν πρώτα στον ιερέα, πρώτα στα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας. Σήμερα φυσικά να δοξάζουμε το Θεό που έχουμε τους γιατρούς μας, οι οποίοι έχουν τελειώσει τα πανεπιστήμια και μπορούν με τη χάρη του Θεού να έχουν προάγει τόσο πολύ την ιατρική επιστήμη και να κάνουν κατά το δι λεγόμενο θαύματα, όπως λέμε. Όμως εκείνο το οποίο ξεχνούμε πολλές φορές εμείς οι χριστιανοί είναι να ξεκινούμε από τον Θεό μας. Να ξεκινούμε από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, να ξεκινούμε από το σταύρο με το σταυρό του Κυρίου μας, ο οποίος γίνεται το μέσο της θεραπείας μας. Στο ευχολόγιο λοιπόν μέσα, εκτός από όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι σήμερα, υπάρχουν και κάποιες ευχές για ασθενείς. Εκτός από αυτά τα τρία τροπάρια τα οποία σχετίζονται με το σταύρωμα το οποίο κάνει ο ιερεύς στη συνέχεια μπορεί να διαβάσει κάποιες ευχές. Πολλοί ερωτούν, αυτές οι ευχές διαβάζονται μόνες τους ή πρέπει να συνεδεύονται και με κάποια άλλη ακολουθία? Γιατί είναι πολλές φορές το ερώτημα που τίθεται. Λέει, τελειώσαμε κιόλας, πάτερ? Άμα διαβάσει μόνο ο ιερεύς την ευχούλα την οποία έχει μέσα το ευχολόγιο. Συνήθως συνδυάζονται αυτές οι ευχές, ας πούμε μετά το μυστήριο του ευχελίου, να διαβάσει και κάποιες ευχές ο ιερέας έξτρα από ό,τι το μυστήριο περιλαμβάνει για τους ασθενείς. Αν πρόκειται για ασθενή ο οποίος έχει ένα σωματικό ή ψυχικό νόσημα, τον σταυρώνει ο ιερεύς με την Αγία Λόγχη, διαβάζει και τις ευχές έξτρα από αυτό που διάβασε το μυστήριο του ευχελαίου. Μπορεί να τελεστεί όμως και μετά από την ακολουθία του αγιασμού. Αν υπάρχει κάποιος ασθενής μέσα στο σπίτι, μπορεί να διαβάσουμε και αυτές τις ευχές τις οποίες έχει η Εκκλησία μας σε περίπτωση ασθενούντος. Υπάρχουν πάρα πολλές ευχές στο μεγάλο ευχολόγιο της Εκκλησίας μας και ακόμη εκατοντάδες τέτοιες ευχές για ασθενείς, μέχρι και για ασθενείς οι οποίοι έχουν πυρετό. Επί πυρετών τον, ας πούμε, αναφέρει ειδική ευχή. Όλο το φάσμα καλύπτεται μέσα στο ευχολόγιο. Φυσικά στο μικρό ευχολόγιο το οποίο εμείς ερμηνεύουμε εδώ αναφέρονται τρεις ευχές τις οποίες διαβάζουμε κάθε φορά που έχουμε έναν που έχει πρόβλημα ασθενείας, είτε συνδυάζεται, όπως είπαμε, με μια άλλη ακολουθία, αγιασμό, είτε μετά τη Θεία Λειτουργία μπορεί να διαβαστεί κάποιος, εφόσον είναι ασθενής και περιπατητικός και είναι στην Εκκλησία, μπορεί να διαβαστεί με αυτές τις ευχές, ή, όπως είπαμε, με κάποιο άλλο μυστήριο, όπως είναι το Ευχελαίο ή τον αγιασμό της Εκκλησίας μας. Η πρώτη ευχή επιγράφεται ευχή εις ασθενούντα, και η ευχή αυτή έχει ως εξής: «Δέσποτα Κύριε Σαββαώθ, ο Θεός ημών, ο Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο επί των Χεροβήμ καθεζόμενος και υπό των Σεραφείμ ανυμνούμενος, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ο ανατέλων των ήλιων επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχων επί δικαίους και αδίκους». Βλέπετε, ο Θεός δεν δίνει μόνο στους χριστιανούς τους καλούς, οι οποίοι συμμετέχουν μονίμως στην Εκκλησία από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά ο Θεός έχει δικαίωμα και εκείνον ο οποίος θα έρθει και την ενδεκάτη ώρα, δηλαδή θα έρθει στο τέλος της ζωής του ή σε κάποια φάση της ζωής του, η οποία δεν περιορίζεται χρονικά, αλλά δεν είναι από την αρχή της πνευματικής του έτσι πορείας, αλλά ξεκινάει αυτή την πνευματική του πορεία σε μεγάλη ηλικία. Θεός είναι αυτός. Είδαμε εκεί στην παραβολή του καλού Γεωργού, εκείνο ο οποίος πραγματικά κάλεσε τους εργάτες, οι οποίοι πήγαν πολύ πρωί, πήγαν από τις 5 ώρα τα ξημερώματα και δούλεψαν μέχρι το βράδυ και συμφώνησαν να πάρουν ένα τάλαντο. Σου λέει, αυτό σας δίνω ως μισθό, σας δώνω μία δραχμή. Πήγε στις 12 ώρα το μεσημέρι, πήρε άλλους, τους συμφώνησε να τους δώσει και αυτούς μία δραχμή, αλλά αυτοί ξεκίνησαν από τις 12 το μεσημέρι. Και πήγαν και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι πήγαν στις 5 ώρα το απόγευμα και στις 6 νύχτωσε και πήραν και αυτοί μία δραχμή. Και θύμωσαν αυτοί οι πρώτοι. Μα καλά, εμείς συμφωνήσαμε ότι θα σας δώσω μία δραχμή. Ένα νόμισμα θα σας δώσω. Θεός είναι. Δίνει και για τους δίκαιους και για τους άδικους. Και βρέχει, λέει, επί δικαίους και αδίκους, διότι η βροχή είναι πραγματικά σωτήρια. Όταν η βροχή είναι ποτιστική λεγόμενη, αυτή η οποία βρέχει σιγά σιγά και βοηθάει έτσι τα γεννήματα, όλα αυτά και τους άλλους καρπούς που βρίσκονται στα δέντρα να καρποφορήσουν όμορφα, ενώ η δυνατή βροχή ξυλώνει και είναι καταστρεπτική. Για τέτοιου είδους βροχή ομιλεί εδώ. Και για πονηρούς δίνει ο Θεός και για αγαθούς. «Ο διακρατών και διακυβερνών αρήτω δυνάμει και σοφία πάσε την κτήσιν», αυτός που διαφεντεύει, θα λέγαμε, όλη τη γη και την κυβερνάει με την άρρητη δύναμη και σοφία του όλη την κτήση, με, και όλη την ζώσα πνοή, δηλαδή όλους τους ανθρώπους και όλη την ανόητη και την νοητή κτήση, να πούμε. «Ο παιδεύων και πάλι νιώμενος, δέξε με προσευχόμενον τη σύ αγαθότητη και μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν». Παρακαλεί εδώ ο ιερέας για τα πνευματικά του παιδιά, τους ασθενείς, να δείξει ο Θεός πραγματικά έλεος και να μην υπολογίσει την αμαρτωλότητα, αλλά να δείξει μακροθυμία ο Θεός. «Αλλά επάκουσον της φωνής της δέησεώς μου», λέει ο κληρικός, «να επακούσεις τη φωνή της παρακλήσεώς μου και εξαπόστειλον βοήθειαν εξαγίου κατοικητηρίου σου, σπλαχνιστείς επί το πλάσμα των χειρών σου και να σπλαχνιστείς το πλάσμα της δημιουργίας σου», που είναι ο άνθρωπος, ο συγκεκριμένος για τον οποίο διαβάζεται η συγκεκριμένη ευχή, αυτή η ευχή εις ασθενούντα, «να στείλεις πάνω από τον θρόνο σου, από το κατοικητήριό σου, βοήθεια. Ο πάντων τας προσευχάς επακούν». Εσύ που ακούς όλων τις προσευχές. Λένε πολλοί, δεν μας ακούει ο Θεός, δεν μπορώ τώρα να προσευχηθώ. Μα κάθε μέρα πρέπει να προσευχόμαστε. Διότι και ένα κυριελέησον, να πούμε, το παίρνει ο φύλακας άγγελός μας και το πηγαίνει στον θρόνο του Θεού. Και λέει, σήμερα ο Γιώργος προσευχήθηκε, η Βασιλική προσευχήθηκε. Και καταγράφεται αυτό ως προσευχή. στα βιβλία του Θεού μας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μην είμαστε στους ύποπτους χριστιανούς οι οποίοι προσευχόμαστε μόνον όταν έχουμε την ανάγκη για να μας κάνει κάτι ο Θεός, δηλαδή όταν αρρωσταίνουμε, τότε μόνο πρέπει να προσευχόμαστε. Όταν έχουμε κάποια άλλη ανάγκη, όταν το παιδί μας δίνει εξετάσεις, πρέπει να περάσει το πανεπιστήμιο, να περάσει κάποια άλλη σπουδή, τότε έχουμε ανάγκη μόνο να προσευχόμαστε. Αυτή η συνήθεια μας κάνει κάπως ύποπτους τους χριστιανούς. Και να θεραπεύσεις τον δούλο σου, εσύ που ακούς όλων τις προσευχές, από τη συνεχόμενη αυτή ασθένειά του. Σόν γαρεστεί το ελεήν και σώζει ημάς ο Θεός ημών. Γιατί δικό σου είναι το να λεείς και να σώζεις. Εσύ μόνο δύνασαι να το κάνεις αυτό. Λέω καμιά φορά όταν έχουμε το πρόβλημα της ασθενείας, και εδώ είναι πολύ διδακτικές όλες αυτές οι ευχές, ο ιερέας θα προσευχηθεί για την ίαση. Είναι δυνατόν? Γιατί προσκαλείται ο ιερέας να προσευχηθεί? Περί ανέμων και υδάτων δεν θα πει, θα πει κάτι συγκεκριμένο. Ο ιερεύς ξέρει ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί, αφού και ο ίδιος είναι αμαρτωλός. Προσεύχεται δηλαδή ως εκπρόσωπος των αμαρτωλών. Και ο ίδιος αμαρτωλός προσεύχεται στον αναμάρτητο Θεό να εξαποστείλει. Λέω καμιά φορά πάμε στο νοσοκομείο και βλέπουμε τους ανθρώπους καταθλιμμένους από το πρόβλημά τους. Σίγουρα τα προβλήματα, ειδικά τα ανίατα θέματα και ειδικά αυτοί οι καρκίνοι οι οποίοι πραγματικά σκοτώνουν τον κόσμο και τον οδηγούν, ας πούμε, στην άλλη ζωή. Πόσες φορές όμως βάζουν τους συγγενείς, τους φίλους, τους κοντινούς ανθρώπους να θλίβονται τόσο πολύ, νομίζοντας ότι επειδή οι ίδιοι μπορούν να χτίσουν ένα σπίτι, μπορούν να δημιουργήσουν κάτι μέσα στη δημιουργία, αισθάνονται ότι πρέπει να πάρουν πάνω τους όλο το βάρος και ότι αυτοί είναι υπεύθυνοι για την ασθένεια, ας πούμε, της συζύγου ή του συζύγου, του παιδιού ή του συγγενούς, του πατρός ή της μητρός. Αισθάνονται ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και εκεί θλίβονται πάρα πολύ. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Τίποτα απολύτως δεν μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν άνθρωπο χωρίς την συνεργία του Θεού μας. Δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε μια ασθένεια. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε, αφού αυτό δεν μπορούμε να το θεραπεύσουμε εμείς με τις δικές μας δυνάμεις? Να παρακαλούμε τον Θεό μας. Γι' αυτό η ευχή είναι παρακλητική προς τον Θεό. Όλες οι ευχές είναι παρακλητικές που διαβάζει η Εκκλησία. Αν θέλεις, κάνεις. Εμείς ζητούμε αυτό, διότι ξέρουμε μέσα από την Καινή Διαθήκη που λέει «κρούετε και ανοιγήσετε, ζητείτε και δοθήσετε». Εμείς αυτό κάνουμε. Ζητούμε, αλλά να ξέρουμε και τι ζητούμε. Γιατί ένας μπορεί να ζητάει παράλογα πράγματα. Ένας που αισθάνεται την ανάγκη να προσευχηθεί για να σωθεί το παιδί του, είναι αναγκαίο αυτό, πρέπει να το κάνει. Το να σωθεί κάποιος από βέβαια κόλαση είναι αναγκαίο, πρέπει να το κάνει. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κάποιον άνθρωπο έτσι επειδή έχει εξοκύλει να πάει στην κόλαση. Εμείς πρέπει να προσευχηθούμε. Πόσες φορές άνθρωποι που είναι δίπλα μας, τους κρύβουμε ότι η ασθένειά τους είναι τόσο μεγάλη, δεν μπορούμε να το πούμε με τη γλώσσα της αλήθειας δηλαδή, αυτό και το κρύβουμε. Εμείς παίζουμε ένα θέατρο μέσα στους ασθενείς μας. Πόσο πικρό όμως είναι αυτό το πράγμα όταν φεύγει ο δικός μας άνθρωπος και εμείς δεν έχουμε κάνει το ελάχιστο χρέος που θα μπορούσαμε να του βάλουμε τον καλό λογισμό, ότι ξέρεις, η ασθένειά σου είναι πολύ μεγάλη και μόνο ο Θεός δύναται να σε σώσει. Αφού λοιπόν μόνο ο Θεός δύναται να σε σώσει, πρέπει και εσύ να προσευχηθείς πολύ, να ζητήσεις το έλεος του Θεού και να σκεφτείς τι μπορείς να κάνεις αυτή την ώρα που βρίσκεσαι στη δύσκολη περίσταση, να βοηθήσεις και εσύ τον εαυτό σου. Εμείς είμαστε δίπλα σου, θα σε βοηθούμε. Και ξέρετε, αυτό το φαινόμενο συναντάται μόνο στη δική μας έτσι χώρα πάρα πολύ. Δηλαδή δεν θέλουμε να στεναχωρήσουμε τον άνθρωπό μας. Και φεύγουν άνθρωποι και μετά έρχονται συγγενείς και φίλοι και μας λένε έτσι εδώ, λέει, πάτερ, έχω ένα βάρος μέσα στην ψυχή μου. Ποιο είναι το βάρος? Λέει, ξέρετε, ενώ μπορούσα κατά κάποιο τρόπο να πω κάτι στον πατέρα μου, στη μητέρα μου, αλλά από ντροπή, ίσως έτσι αισθανόμουν ότι δεν θα το δεχτεί, δεν είπα αυτή τη λέξη. Ποια λέξη? Να καλέσουμε έναν ιερέα να σε διαβάσει, να σου πει δύο ευχούλες, να εξομολογηθείς, αν θέλεις να κοινωνήσεις. Είναι τόσο βαρύ δηλαδή αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχει περίπτωση να περπατούμε, να πάμε ιερείς που πηγαίνουμε και κοινωνούμε ανθρώπους σε σπίτια και είμαστε σε μια τραγική μπροστά κατάσταση, ενώ εμείς δεν μπορούμε να ομιλούμε καθώς πηγαίνουμε με τα Άγια, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Είπαμε, δεν είναι μπροστά τώρα στις μεγάλες πόλεις αυτό το ξεχωριστό γεγονός να πηγαίνουμε με εκκλησιαστικό τρόπο εν πομπή. Βλέπετε, κρύβουμε τη Θεία Κοινωνία από μέσα και με φόβο μήπως κάποιος με χτυπήσει και πέσει το αρτοφόριο, και προσπαθούμε γρήγορα να ξεγλιστρήσουμε, να μπούμε προσθενά, να φτάσουμε στον προορισμό μας. Και σε βλέπει κάποιος στην πολυκατοικία. Α, για να έρθει ο παπάς, πεθαίνει, λέει ο άνθρωπος. Έβγαλε και το συμπέρασμα. Μα τώρα θα ζήσει ο άνθρωπος που πάει ο παπάς να μεταφέρει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και αυτό δεν μπορεί έτσι να ξεκοπεί μέσα από τη ζωή μας, διότι έχουμε κακή νοοτροπία. Πρέπει να φύγουμε από αυτή. Οι ευχές είναι πολύ κατατοπιστικές, γι' αυτό και μας βοηθούν πάρα πολύ. Να παρακαλέσουμε το Θεό μας να δώσει την ίαση. Μα η ίαση δεν είναι μόνο να ιαθεί το σώμα και να γίνει καλά το σώμα. Η ίαση είναι να ιαθεί και η ψυχή. Γιατί αν δεν ιαθεί η ψυχή, ποτέ δεν πρόκειται να ιαθεί και το σώμα. Οπότε και το σώμα θα παραμείνει μέσα στην αμαρτία, περιμένοντας την κοινή Ανάσταση του Κυρίου μας. Το ζήτημα είναι να αγιάσουμε και το σώμα μας, αγιάζοντας και το πνεύμα μας. Πολύ σημαντικό. Μια άλλη ευχή λοιπόν, η δεύτερη που έχει μέσα το εφολόγιο, λέει ευχή επί πάσαν ασθένειαν. Είναι για κάθε ασθένεια αυτή η ευχή. Τι λέει? Δέσποτα παντοκράτων, ιατρέ ψυχών και σωμάτων, ο ταπεινών και ανυψών, παιδεύων και πάλιν ιόμενος, των αδελφών ημών, τάδε, τον δίναν, τον ασθενούντα, επίσκεψεν τεολέησον. Να επισκεφθείς αυτόν τον δούλο σου που πάσχει, τον αδελφό μας. Έτσι τον αποκαλεί ο ιερεύς τον ασθενή. Δεν τον θεωρεί τίποτα άλλο εκτός από αδελφό. Όλοι είμαστε αδελφοί εν Χριστώ. Είμαστε μία αδελφότητα. Βλέπετε και εμείς ιερείς λέμε και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος. Αφού πούμε πρώτα το όνομα του επισκόπου μας, μετά λέμε και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος. Αδελφότητα, αδελφοί, εν Χριστώ είμαστε όλοι. Αυτός που παιδεύει, όν αγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγεί δε ιών όν παραδέχεται. Λέει καμιά φορά, δίνει και κανένα γερό μάθημα, ένα σολτάν μεριμέτι που λένε, το δίνει ο Θεός αυτό το μάθημα για να μπορέσουμε να γιατρευτούμε. Μας παιδεύει ο Θεός για να σωθούμε. Επιτρέπει ο Θεός την παίδευση. Αυτός λοιπόν ο Θεός να επισκεφθεί τον ασθενή δούλο του μέσα στο μεγάλο έλεος του. Έκτινον το βραχίωνά σου, τον πλήρην ιάσεως και θεραπείας. Το βραχίον, να δώσεις το χέρι σου, και αυτό το χέρι που μπορεί να δώσει πλήρη ίαση και θεραπεία, και να θεραπεύσει τον δούλον αυτόν τον άρρωστο, εξανιστών από κλίνης και αρρωστίας, να τον σηκώσει από το κρεβάτι και την αρρώστια, να επιτιμήσει το πνεύμα της ασθενίας, απόστησον από αυτού πάσαν πληγήν, διώξει από αυτόν κάθε πληγή, πάσα αλγιδόνα, κάθε είδους πόνου, πάσαν μάστιγα, πάντα πυρετών, ηρίγος. Όταν έχεις πυρετό και όλας που έχεις τα ρίγη, να τα διώξει αυτά. Και είτε εστίνεν αυτό πλημέλημα ή ανώμημα, άνες, άφες, συγχώρεσον, δια τη σύμφυλλα ανθρωπία. Διότι πάντα ο άνθρωπος, ξέρετε, και να εξομολογηθεί μέσα στο πνευματικό, εκεί στο εξομολογητήριο, κάτω από το πεταρχείλι του πνευματικού, στο κρεβάτι του πόνου, πάλι μπορεί κάποιο πλημέλημα ή ανώμημα να έχει ξεχάσει να το πει. Πολύ δύσκολο πράγμα η καθαρή εξομολόγηση. Εγώ την παρομοιάζω την καλή εξομολόγηση με ένα εμετό. Πώς τον εμετό δεν αντέχεις και θες να τα βγάλεις όλα, έτσι είναι ακριβώς και ένας που εξομολογείται καλά. Πρέπει να αισθάνεται αυτή την εμετική κατάσταση της αμαρτίας, να φύγει από πάνω. Αλλά βλέπετε πολλές φορές δυσκολοθεράπευτες είναι οι καταστάσεις των παθημάτων του ανθρώπου. Δηλαδή δεν μετανοεί εύκολα ο άνθρωπος, ή και αν μετανοήσει μπορεί να αφήσει κάποιους λεκέδες. Η νοικοκυρά, βλέπετε, καθαρίζει. Στο τέλος λέει, δεν γυάλισε καλά. Θα πάρει και το φάρμακο για να καθαρίζει. Γιατί δεν καθαρίζουν όλα με το πανάκι. Θέλει και το ειδικό απορρυπαντικό αυτό, το οποίο θα γυαλίσει τα πράγματα. Αυτό κάνει ο ιερέας που εύχεται. Να συγχωρεί.

και του πόνου του. Η τρίτη ευχή, εις παν είδος ασθενείας. Και οι τρεις είναι για τις ασθένειες. Αλλά έχουν διαφορετικό τίτλο. Η πρώτη είπαμε ευχή εις ασθενούντα, η δεύτερη ευχή επί πάσαν ασθένεια, η τρίτη ευχή εις παν είδος ασθενείας. Το ίδιο με διαφορετικά λόγια. Εις πάσαν, επί πάσαν ασθένεια, εδώ ευχή εις παν είδος ασθενείας. Για ξέρετε γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά στους τίτλους, ενώ θα μπορούσε να είναι ο ίδιος? Γιατί το ευχολόγιο δεν συντάχθηκε μια συγκεκριμένη εποχή. Δεν τα έγραψε ένας αυτά, όλα τα κείμενα των ευχών. Τα έγραψαν διάφοροι συγγραφείς στο πέρασμα των αιώνων. Καταλάβατε, και η Εκκλησία τα προσέλαβε αυτά και τα έβαλε μέσα στο σώμα της. Και αυτό το σώμα, το ευχολόγιο, θα επαυξάνει πάντοτε, διότι πάντα η Εκκλησία θα παράγει πνευματικό έργο και θα υπάρχουν και άλλες ανάγκες να γραφτούν και άλλες ευχές. Ας πούμε, υπάρχει μία σύγχρονη ευχή στην αντιμετώπιση του AIDS, που την έγραψε κάποιος κληρικός, ο οποίος δούλευε μέσα σε αυτό το τομέα του νοσοκομείου, που ήταν οι ειδικές κλινικές με τους φορείς του AIDS. Άλλος γράφει ευχές για καρκινοπαθείς. Έγραψε και τις χρησιμοποιούμε μερίς, οι οποίοι δεν είναι ακόμα μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, δεν έχουν εγκριθεί ακόμα, αλλά από στόμα σε στόμα κυκλοφορούν διάφορες τέτοιου είδους αυτοσχέδιες ευχές, μεν όμορφες πολλές, άλλες όχι τόσο δόκιμες, αλλά παρόλα αυτά δείχνει την αγωνία του κληρικού να διαβάζει τον ασθενή στο συγκεκριμένο ασθένη, για τη συγκεκριμένη ασθένη την οποία έχει. Και υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες ευχές. Γι' αυτό οι τίτλοι αλλάζουν στα ευχολόγια μέσα, διότι ο συγγραφέας όταν έγραψε την ευχή δεν είχε μπροστά του την προηγουμένη ευχή που έγραψε κάποιος άλλος. Και όπως ξέρετε, τα περισσότερα χειρόγραφα τα οποία βρίσκονται σε όλο τον κόσμο, βρίσκονται τα ελληνικά ευχολόγια, είναι διάσπαρτα σε όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου. Κλοπημαία τα περισσότερα φυσικά. Πωλήθηκαν σε εποχές τις οποίες, κατά τις οποίες οι άνθρωποι πεινούσαν και πουλούσαν τα χειρόγραφα αντί πινακίου φακής, όπως λέμε. Και από τα Άγιον Όρος συνέβησαν τέτοιες κλοπές. Στο Σινά πήγε και κάποιος Ρώσος, ο οποίος τα έκλεβε τα χειρόγραφα, και τι έκανε, είχε μια φαλτσέτα και κόβε τα φύλλα, τους περγαμινές. Οι περγαμινές είναι οι μεμβράνες, τα δέρματα, γιατί πανταγραμμένα πάνω στα δέρματα. Και έκοβε φύλλα, πήγε λέει να διαβάσω, λέει μου αφήνεται να διαβάσω. Ο καλόγερος καλή την πίστη του επέτρεπε και διάβαζε στη βιβλιοθήκη. Αλλά είχε μια φαλτσέτα, έκοβε το φύλλο, το τύλιγε, το έβαζε μες στην τσέπη. Και έτσι απουσιάζουν και σήμερα βρίσκονται φυσικά, έχουν εντοπιστεί αυτά τα φύλλα από τους κώδικες, τους Σιναϊτικούς, τους Αλεξανδρινούς, από παντού έχουν βρεθεί σε διάσπαρτες βιβλιοθήκες, σε ιδιωτικές συλλογές πλουσίων ανθρώπων, οι οποίοι δεν θέλουν να τα αποδώσουν πίσω, γιατί σου λέει εγώ τα αγόρασα αντί με μεγάλα τιμήματα όλα αυτά τα πράγματα. Και όλο αυτό είναι μια ηθική αποκατάσταση. Εδώ ας πούμε για παράδειγμα, τι μεγάλη ζημιά έκαναν οι αδελφοί μας δυστυχώς Βούλγαροι, αλλά όχι εν πνεύματι Ορθοδοξίας, κλέψαν όλα τα χειρόγραφα του Τιμίου Προδρόμου στις Αίρες, της Παναγίας της Οικοσιφήνησης, και τα κρατούν μέχρι σήμερα. Πληροφορήθηκα επεσχάτων, μέχρι ο Μητροπολίτης Δράμας πήγε στην ειδική αντιπροσωπεία της Βουλής και μίλησε για αυτά τα κλοπημαία που ανέρχονται σε αριθμό 920, ας πούμε, χειρόγραφα, δεν ξέρω, σκεύη, λειψανοθήκες, σταυρούς, θυμιατά, δισκοπότηρα, τα οποία κλέψανε σε δύσκολες εποχές. Όταν μπαίνανε μέσα και λαιλατούσαν, εν ονόματι όχι του Θεού, εν ονόματι να μην υπάρχει ιστορία στην Ελλάδα και να μην θυμίζει τίποτα Ελλάδα. Όμως και όπου και αν σκάψουμε, πάλι η Ελλάδα θα μυρίζει. Πολύ σοφά πληροφορήθηκα ότι και κάποιος στην Ευρωβουλή σηκώθηκε και είπε το εξής. Όταν λέει ο Μέγας Αλέξανδρος, για δείτε πόσο πόνο έχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά πονούν για την πατρίδα και για την ελληνικότητα της Μακεδονίας που είναι Ελλάδα, είπε στην Ευρωβουλή, λέει, ξέρετε, σήμερα την ομιλία μου θα σας αρχίσω, λέει, με μια ιστορία πολύ μικρή, δεν θα σας κουράσω. Ο Μέγας Αλέξανδρος, λέει, μόλις δάμασε, λέει, το Βουκεφάλα, πέρασε, λέει, από ένα ποτάμι. Σταμάτησε εκεί και μπήκε μέσα να κάνει, λέει, το μπάνιο του. Έβγαλε τα ρούχα του. Και τάκλεψε, λέει, ένας Σλάβος. Και πετάγεται ο Σλάβος, ο Ευρωβουλευτής, και λέει, μα τότε δεν υπήρχαμε. Α, λέει, μάλιστα έτσι είναι. Δεν υπήρχατε ποτέ.
και τον αποστόμωσε με αυτό το πράγμα εξαιτίας μιας

0: πολύ όμορφης έστω ιστορίας που μπορεί να μην είναι καταγεγραμμένη, αλλά ήθελε να αποδείξει πραγματικά ότι τότε δεν υπήρχε εκεί. Οι Σλάβοι δεν ήταν Μακεδόνες, γιατί οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Η τρίτη λοιπόν ευχή, Ισπανίδος ασθενίας, αναφέρει το εξής: «Κύριε ο Θεός ημών, ο τα χρόνια και δεινά πάθη λόγω μονοθεραπεύσας, ο την πεθεράν Πέτρου πειρέσουσαν οι ασάμενους, αυτός και νυν ίασε τον δούλο σου τον Δίνα από τις συνεχούσεις αυτών μάστιγους. Κύριέ μας, εσύ που τα χρόνια και δεινά πάθη», δηλαδή όλα αυτά τα πάθη τα οποία κατά καιρούς αποκτάει ο άνθρωπος, και αυτά μπορεί να είναι 50 ετών, 60 ετών πάθη, με ένα λόγο σου μπορείς να τα θεραπεύσεις. Εσύ, λέει, που πήγες στο σπίτι του Πέτρου και θεράπευσες την πεθερά του, είχε πυρετό η πεθερά του και την σήκωσε ο Χριστός. Αυτός, λέει, εσύ δέσποτα, και τώρα ίασε και αυτόν τον δούλο σου, θεράπευσέ τον από την ασθένειά του, τη συνεχόμενη αυτή μάστιγά του. Ο παιδεύων συμπαθός, εσύ που παιδεύεις με συμπάθεια όμως, δεν έχεις κακία μέσα, και την ασθένεια που μας δίνεις με συμπάθεια μας τη δίνεις. Ο ιόμενος αγαθός, εσύ που αγαθός δίνεις τη θεραπεία. Ο πάσα νόσον και πάσα μαλακή αναφερίστε δυνάμεινος, εσύ που μπορείς κάθε νόσο και κάθε ασθένεια να την αφαιρείς από τους δυναμένους αυτούς ανθρώπους οι οποίοι την έχουν. Ανάστησε, λέει, από την κλίνη την δυνηρά και από το στρώμα έτσι της κακώσεως. Πώς είναι το στρώμα να είναι εξαπλωμένος άνθρωπος ακίνητος επάνω στο κρεβάτι? Ο κατάκητος, από στρωμνής κακώσεως, επιθείς επ' αυτόν το φάρμακο του ελαίου σου, και να βάλεις το επίθεμα, το φάρμακο του ελαίου σου. Παράσκουδε αυτό τελείαν ίασιν και υγείαν, βοήθησέ τον να αποκτήσει τέλεια θεραπεία και υγεία. Τονίζει αυτή την υγεία. Αδελφοί μου, η υγεία αυτή είναι η διπλή που είπαμε, η υγεία σώματος και η υγεία πνεύματος. Γιατί εσύ είσαι ο ιατρός των σωμάτων και των ψυχών, και σε σένα αναπέμπουμε τη δόξα, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Μετά αυτές τις τρεις ευχές που διαβάζονται σε ασθενούντες, υπάρχει ακολούθως μετά η ευχή επί Βασκανίαν, την οποία έχουμε ομιλήσει εδώ εκτεταμένος και πάρα πολύ στα μαθήματα τα λειτουργικά που κάναμε στο σεμινάριό μας. Είναι και η Βασκανία, όπως είπαμε, όπως λένε και οι γέροντες, οι πνευματικοί πατέρες και οι όσιοι πατέρες, είναι εξαιτίας του φθόνου. Και υπάρχει και αυτή η ευχή, η οποία διαβάζεται μόνο από τον ιερέα. Αυτό το βιβλίο, το ευχολόγιο, έχουμε πει, δεν διαβάζεται από τους λαϊκούς. Πολλές φορές το εντοπίζουμε στα σπίτια. Καλό είναι να υπάρχει, αλλά για να διαβάζει ο κόσμος να ξέρει τι περιλαμβάνει το ευχολόγιο της Εκκλησίας μας. Αλλά δεν ανοίγουμε το βιβλίο να διαβάζουμε τις ευχές ο ένας τον άλλο. Μου είπε μια κυρία προχθές, και με πόνο, λέει, πήγαμε μια εκδρομή, και στην εκδρομή, λέει, έβγαλε μια κυρία ειδικές προσευχές που διαβάζει ο ιερέας και διαβάζει τις άλλες κυρίες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, στο ζήλο μας να αγιάσουμε, δεν πρέπει να υπερβούμε και τα εσκαμμένα. Δεν μπορούμε να είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως. Πρέπει να προσέχουμε ότι άλλο είναι η ιεροσύνη και άλλο είναι οι προσευχές που διαβάζει ένας άνθρωπος μόνος του. Η ιεροσύνη δύναται να χρησιμοποιεί το βιβλίο του ευχολογίου. Βλέπετε την ημέρα της χειροτονίας του κληρικού, ο επίσκοπος δίδει στο τέλος, αφού βάλει όλα τα άμφια στο νέο κληρικό, είτε διάκονο είτε πρεσβύτερο, του δίνει μετά το ευχολόγιο της Εκκλησίας, το ιερατικό. Του δίνει, σου λέει, κράτησέ το, αυτό είναι για σένα, σου το δίνει η Εκκλησία. Και λέει πολύ ωραία κάποιος επίσκοπος όταν το δίνει το βιβλίο αυτό, λέει, πάντα ευσχημόνος και κατά τάξη γυναίστο. Τι προτρέπει δηλαδή η Εκκλησία? Πρόσεξε όλα να τα κάνεις όπως παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος. Ευσχημόνος, με καλό τρόπο και κατά τάξη. Όχι φίγδιν μίγδιν, αλλά προσπαθούμε όλα να γίνονται με σωστό τρόπο. Δεν τα δίνει ο Θεός όλα αυτά τα πράγματα για να τα κακοδιαχειριστούμε. Θέλουν καλή διαχείριση. Μετά από την ευχή της Βασκανίας υπάρχει μία ευχή η οποία ονομάζεται ευχή των 7 παιδών. Εις ασθενούντα και μη υπνούντα. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι στο πετραχύλι του πνευματικού ή ζητούν από έναν κληρικό, λέει, είμαι και ασθενής αλλά δεν μπορώ και να κοιμηθώ. Δεν έχω ύπνο, τίποτα, δεν κοιμάμαι, θα εξοντωθώ. διαβάστε με μου ευχή, έχω πάρει φάρμακο, έχω κάνει 1000, τίποτα, δεν με πιάνει τίποτα. Και είναι ένα θέμα δαιμονικό αυτό. Και η Εκκλησία έχει ειδική ευχή την οποία διαβάζει. Όπως είπαμε, ονομάζεται ευχή των 7 παιδών, εις ασθενή και μη υπνούντα. Αυτοί ποιοι να είναι άραγε οι 7 παιδες? Ξέρουμε τους 3 παιδες, αλλά τους 7 παιδες πρέπει να τους ξέρουμε και αυτούς. Γι' αυτό θα διαβάσω λίγο από την ευχή και θα σας πω μετά ποιοι είναι και οι 7 παιδες, για να θυμηθούμε λιγάκι αυτό μέσα από το συναξάρι της Εκκλησίας μας και γιατί η Εκκλησία μας διαβάζει μία τέτοια ευχή σε αυτούς οι οποίοι δεν κοιμούνται. Λέει η ευχή: «Ο Θεός ο Μέγας και ενετός και ακατάληπτος και ανεκδιήγητος». Βλέπετε εδώ τώρα μπήκαμε στην αποφατική λεγόμενη θεολογία. Αποφατική λέγεται αυτή η θεολογία με την οποία οι πατέρες, επειδή δεν μπορούσαν να κατανοήσουν το άπειρο του Θεού, έβαζαν μπροστά στις λέξεις «καταληπτός», δηλαδή αντιληπτός, «ακατάληπτος», βάζαν το γράμμα «α». Όλο αυτό το «α», με ό,τι «α» ξεκινάει, «απερίγραπτος», «ακατάληπτος», «ανεκδιήγητος», «απερινόητος», όλη αυτή λέγεται αποφατική θεολογία. Αυτός λοιπόν ο Θεός που είναι μεγάλος και δεν μπορείς να τον καταλάβεις και δεν μπορείς να το διηγηθείς, δηλαδή πόσο είναι αυτό το μεγαλείο του, που έπλασε τον άνθρωπο με το χέρι του, «χούν λαβών από τη γη, πήρε χώμα από τη γη και τον έπλασε, και τη εικόνη τη σύ τιμήσα σε αυτόν», και τίμησε αυτή την εικόνα του με τον εαυτό του, με τον Ιησού Χριστό, «το επιπόθητον όνομα, συν το ανάρχος ο Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ο οποίος πνεύματι, επιφάνηθη επί των δούλων σου», να προσπαθήσεις να εμφανιστείς σε αυτόν τον δούλο σου και να επισκεφθείς την ψυχή και το σώμα του, «δισοπούμενος υπό της πανενδόξου δεσπίνης ημών Θεοτό και Παρθένο Μαρίας», και έχει ένα κατεβετό με Αγίους. Για να δούμε ποιους Αγίους λέει αυτή η ευχή, η οποία παρακαλεί ο ιερεύς να συνδράμει ο Κύριός μας, αλλά μαζί δισοπούμενος με ποιους Αγίους? Με την Παναγία μας, με τις επουράνιες ασώματες δυνάμεις, με τον Τίμιο Πρόδρομο Βαπτιστή Ιωάννη, με τους Αγίους Ενδόξους Πανεπιστημίους Αποστόλους, με τους Αγίους Πατέρες, τους Μεγάλους Ιεράρχες και Οικουμενικούς Διδασκάλους, Βασίλειο το Μέγα, Γρηγόριο το Θεολόγο, Ιωάννη το Χρυσόστομο, Αθανάσιο και Κύριλο, οι Πατριάρχες Αλεξανδρίας, Νικόλαο τον εν μύρης, Σπυρίδωνα τον Θαυματουργό και πάντων των Αγίων Ιεραρχών, του Αγίου Αποστόλου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Στρατιλάτου και πάντων των Αγίων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Αντωνίου, Ευθυμίου, Σάββατου Υγειασμένου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Ονουφρίου, Αρσενίου, Αθανασίου του Ενάθο και πάντων των Οσίων, των Αγίων και Ιαματικών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, Κύρου και Ιωάννου, Παντελήμωνος και Ερμολάου, Σαμσόν και Διομήδους, Θαλαίου και Τρίφωνος και των λοιπών Αγίων Αναργύρων, του Αγίου της ημέρας και πάντων σου των Αγίων. Τι λέει μετά η ευχή, αφού επικαλείται όλους αυτούς τους Αγίους, ξεκινώντας από τον ίδιο τον Κύριό μας, «δώσ' αυτό ύπνον ανέσεως». Να κάνει έναν ύπνο άνετο, ξεκούραστο. «Ύπνον σωματικών υγείας». Πόσο βοηθάει πολλές φορές ο ύπνος στον άνθρωπο? Για να έχει μια ισορροπημένη κατάσταση ο άνθρωπος και τα νεύρα του να μην είναι πειραγμένα, οφείλει να ξεκουράζεται ο άνθρωπος. «Ύπνον σωματικών υγείας». Φέρνει υγεία ο ύπνος και στο σώμα. «Και σωτηρία και ζωής και ρώσιν ψυχής και σώματος». Αναρώνει η ψυχή και το σώμα με τον ύπνο. «Και ως επισκέψω ποτέ Αβιμέλεχ τον θεράποντά σου εν το αγρό του Αγρίπα, και έδωκα σε αυτό ύπνον παραμυθίας, του μη δίν την πτώσιν Ιερουσαλήμ, και τούτον κοιμήσας ύπνο θρεπτικό, και πάλιν τούτον αναστήσας εν μια καιρού ροπή, εις δόξαν της εις αγαθότητας». Εδώ αναφέρει ένα παράδειγμα μέσα από την Παλιά Διαθήκη, κατά τα χρόνια του Πατριάρχου, του προφήτου Ιερεμίου. Είναι αυτό το παράδειγμα. Ο Αβιμέλεχ ήταν ένας δούλος, ο οποίος πάρα πολύ εξυπηρετούσε τον Ιερεμία. Τι δουλειές του έστελνε, τις έκαμε. Και όταν ο Ιερεμίας, πολλοί που είναι πολύ πραγματικοί, οι Ιερεμιάδες δεν λέγονται, όλες αυτές οι θρήνοι που έκαμνε για την πτώση της Ιερουσαλήμ, είχε προβλέψει ότι θα πέσει η Ιερουσαλήμ από τον Ναβουχοδονόσορα. Ε? Και για να προφυλάξει το δούλο του, ζήτησε από το Θεό τι να κάνω και του λέει: στείλ το να πάει να σου φέρει σίκα. Και τον έστειλε εκτός για να μην δει την πτώση Ιερουσαλήμ και πήγε, λέει, κάτω από ένα δέντρο κάθεσε και κοιμήθηκε 70 ολόκληρα χρόνια. Άκου να δεις εδώ. Ο συντάκτης αυτής της ευχής τι πήγε και βρήκε μέσα από τον πλούτο της Αγίας Γραφής. Σου λέει: δεν κοιμάσαι, κοιμήσου 70 χρόνια. Όχι όμως κατ' ουσίαν αυτά 70 χρόνια, αλλά τι έκανε ο προφήτης εκεί, η Ιερεμίας, για να σώσει τον δούλο του. Εδώ τον αναφέρει τον Αβιμέλεχ. Ο Αβιμέλεχ, ο θεράποντας, νομίζω ήταν και μαύρος αυτός, εάν δεν κάνω λάθος. Και πήγε, λέει, στον αγρό του Αγρίπα. Εκεί δεν είναι ο Αγρίπας αυτός ο γνωστός, είναι κάποιος άλλος που είχε ένα κτήμα που είχε αυτά τα φρούτα μέσα, να συγκεντρώσει για να τα επιστρέψει κτλ. Και ξύπνησε μετά από 70 χρόνια και πήγε: πού είναι, τι είναι αυτό εδώ πέρα. Ένα πρώτο παράδειγμα το αναφέρει εδώ. Γιατί όλες οι ευχές, βλέπετε, όσοι γράφουν ευχές, γνώρισα εγώ, ημνογράφο, τον πατέρα Γεράσιμο, τον Μικραγιαννανίτη. Και τη γερόντισα Ισιδώρα στα Μέγαρα που είναι στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιεροθέου και της Παναγίας Κυπαρισιωτήσης που είναι. Είναι άνθρωποι που μελετούν πάρα πολύ, ξέρουν την Αγία Γραφή απ' έξω και ανακατοτά. Οπότε όταν χρειάζεται κάτι να βρούνε, ο ημνογράφος αμέσως σκάβει μέσα στο ορυχείο αυτό της γνώσης και βάζει πολύ ωραία παραδείγματα. Λέει: όπως έκανες εκείνο, κάνε και στο δούλο σου τάδε. Έτσι και εδώ ο ημνογράφος λέει: όπως έκανες εκεί τότε, βοήθησε και εδώ και αυτόν το δούλο σου που δεν κοιμάται, έτσι να, τουλάχιστον να ξεκουραστεί λιγάκι. Εντάξει, 70 χρόνια, για φαντάσου να κοιμηθείς και μετά από 70 χρόνια να ξυπνήσεις. Δεν θα ξέρεις κανέναν τι γίνεται. Θα έχουν περάσει 2-3 γενιές. Και αναφέρει ακόμα ένα παράδειγμα που είναι αυτό που λέει ο τίτλος αυτής της ευχής. Ποιο είναι? Αλλά και τους Αγίους σου ενδόξους 7 πέδας ομολογητάς και μάρτυρας της εις επιφανίας αναδείξας εν τες ημέρες δεκίου του βασιλέως και αποστάτου και τούτους κοιμήσας εν σπηλαίο έτη. Για ακούστε πόσα χρόνια, λέει, 372. Τρομερά πράγματα αναφέρει μέσα το συναξάρις τα χρόνια του δεκίου το αυτοκράτορα, τρίτος αιώνας. Αυτοί οι 7 νέοι κοιμήθηκαν 372 χρόνια. Λοιπόν, εδώ σταματάμε, γιατί έφερα το συναξάρι τώρα. Θα διαβάσουμε το συναξάρι, πάρα πολύ ωραίο, κρατήστε το αυτό, γιατί τέτοια πράγματα δεν αναφέρονται πουθενά, παράξενα πράγματα, αλλά πολύ αληθινά. Λέει, γιορτάζουν 4 Αυγούστου, όταν αυτοκράτορας Δέκιος, 250 μετά Χριστόν, ερχόμενος από την Δύση, έφτασε στην Έφεσο, έδωσε διαταγή να συγκεντρωθεί όλος ο πληθυσμός στους ναούς για να θυσιάσει στους θεούς. Την τρίτη ημέρα των εορτών που διοργανώθηκαν με την ευκαιρία αυτή, ο αυτοκράτορας πρόσταξε να συλληφθούν όλοι οι χριστιανοί. Ήταν, όπως βλέπετε, χριστιανομάχος αυτός πάρα πολύ. Ειδωλολάτρης ήταν ο Δέκιος. Οι Εβραίοι και οι ειδωλολάτρες της πόλης βοήθησαν τους στρατιώτες να σύρουν όλους τους πιστούς που έβρισκαν στην αγορά για να τους εξαναγκάσουν να θυσιάσουν. Πολλοί υπέκυψαν μπροστά στην προοπτική των βασανιστήριων, ενώ όσοι αρνήθηκαν να ενδώσουν θανατώθηκαν δίχως έλεος πάρα αυτά αμέσως. Μπροστά σε τόση σκληρότητα, ο Μαξιμιλιανός, ο γιος του επάρχου, του νομάρχη και της περιοχής, και άλλοι 6 νέοι επιφανών οικογενειών που υπηρετούσαν ως ευέλπιδες στο στρατό, θλίβονταν και έχυναν δάκρυα, περισσότερο δε για την απώλεια των ψυχών των αποστατών, αυτών οι οποίοι αρνούνταν τον Χριστό και από φόβο πήγαιναν και γίνονταν και θυσίαζαν στα είδωλα, παρά για τα πάθη των μαρτύρων. Δεν έκλαιγαν για τους μάρτυρες που θυσιάζονται για την πίστη. Κάθε φορά που αναγγελόταν η τέλεση μιας θυσίας, αποσύρονταν στην εκκλησία για να προσευχηθούν. Η στάση τους όμως αυτή δεν διέφυγε από την προσοχή των εθνικών ειδωλολατρών, οι οποίοι τους κατέδωσαν στον αυτοκράτορα. με τα μάτια γεμάτα δάκρυα ακόμη και σιδηροδέσμιος τους έστεραν στο παλάτι. Ο Μαξιμιλιανός πήρε τον λόγο εξ ονόματος όλων των φίλων του των άλλων έξι για να απαντήσει στον αυτοκράτορα που τους ανέκρινε για τον λόγο της απειθαρχίας τους. Έχουμε έναν Θεό, η δόξα του οποίου πληρεί, γεμίζει τον ουρανό και την γη και προσφέρουμε σε αυτόν τη μυστική θυσία της ομολογίας της πίστεως και των αδιάλυτων προσευχών μας, απήντησε. Ο Δέκιος, εξοργισμένος, πρόσταξε να τους αφαιρέσουν τις ζώνες τους, γιατί όλοι οι αξιωματικοί, όπως θα δείτε και στις αγιογραφίες μας, ο Άγιος Δημήτριος, εδώ φοράνε τις ζώνες. Όλα αυτά είναι οι ζώνες που φοράνε. Αμέσως είπε να τις αφαιρέσουν και υποκρινόμενος ότι τους λυπήθηκε ο Δέκιος, διέταξε να λύσουν τα δεσμά τους και να τους δώσουν μερικές ημέρες προθεσμία για να το ξανασκεφθούν, ενώ εκείνος θα απουσίαζε από την πόλη. Ήταν και ευέλπιδες, όπως βλέπετε, τα επιλεγμένα παλικάρια υπηρετούσαν στο στρατό τον ειδωλολατρικό, τον εθνικό. Αφού, λέει, συνεννοήθηκαν μεταξύ τους οι επτά νέοι, αποφάσισαν να κρυφτούν σε μια μεγάλη σπηλιά ανατολικά της πόλεως, με σκοπό να προετοιμαστούν εκεί, στην ησυχία και στην προσευχή, για να εμφανιστούν πάλι ενώπιον του τυράννου. Κατά τις ημέρες της διαμονής του στο αναχωρητήριο εκείνο, ανατέθηκε στο νεότερο μεταξύ τους τον Ιάμβλυχο η φροντίδα του φαγητού και για τον λόγο αυτό κατέβαινε πότε-πότε στην πόλη και αγόραζε τα τρόφιμα για να φάνε. Επιστρέφοντας στην Έφεσο ο Δέκιος, έδωσε διαταγή να φέρουν ενώπιον του τους επτά νέους κρατούμενους για να τους προτείνει να θυσιάσουν. Μαθαίνοντας το νέο οι επτά νέοι, ενέτειναν τις προσευχές τους, πιο πολύ προσευχή. Ανάλωσαν τόσες δυνάμεις, ώστε όταν βράδιασε, κάθισαν για να φάνε το ψωμί που είχε φέρει ο Ιάμβλυχος και από την κούραση και την αγρυπνία που έκαναν κοιμήθηκαν. Έτσι από θεία πρόνοια παρέδωσαν την ψυχή τους με την προσευχή στα χείλη. Κοιμήθηκαν δηλαδή, εν κυρίω. Καθώς οι νέοι χριστιανοί δεν μπορούσαν να βρεθούν πουθενά, ο Δέκιος Έξαλλος πρόσταξε να ανακριθούν οι γονείς τους, οι οποίοι αποκάλυψαν την τοποθεσία του κρυσφυγέτου και έστειλε άνδρες για να φράξουν την είσοδο της σπηλιάς, έτσι ώστε οι Άγιοι να πεθάνουν από ασφυξία. Οι λειτουργοί που επιφροτίστηκαν με το καθήκον αυτό, Θεόδωρος και Βάρβος, που ήσαν εν κρυπτό χριστιανοί, εκτέλεσαν την Διαθήκη παρά την θέλησή τους και κατόπιν έλαβαν πρόνοια να χαρακτεί η διήγηση του μαρτυρίου των επτά νέων πάνω σε μολυβένιες πλάκες που τοποθετήθηκαν σε ένα σεντούκι, το οποίο και έκρυψαν εκεί κοντά. 200 περίπου χρόνια αργότερα, κατά την βασιλεία του Θεοδοσίου του Νέου, περί το 446, μια αίρεση που αρνιόταν την Ανάσταση των νεκρών ήλθε να σπείρει τον διχασμό στην Εκκλησία. Με την υπόθαλψη του Επισκόπου Αιγαίου, Θεοδόρου, η γνώμη αυτή έσυρε πλήθος ψυχών στην απώλεια, η αίρεση δηλαδή, έτσι που ο ευσεβής αυτοκράτορος Θεοδόσιος παρακάλεσε τον Θεό με δάκρυα να φανερώσει την αλήθεια. Τότε λοιπόν ο ιδιοκτήτης του κτήματος όπου βρισκόταν η σπηλιά των επτά μαρτύρων, κάποιος αδάτιος ή αδόλιος, δύσκολα είναι τα ονόματα μετά από τόσα χρόνια να τα ξέρουμε ακριβώς πως ήταν, αποφάσισε να φτιάξει μάνδρα για τα ποιμνιά του. Καθώς έβγαζε τις πέτρες, άνοιξε την είσοδο της σπηλιάς και αμέσως οι επτά νέοι επανήλθαν στη ζωή, σαν να είχαν κοιμηθεί την προηγουμένη μέρα, χωρίς να έχουν αλλάξει στο παραμικρό, ούτε να έχουν υποστεί κάτι κατά τον μακροχρόνιο αυτόν ύπνο. Η συζήτησή τους ξανάπιασε αμέσως το θέμα του διωγμού. Εφόσον κοιμήθηκαν, δεν ξέχασαν όμως ότι ο Δέκιος τους κυνηγούσε, παρότι αυτοί κοιμήθηκαν τόσα πολλά χρόνια. Ο Μαξιμιανός πήρε τον λόγο λέγοντας: «Αδελφοί μου, αν μας πιάσει ο Δέκιος, να σταθούμε γενναία μπροστά στους διώκτες και να μην προδώσουμε από δειλία την πίστη μας. Εσύ, Ιάμβλυχε, πάρε αυτά τα νομίσματα», είπε στον Ιάμβλυχο, εφόσον αυτός έβγαινε έξω στην αγορά, Και πήγαινε, λέει, στην πόλη να αγοράσεις ψωμί. Να πάρεις λίγο περισσότερο από ό,τι συνήθως, γιατί πεινάμε. Τόσα χρόνια κοιμήθηκαν αιώνες ολόκληρος. Και με την ευκαιρία να μάθεις τι γίνεται με τις έρευνες που κάνει ο αυτοκράτορας για μας. Φτάνοντας στην είσοδο της πόλης ο Ιάμβλικος, στην είσοδο της πόλης που κατέβηκε πριν από λίγο, γιατί αυτοί δεν κατάλαβαν ότι κοιμήθηκαν τόσα χρόνια, έμεινε, λέει, άναυδος, βλέποντας το σημείο του σταυρού σε όλες τις πόρτες. Μα λέει, μα χθες, λέει, αυτός εσωτερικά, μας καταδιώκανε εμάς που είμαστε χριστιανοί. Τώρα όλες οι πόρτες έχουν μπροστά σταυρό. Φανταστείτε, όλοι οι χριστιανοί βάζαν το σύμβολο του σταυρού στα χρόνια των χριστιανών αυτοκρατόρων για να δείχνουν ότι είναι χριστιανοί. Πού φτάσαμε, αναρωτήθηκε λοιπόν. Μην αναγνωρίζοντας ούτε ανθρώπους ούτε οικοδομήματα, αναρωτήθηκε αν ονειρευόταν ή αν είχε μπει σε άλλη πόλη. Στην αγορά αγόρασε ψωμί. Αλλά όταν έδωσε τα χρήματα στον φούρναρη, αυτός τον κοίταξε προσεκτικά και τον ρώτησε. Μήπως είχε βρει κανέναν παλιό θησαυρό, διότι τα νομίσματα έφεραν το ομοίωμα ενός αλλοτινού αυτοκράτορα που δεν τον ήξεραν μετά από τόσα χρόνια. Ούτε τα νομίσματα αυτά είχαν αλλάξει, λιώνανε τα νομίσματα, ήταν όντως αξίας, είχαν το τίμημα, ήταν χρυσά, ασημένια, ήταν ασημένια όμως και χρυσά τα νομίσματα. Όποιος είχε νόμισμα, είχε νόμισμα. Στα λόγια αυτά, ο Ιάμβλικος άρχισε να τρέμει από τον φόβο του και νομίζοντας ότι θα τον παρέδιδαν στον αυτοκράτορα, ήθελε να το βάλει στα πόδια. Οι πολιτές όμως, όπως σου λέει εδώ, τον κράτησαν και απείλησαν να τον σκοτώσουν αν δεν μοιραζόταν μαζί τους τον θησαυρό, και βάζοντάς του μια θηλιά στο λαιμό, τον έστειλαν στην αγορά. Τη στιγμή εκείνη η ομάδα συνάντησε τον ανθύπατο που πήγαινε να επισκεφθεί τον επίσκοπο Στέφανο. Μαθαίνοντας τον λόγο της αναταραχής, ο άρχοντας ρώτησε τον Ιάμβλιχο πώς είχε βρει τον θησαυρό αυτό και που τον έκρυβε. Ο νέος αποκρίθηκε ότι δεν είχε βρει τίποτα και ότι είχε τα νομίσματα ταύτα από τους γονείς του. Και όταν το ρώτησαν ποια ήταν η πατρίδα του και ποιοι οι γονείς του, απάντησε με φυσικό τρόπο: «Είμαι από εδώ, αν αυτή η πόλη είναι η Έφεσος», γιατί δεν την αναγνώριζε ο ίδιος, «και οι γονείς μου είναι οι τάδε», είπε και τα ονόματά τους. Τα ονόματα αυτά ήσαν άγνωστα στον ανθύπατο και όλο σας συνήθιστα. Οπότε εξοργισμένος κατηγόρησε τον Ιάμβλιχο ότι ήθελε να τον εξαπατήσει, αφού αυτά τα 200 χρόνων νομίσματα μαρτυρούσαν ότι όντως είχε βρει θησαυρό. Ο Ιάμβλιχος έπεσε τότε στα πόδια του και τον νικέτευσε να του φανερώσει πού ήταν ο αυτοκράτορας Δέκιος. Ο φόβος του ήταν ο Δέκιος. Όταν του απάντησαν ότι εκείνος είχε πεθάνει πριν πολλά πολλά χρόνια, πρότεινε στον ανθύπατο να τον ακολουθήσει στη σπηλιά για να του δείξει ότι είχαν καταφύγει εκεί με τους συντρόφους του για να ξεφύγουν από τον διαγμό του δικίου. Ο ανθύπατος, συνοδευόμενος από τον επίσκοπο και μεγάλο πλήθος, φανταστείτε τι είχε γίνει στην πόλη, στόμα με στόμα, το ράδιο δούλεψε δηλαδή εκείνη την εποχή πολύ καλά, και μετέβησαν, λέει, τότε στη σπηλιά όπου βρήκαν τις μολυβένες πλάκες που έφεραν τα ονόματα των νέων. Όλοι αναγνώρισαν τότε το θαύμα και ανέπεμψαν κραυγές ευχαριστίας. Ο ανθύπατος και ο επίσκοπος έγραψαν τότε στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο ότι η θαυμαστή εμφάνιση των 7 αυτών νέων που είχαν πεθάνει πριν από τόσα πολλά χρόνια ήταν μια ολοφάνερη απόδειξη της Ανάστασης των σωμάτων. Γιατί, λέει, καμιά φορά αναστήθηκε κανείς? Διάβαζε το συναξάρι για να μάθεις. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα στα συναξάρια μας. Ο αυτοκράτορας, λέει, αμέσως έσπευσε στην Έφεσο, επισκέφθηκε τους νέους και έλουσε με τα δάκρυά του τα πόδια τους, ακριβώς όπως κάνουν σήμερα όλοι οι πολιτικοί μας που συναντούν την Εκκλησία. Λιώνουν, κλαίνε μέσα στο θαύμα που υπάρχει μέσα αυτή τη λέλαπα και την αναμπούλα μια εκκλησία, λιώνουν. Αφού διηγήθηκαν, λέει, επί μακρόν την ιστορία τους στον ηγεμόνα και στους παρόντες επισκόπους, φανταστείτε, μετά από τόσα χρόνια, εδώ λέει 200 το βιβλίο μέσα, το ευχολόγιο 300 τόσα χρόνια, όπως και αν είναι, πάντως είναι πάνω από 2 αιώνες αυτή η θαυμαστή κοίμησή τους και ανάστασή τους, χωρίς όμως να έχουν λιώσει, να έχουν δείγματα, ας πούμε, αποσύνθεσης, δεν ήταν βρικόλακες. Ήταν αληθινά σώματα. Και πόσο θα ήθελε και ο αυτοκράτορας να μάθει πολλά πράγματα, τι είχαν γίνει τότε την εποχή, πώς καταδίωκαν τους χριστιανούς, έδωσαν μαρτυρίες. Να, οι αληθινές μαρτυρίες. Αφού λέει διηγήθηκαν τόσα πολλά επί μακρόν την ιστορία τους στον ηγεμόνα και στους παρόντες επισκόπους, ο Μαξιμιλιανός και η συναυτό από την κούρεση έγιραν γλυκά σαν εισταγμένοι στη γη και εκοιμήθησαν οριστικά τον ύπνο του θανάτου. Δεν περίμεναν και τον αυτοκράτορα να του τα πούνε και μετά παραδόθηκαν όντως, διότι δεν θα μπορούσε αυτό να συνεχιστεί. Ήταν μια εξαίρεση των κανόνα, μια μαρτυρία για να τονωθούν οι χριστιανοί και να πούνε ότι υπάρχει ανάσταση των νεκρών. Ο Θεοδόσιος πρόσταξε να κατασκευαστούν, λέει, 7 χρυσοί σαρκοφάγοι, η ευλάβεια του αυτοκράτορα, και να τιμηθούν οι Άγιοι Νέοι με μεγάλες γιορτές, στις οποίες προσκλήθηκαν όλοι οι κάτοικοι της Εφέσου, πλούσιοι και φτωχοί. Την επόμενη νύχτα, ωστόσο, οι Άγιοι εμφανίστηκαν σε αυτόν τον αυτοκράτορα για να του ζητήσουν να αφήσει τα σώματά τους κατά γης, μέσα στη σπηλιά, εν αναμονή της κοινής Αναστάσεως. Πολύ όμορφο. Τώρα θα μου πείτε, ο συντάκτης αυτής της ευχής, γράφοντας για να έχει ύπνο κάποιος, εύχεται να κοιμηθούν και αυτά 200 ή 300 χρόνια? Όχι, αλλά πώς το πήρε έτσι εκεί πέρα και το έβαλε μέσα στην ευχή για να δείξει με αυτόν τον τρόπο πραγματικά ότι με τις ευχές προς τον Θεό μας δύναται ο άνθρωπος να ξεκουράζεται. Αν αυτή με την ευχή του Ιερεμίου ο Αβιμέλεχ εκοιμήθη 70 χρόνια για να μην δει την πτώση της Ιερουσαλήμ και στεναχωρηθεί, και αν αυτοί οι νέοι που με τόση πίστη τους έδωσε έναν ύπνο για τόσους αιώνες ο ίδιος ο Κύριός μας, πόσο δεν θα μπορεί να πιάσει μία ευχή η οποία κάνει ο ιερεύς για να ξεκουραστεί ο άνθρωπος, έστω και μια νύχτα, να μπορέσει να κάνει έναν ύπνο καλό, έτσι, και ευλογημένο, για να μπορέσει να ξεκουραστεί. Αυτός λοιπόν, φιλάνθρωπε, βασιλεύ, πάρεσε ο κενήν δια της επιφυτής του Αγίου Σου Πνεύματος και επίσκεψε τον δούλον σε αυτόν που έχει το πρόβλημα της αϊπνίας και δώρησε αυτό υγείαν, ρώσιν και ευρωστίαν δια της εις αγαθότητος. Ότι παρασού εστί πάσα δόσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον. Τι όμορφα που τα λέει, πάσα δόσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, μόνον από το Θεό δίνονται όλα αυτά. Και η υγεία και η ρώση και η ευρωστία, μόνον ο Θεός μπορεί να τα δώσει στον άνθρωπο. Γιατί εσύ είσαι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, Χριστέ μας και Θεέ μας, και σε σένα αναπέμπουμε τη δόξα, την ευχαριστία και την προσκύνηση, συν το ανάρχο σου πατρί, μαζί με τον άναρχο πατέρα σου, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εδώ τελειώνει αυτή η ευχή, η οποία έτσι εκτεταμένα αναλύσαμε, γιατί έπρεπε να δούμε και ποια είναι τα σημαντικά γεγονότα τα οποία αναφέρει μέσα. Ξέρετε, είναι πολύ ωραίο πράγμα να ψάχνουμε για να βρίσκουμε τι λέει εκεί ο παπάς. Για δείτε και στο γάμο μέσα πόσα ζευγάρια αναφέρει εκεί στο μυστήριο του γάμου, που είναι μέσα από την Παλιά Διαθήκη. Μωσέα και Σεφόρα, Ιωακήμ και την Άν, Ζαχαρία και την Ελισάβετ. Πόσα ζευγάρια αναφέρει εκεί, και είναι πολύ ωραία να ξέρουμε πώς έζησαν αυτοί οι άνθρωποι όταν έκαναν τη συζυγία τους. Και άμα διαβάζουμε αυτούς τους βίους, παίρνουμε πολύ όμορφα παραδείγματα για να δούμε και εμείς, αδελφοί μου, πώς μπορούμε καλύτερα να ζήσουμε. Εύχομαι λοιπόν, εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ύπνου, η Εκκλησία το λύνει, και αυτό με τις ευχές. Τώρα, αν θέλετε για 70 ή 300 τόσα χρόνια να σας διαβάσουμε ευχή να κοιμηθείτε, αυτό δεν είναι εύκολο να σας το τάξουμε, αλλά εκείνο που μπορούμε σίγουρα να πούμε είναι ότι η Εκκλησία δύναται με την προσευχή να βοηθήσει και το σώμα, ακόμα και στην περίπτωση της αϊπνίας. Αμήν, αδελφοί. Γέννητο.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετεν Κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις, ο Αββάς Κασσιανός καταγράφει αυτά τα οποία ακούει από τον σοφό γέροντα Κάστορα, ο οποίος του αναλύει όλο το τυπικό των ημερήσιων ακολουθιών. Θα αρχίσουμε με την αναφορά στην ακολουθία του όρθρου. Η ακολουθία του όρθρου, που σήμερα λέγει ο Αββάς Κασσιανός, στα μοναστήρια μας στη Δύση δεν παραλείπεται ποτέ, καθορίστηκε για πρώτη φορά ως κανονική ακολουθία στην Μονή στη Βηθλέμ, εκεί όπου γεννήθηκε ο Κύριός μας από την Παρθένο και καταδέχθηκε να γίνει νήπιο, να ανατραφεί και να αυξηθεί ως άνθρωπος, ώστε με τη Θεία Χάρη Του να στηρίζει την νηπιακή μας πίστη. Μέχρι τότε η νυχτερινή ακολουθία περιείχε τους ψαλμούς και τις ευχές που έχουμε ήδη αναφέρει σε προηγούμενες εκπομπές μας και τελείωνε χωρίς να γίνεται στη συνέχεια ο όρθρος όπως γίνεται σήμερα στα μοναστήρια της Γαλατίας. Αλλά οι μοναχοί παρατήρησαν ότι χωρίς την ακολουθία του όρθρου έμεναν μετά τη νυχτερινή ακολουθία μερικές ώρες μέχρι να ξημερώσει, κατά τις οποίες οι μοναχοί αναπαύονταν για λίγο. Μερικοί όμως έκαναν κατάχρηση αυτής της διακοπής και κοιμούνταν πολύ, αφού δεν ήταν υποχρεωμένοι να βγουν από τα κελιά τους για άλλη ακολουθία μέχρι την τρίτη ώρα της ημέρας. Παραμελούσαν έτσι τη διακονία τους και ήταν σαν αποχαυνομένοι από τον πολύ ύπνο. Έτσι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες ορισμένων διακονημάτων, κυρίως κατά τις ημέρες των αγρυπνιών. Οπότε υπήρχε μεγάλη ένταση και κόπωση μέχρι το πρωί της επομένης. Τότε μερικοί αδελφοί που είχαν πνευματικό ζήλο ενοχλήθηκαν από αυτή την απρέπεια και παραπονέθηκαν στους γέροντες. Αυτή λοιπόν ήταν η αιτία για την οποία οι γέροντες, μετά από πολλή συζήτηση και μεγάλη περίσκεψη, καθόρισαν τα εξής. Μετά το τέλος της νυχτερινής ακολουθίας, μέχρι την ανατολή του ηλίου, οι αδελφοί να δίνουν το χρόνο τους για τη σωματική τους ανάπαυση, μετά όμως από την ανατολή του ηλίου να αρχίζουν τις εργασίες τους, δηλαδή τη μελέτη ή το εργόχειρο ή όποιο άλλο διακόνημα που τους είχαν αναθέσει. Για να σηκώνονται οι αδελφοί εγκαίρως από τον ύπνο, οι γέροντες καθόρισαν να συγκεντρώνονται όλοι πριν αρχίσουν τα διακονήματα για να κάνουν την ακολουθία του όρθρου, που περιείχε τρεις ψαλμούς και ευχές, όπως είχε καθοριστεί παλαιότερα για τις ακολουθίες των ωρών. Έτσι σταμάτησε η κακή αυτή συνήθεια και έπαυσαν οι αδελφοί να κοιμούνται περισσότερο από το κανονικό, αλλά άρχιζαν πλέον όλοι μαζί το πρόγραμμα της ημέρας με προσευχή. Η ακολουθία του όρθρου, λοιπόν, αν και προήλθε από κάποια τυχαία περίσταση και συγκυρία, στη συνέχεια καθιερώθηκε σαν μια από τις 7 ακολουθίες του 24ωρου, σύμφωνα με τον προφήτη Δαβίδ που λέει 7 φορές την ημέρα σε δοξολόγησα για τις δίκαιες κρίσεις σου». Μαζί με τον όρθρο λοιπόν, οι λατρευτικές συνάξεις γίνονται 7 φορές την ημέρα και έτσι 7 φορές την ημέρα αναπέμπουμε δοξολογία στον Θεό. Παρόλο που το τυπικό αυτό, το οποίο περιλαμβάνει τον όρθρο, προέρχεται από την Ανατολή και συγκεκριμένα από τη Μονή της Βηθλεέμ, εν τούτης τηρείται και στα δικά μας μοναστήρια στη Δύση και έχει ευεργετικά αποτελέσματα, συνεχίζει ο Αββάς Κασσιανός. Σε μερικά όμως από τα μοναστήρια της Ανατολής, οι μοναχοί δεν ανέχονται για κανένα λόγο να παραβιάσουν τους κανόνες των πατέρων και δεν έχουν εφαρμόσει ποτέ αυτό το πρόγραμμα. Μερικοί μοναχοί όμως εδώ στην επαρχία μας δεν γνωρίζουν τους λόγους για τους οποίους αρχικά καθιερώθηκε να γίνεται ο όρθρος και κοιμούνται πάλι μετά το τέλος αυτής της ακολουθίας. Έτσι πέφτουν στο ίδιο λάθος που έκαναν οι παλαιοί μοναχοί και το οποίο προσπάθησαν να διορθώσουν οι γέροντες θεσπίζοντας την ακολουθία του όρθρου. Οι μοναχοί μας βιάζονται να τελειώσουν γρήγορα τον όρθρο για να έχουν την ευκαιρία, επειδή είναι αδιάφοροι και απρόσεκτοι, να κοιμηθούν πάλι. Αυτό δεν πρέπει καθόλου να γίνεται για τους λόγους που εξηγήσαμε, γιατί υπάρχει κίνδυνος να διεγερθούν τα φυσικά μας πάθη και να κυλιδώσουμε την καθαρότητα που κερδίσαμε με την εξομολόγηση και την προσευχή της νύχτας ή να μας μολύνει ο εχθρός με κάποια φαντασία κατά τη διάρκεια του ύπνου. Αλλά και η ανάπαυση που θα μας έδινε ένας ήσυχος και καθαρός ύπνος μπορεί να ψυχράνει το ζήλο της ψυχής μας και να μας κάνει νοθρούς και αργοκίνητους για όλο το διάστημα της ημέρας. Για να αποφύγουν λοιπόν αυτό οι Αιγύπτιοι μοναχοί και για να ξυπνούν πάντα την ίδια ώρα το πρωί πριν λαλήσουν οι πετινοί, παρατείνουν την νυχτερινή ακολουθία τους μέχρι τα ξημερώματα. Έτσι, όταν έρχεται η ώρα και η ημέρα, τους βρίσκει με την ψυχή τους γεμάτη ζήλο για αγώνα που τον διατηρούν με προσοχή όλη την ημέρα. Και αυτό οφείλεται στην προετοιμασία που αυτοί κάνουν με την προσευχή τους κατά την αγρυπνία. Έτσι παίρνουν δύναμη για να αντιμετωπίσουν νικηφόρα τις καθημερινές τους μάχες με τον αντίδικο. Πρέπει να γνωρίζουμε ακόμη και το εξής. Όταν οι γέροντές μας αποφάσισαν να προσθέσουν στη νυχτερινή προσευχή και την ακολουθία του όρθρου, δεν έκαναν καμία αλλαγή στο παλαιό τυπικό της νυχτερινής ακολουθίας, αλλά συνέχισαν και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να τηρούν την τάξη που υπήρχε από τα παλαιά χρόνια. Έτσι ψάλλουν στο τέλος της νυχτερινής ακολουθίας πριν το ξημέρωμα και μετά το πρώτο λάλημα του πετινού τους ίδιους ύμνους όπως έκαναν και παλαιότερα. Στιχολογούν δηλαδή ολόκληρο τον 148ο ψαλμό που αρχίζει με τη φράση «Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών» καθώς και τους άλλους που ακολουθούν, αλλά αφήνουν τον 50ο, τον 60ο και τον 89ο ψαλμό για να τους ψάλουν στην ακολουθία του όρθρου, η οποία καθιερώθηκε αργότερα. Τέλος, στις μέρες μας, σε όλους τους ναούς της Ιταλίας, όταν συμπληρωθούν οι ύμνοι του όρθρου, ψάλουν τον 50ο ψαλμό και δεν υπάρχει ασφαλώς καμία αμφιβολία ότι και αυτή η τάξη της ακολουθίας έχει την ίδια προέλευση.

Και συνεχίζει ο Αββάς Κασσιανός. Ο μοναχός που φθάνει καθυστερημένος στο ναό. Μετά το τέλος του πρώτου ψαλμού, στις ακολουθίες της τρίτης, έκτης και ενάτης ώρας, δεν τολμάει να μπει μέσα, ούτε να λάβει μέρος στους χορούς των αδελφών. Στέκεται παράμερα και περιμένει να βγουν όσοι είχαν λάβει μέρος στην ακολουθία. Στην έξοδο ζητάει γονατιστός από όλους συγχώρηση για την απροσεξία και την αργοπορία του. Ξέρει ότι δεν θα του συγχωρηθεί το παράπτωμά του αυτό και ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτός στις επόμενες λατρευτικές συνάξεις παρά μόνο αν αυτός μετανοήσει αμέσως για την αμέλειά του και αν εκφράσει τη μετάνοιά του με αληθινά ταπεινό φρόνημα. Όσο για τις νυχτερινές λατρευτικές συνάξεις, συγχωρείται μια αργοπορία μέχρι το δεύτερο ψαλμό. Πρέπει δηλαδή ο μοναχός να έχει προσέλθει στη σύναξη πριν συμπληρωθεί ο δεύτερος ψαλμός, μετά τον οποίο όλοι οι αδελφοί είναι γονατιστοί για την ευχή που λέγεται στο τέλος του ψαλμού. Τότε πρέπει και εκείνος να πάρει βιαστικά τη θέση του για να λάβει μέρος στην προσευχή. Αν όμως αργοπορήσει, θα υποστεί και αυτός το ίδιο επιτίμιο όπως και ο άλλος που αναφέραμε σε προηγούμενη περίπτωση. Οι γέροντες έχουν θεσπίσει οι αγρυπνίες του Σαββάτου κατά τους μήνες του χειμώνα, οπότε η νύχτα είναι μεγαλύτερη, να διαρκούν μέχρι το τέταρτο λάλημα του πετινού, ώστε μετά την αγρυπνία όλης της νύχτας να μπορέσουν οι αδελφοί να αναπαύσουν το σώμα τους για 2 περίπου ώρες. Έτσι, την επόμενη ημέρα, αφού θα έχουν αναπαυθεί έστω και για λίγο, δεν θα είναι αργοκίνητοι και νισταγμένοι. Πρέπει να φροντίζουμε και εμείς, αδελφοί μου, να κρατάμε αυτή τη συνήθεια με πολύ προσοχή και να κοιμόμαστε μόνο κατά το διάστημα αυτό που μας επιτρέπεται. Εννοώ ασφαλώς από το τέλος της αγρυπνίας μέχρι την αυγή, μέχρι δηλαδή τους ψαλμούς του όρθρου. Έτσι θα μπορούμε αργότερα να ασχοληθούμε με τα διακονήματα χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Αν δεν αναπαυθούμε αυτές τις 2 ώρες, υπάρχει φόβος λόγω της αδυναμίας του σώματος να αναγκαστούμε να αναπληρώσουμε τον ύπνο της νύχτας και να κοιμηθούμε την ημέρα. Αν όμως κάνουμε κάτι τέτοιο, τότε δεν θα έχουμε κανένα κέρδος, γιατί έτσι δεν μειώνουμε τις ώρες της ανάπαυσής μας, αλλά απλά αντικαθιστούμε τη νυχτερινή ανάπαυση με τον ύπνο της ημέρας. Πραγματικά, αν το αδύναμο σώμα μας έχει στερηθεί τον ύπνο μιας ολόκληρης νύχτας, δεν θα μπορέσει να διαθέσει πλέον τις δυνάμεις του για την εργασία της επόμενης ημέρας, ούτε ο νους μας θα μπορέσει να παραμείνει άγρυπνος, αλλά το πνεύμα μας θα είναι νοθρό και νισταγμένο. Αν λοιπόν δεν έχουμε αυτό το νυχτερινό διάστημα αναπαύσει το σώμα μας, αυτό αντί να διευκολυνθεί θα δυσκολευθεί στη συνέχεια της ημέρας περισσότερο και δεν θα μπορέσει να εκτελέσει σωστά τη διακονία του. Όπως λοιπόν προείπαμε, θα πρέπει να παρέχουμε στο σώμα ό,τι του οφείλουμε. Με τον λίγο αυτό πρωινό ύπνο που γίνεται πριν ξημερώσει, θα μπορέσουμε να αποκομίσουμε κέρδος από τις προσευχές που προσφέραμε στον Θεό κατά τη νύχτα και δεν θα μας είναι πλέον απαραίτητο να αναπληρώσουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας τον ύπνο που θα έχουμε χάσει κατά τη νύχτα, γιατί διαφορετικά θα ενδώσουμε εύκολα και θα ικανοποιήσουμε όλες τις ανάγκες του σώματος αν του έχουμε στερήσει
τη σύμμετρη ικανοποίηση μερικών φυσικών και ζωτικών αναγκών του. Περιορίζουμε, κατά συνέπεια, μόνο ό,τι είναι περιττό και όχι αυτό που είναι απαραίτητο για την συντήρησή μας. Δεν είναι εύκολο να αναπληρωθούν οι αγρυπνίες όταν αυτές παρατείνονται από την αδιακρισία μας μέχρι το ξημέρωμα. Γι' αυτό οι πατέρες μας μοίρασαν όλη την ακολουθία της αγρυπνίας σε τρία μέρη. Με αυτό τον τρόπο ο κόπος μοιράζεται και υπάρχουν εναλλαγές στάσεις και κίνησης του σώματος, ώστε αυτό να μην εξαντλείται. Όταν οι μοναχοί στέκονται όλοι όρθιοι, έψαλναν τρεις ψαλμούς αντιφωνικά. Μετά κάθονταν στο δάπεδο ή σε χαμηλά σκαμιά, ενώ ένας από αυτούς στιχολογούσε τους τρεις ψαλμούς, δίνοντας συγχρόνως και τον τόνο, ενώ οι άλλοι έψαλαν αντιφωνικά. Σε αυτή τη διακονία περνούσαν όλοι οι αδελφοί με τη σειρά. Στη συνέχεια, ενώ ήταν ακόμη όλοι καθιστοί, διαβάζονταν τρία αναγνώσματα. Αυτή η ποικιλία είχε σαν αποτέλεσμα να μην κουράζονται οι αδελφοί σωματικά και να μπορούν να παρακολουθούν την αγρυπνία με περισσότερη προσοχή. Η αγρυπνία του Σαββάτου στην Ανατολή ορίστηκε να γίνεται από την εποχή των Αποστόλων, από τότε δηλαδή που ιδρύθηκε η πρώτη Εκκλησία. Την Παρασκευή, μετά το πάθος και την ταφή του Κυρίου και Σωτήρα μας, οι Απόστολοι, συντετριμένοι και πονεμένοι από το πάθος του διδασκάλου τους, παρέμειναν όλοι τους άγρυπνοι, χωρίς καθόλου να αναπαυθούν. Έτσι παραδόθηκε η συνήθεια της αγρυπνίας του Σαββάτου, η οποία τηρείται μέχρι σήμερα σε όλη την Ανατολή. Σαν συνέχεια αυτής της παράδοσης των πατέρων, καθορίστηκε και η κατάλυση της νηστείας κατά την ημέρα του Σαββάτου. Με αυτή την παράδοση συμφωνεί και εκείνο που αναφέρει ο εκκλησιαστής όταν λέει «Δώσε μερίδιο από τα αγαθά σου σε 7, σε πολλούς, και σε 8 και σε ακόμα περισσότερους». Βέβαια, αν και αυτό το χωρίο έχει και κάποια άλλη μυστική έννοια, εν τούτης ταιριάζει και στη δική μας περίπτωση, αν το εκλάβουμε με την έννοια του ότι έχουμε εντολή να εορτάζουμε και τις δύο αυτές ημέρες του Σαββάτου και της Κυριακής με την ίδια επισημότητα. Να μην θεωρήσουμε λοιπόν την κατάλυση της νηστείας του Σαββάτου ως δική μας συμμετοχή στην εορτή του Ιουδαϊκού Σαββάτου, αφού είμαστε τώρα πλέον ελεύθεροι από τις Ιουδαϊκές δοξασίες, αλλά να καταλύουμε, όπως προείπαμε, για να αναπαύσουμε το αδύνατο σώμα μας. Νηστεύουμε όλο το χρόνο 5 ημέρες την εβδομάδα και το σώμα μας θα εξαντληθεί και θα καταπέσει αν δεν του δώσουμε την ευκαιρία να αναζωογονηθεί τουλάχιστον αυτές τις 2 ημέρες της εβδομάδας. Μερικοί όμως, σε μερικές χώρες της Δύσης, συνεχίζει ο Αββάς Χριστιανός, και ειδικά στη Ρώμη, δεν γνωρίζουν τους λόγους για τους οποίους επέτρεψαν οι πατέρες την κατάλυση του Σαββάτου και τη θεωρούν απαράδεκτη, αφού λένε ότι κατά την παράδοση και ο Απόστολος Πέτρος νίστευσε την ημέρα του Σαββάτου πριν συναντήσει τον Σίμωνα τον Μάγο. Είναι ολοφάνερο όμως ότι ο Απόστολος το έκανε αυτό όχι για να καταργήσει τον κανόνα, αλλά ως προετοιμασία για την αντιπαράθεση που θα είχε με τον Σίμωνα τον Μάγο. Κάνοντας λοιπόν ο Απόστολος αυτή την εξαίρεση για τον ειδικό αυτό λόγο, δεν επέβαλε ένα γενικό νόμο ο οποίος καταργεί την νηστεία του Σαββάτου. Γιατί θα μπορούσε ασφαλώς ο Απόστολος να νηστεύσει ακόμη και κατά την ημέρα της Κυριακής,
αν επρόκειτο να αντιμετωπίσει το Σίμωνα την ημέρα της Κυριακής. Από αυτή όμως την ειδική περίπτωση δεν θα μπορούσε να καθιερωθεί και ένας γενικός κανόνας που θα όριζε νηστεία κατά την ημέρα της Κυριακής. Γιατί αυτό υπήρξε ένα μεμονωμένο περιστατικό που συνέβη μόνο μία φορά και για ειδικό λόγο.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η εφαίστειος ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η Ιερά Εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Θα πρέπει να αναφέρουμε επίσης, συνεχίζει ο Αββάς Κασιανός, ότι την Κυριακή τελείται μόνο μία λατρευτική σύναξη πριν από το γεύμα. Σε αυτή τη σύναξη η συνηθισμένη ακολουθία γίνεται πιο επίσημη με την προσθήκη της Θείας Λειτουργίας και αυτό είναι ο λόγος που αυτή διαρκεί περισσότερο. Αυτό συμβαίνει γιατί η ακολουθία αυτή περιέχει ψαλμούς, ευχές και αναγνώσματα της τρίτης και της έκτης ώρας. Εξαιτίας της μεγαλύτερης διάρκειας αυτής της συνάξεως, δεν θεωρείται ότι ο αριθμός των ακολουθιών της Κυριακής είναι μικρότερος συγκριτικά με τις άλλες ημέρες. Αυτή η διαφορά είναι μια παραχώρηση και μια οικονομία που γίνεται για την ανάπαυση των αδελφών, επειδή η Κυριακή είναι η ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου. Έτσι, με αυτή την εναλλαγή

στο πρόγραμμα η τήρηση του κανόνα όλης της εβδομάδας ελαφρώνει και δίδεται στην Κυριακή ο χαρακτήρας της επίσημης εορτής. Με την αναμονή της Κυριακής αισθάνεται κανείς λιγότερο τον κόπο της νηστείας των ημερών της εβδομάδας. Αντιμετωπίζει με ηρεμία την κούραση και δεν αποφεύγει το μόχθο των 6 ημερών, αφού περιμένει στη συνέχεια την ανάπαυση που θα του προσφέρει η ποικιλία και η αλλαγή που θα έχει το πρόγραμμα κατά την ημέρα της Κυριακής. Κατά τις ημέρες του Σαββάτου, της Κυριακής και των μεγάλων εορτών, οπότε συνήθως προσφέρεται στους αδελφούς γεύμα και δείπνο, δεν διαβάζονται πριν ή μετά το δείπνο η καθημερινή ψαλμή, όπως προβλέπεται να γίνεται στο συνηθισμένο γεύμα ή στο ελαφρό δείπνο των ημερών της νηστείας. Στο δείπνο των εορτών απλώς γίνεται μια απλή προσευχή πριν και μετά το φαγητό. Και αυτό γίνεται γιατί αυτή η επιπλέον τροφή του δείπνου είναι κάτι έξω από τις συνήθειες των μοναχών. Γι' αυτό και δεν είναι η συμμετοχή τους σε αυτό υποχρεωτική. Το δείπνο προσφέρεται περισσότερο για τους επισκέπτες που έχουν έλθει για να συναντήσουν κάποιους μοναχούς και επιπλέον για όσους λόγω αδυναμίας ή κάποιας άλλης αιτίας έχουν ανάγκη από πρόσθετη τροφή. Όλα αυτά τα οποία ανέφερε αδελφή μου Αββάς Χασιανός για το τυπικό των ακολουθιών που άρχισαν να τελούνται και στην Δύση με πρότυπο το πώς τελούνταν στην Ανατολή, στα μοναστήρια της Ανατολής, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι γινόταν από τον 4ο αιώνα και μετά και όχι σήμερα. Δυστυχώς σήμερα η Δυτική Ευρώπη δεν έχει σχέση με το ορθόδοξο ανατολικό τυπικό των ιερών ακολουθιών, αφού δυστυχώς μετά το σχίσμα ακολούθησαν άλλη τακτική και δυστυχώς το χειρότερο άλλη θεολογία. Επομένως όσα αναφέρει ο Αββάς Χασιανός γινόντουσαν στην εποχή του, δηλαδή όπως είπαμε στον 4ο αιώνα και μετά. Αυτή τη διευκρίνηση οφείλουμε να την κάνουμε για να μην μείνει η εντύπωση σε κάποιους αδελφούς ότι αυτό το τυπικό σήμερα ακολουθούν και τα μοναστήρια της Δυτικής Ευρώπης τα οποία ανήκουν στον παπισμό. Στη συνέχεια θα μας μιλήσει ο Αββάς Χασιανός για την αποταγή από τον κανόνα προσευχής που πρέπει να τηρείται στα μοναστήρια κατά τη διάρκεια του νυχθημέρου. Περνάμε τώρα στην εκπαίδευση αυτών που αποτάσσονται τον κόσμο. Πρώτα-πρώτα θέλουμε να εκθέσουμε εν συντομία τους όρους και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες γίνονται δεκτοί στις μοναστικές κοινότητες αυτοί που ποθούν να ζήσουν κατά Θεόν. Θα συμπεριλάβουμε σε ορισμένα σημεία του κανονισμού των Αιγυπτίων μοναχών και κάποια άλλα στοιχεία από τον κανονισμό των Ταβενισιωτών μοναχών, των οποίων το μοναστήρι βρίσκεται στη Θηβαΐδα. Όσο πιο πολύ υπερέχει αριθμητικά αυτό το μοναστήρι, τόσο μεγαλύτερη είναι και η αυστηρότητα της ζωής που ακολουθείται εκεί. Στη μονή αυτή, 5.000 αδελφοί καθοδηγούνται από ένα μόνο γέροντα. Παρά το πολυάριθμο αυτής της αδελφότητας, υπάρχει εκεί τόση τάξη και ευρυθμία, ώστε όλο αυτό το πλήθος των μοναχών βρίσκεται στην υπακοή ενός μόνο προεστώτα. Και μάλιστα αυτό γίνεται με τέτοια συνέπεια και ακρίβεια που σε εμάς εδώ φαίνεται παράδοξο, αφού ούτε ένας από εμάς δεν θα μπορούσε να υποταχθεί
έστω και για ελάχιστο χρονικό διάστημα, για να δεχθεί πνευματική καθοδήγηση από κάποιον άλλο. Θα πρέπει, νομίζω, συνεχίζει ο Αββάς Κασιανός, πριν προχωρήσουμε να εξετάσουμε το λόγο που κάνει αυτούς τους μοναχούς να ασκούνται με τόση επιμονή και ακρίβεια και να παραμένουν στο μοναστήρι μέχρι τα βαθιά γεράματά τους. Θα πρέπει επίσης να μελετήσουμε το πώς μπορεί κανείς να αποκτήσει αυτή την ικανότητα και τη χάρη. Γιατί αυτή η δωρεά είναι τόσο μεγάλη ώστε, από ό,τι θυμάμαι, δεν βρέθηκε ούτε ένας από όσους ήρθαν στο μοναστήρι μας που να κατάφερε να την κρατήσει έστω και για ένα χρόνο. Έχοντας λοιπόν τώρα δει το ξεκίνημα της αποταγής τους, θα μπορέσουμε στη συνέχεια να εννοήσουμε ότι οι βάσεις που αυτοί είχαν θέσει στο ξεκίνημά τους ήταν αυτές που τους αξίωσαν να φτάσουν τελικά στις τόσο υψηλές κορυφές της τελειότητας. Ο αρχάριος λοιπόν, που θα ζητήσει να καταταγεί στην αδελφότητα ως δόκιμος, θα πρέπει να παραμείνει στην είσοδο της μονής τουλάχιστον για 10 ημέρες. Και αυτό γιατί θα πρέπει να διαπιστωθεί η γνησιότητα της επιθυμίας του για τη μοναχική ζωή από την υπομονή και την ταπείνωση που θα επιδείξει κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών της δοκιμασίας του. Ο υποψήφιος μοναχός πέφτει διαρκώς στα γόνατα, δείχνοντας έτσι το σεβασμό και την υποταγή του προς όλους τους αδελφούς που περνάνε μπροστά του. Αυτοί τον σπρώχνουν μακριά και τον περιφρονούν, σαν να αντιμετωπίζουν κάποιον που προσποιείται ότι θέλει να γίνει μοναχός, αλλά που στην πραγματικότητα δεν το επιδιώκει από ζήλο για την πνευματική ζωή, αλλά από κάποια ανάγκη. Τον φορτώνουν επίσης με ανεπιθύμητες προσβολές και κατηγορίες. Τέλος, αφού θα έχει με αυτόν τον τρόπο δώσει αποδείξεις της γνησιότητας της επιθυμίας του και αφού θα έχει φανερώσει με την υπομονή του σε αυτές τις προσβολές το πώς πρόκειται να αντιμετωπίσει τους μελλοντικούς πειρασμούς, τον δέχονται στο μοναστήρι. Το πρώτο πράγμα που θα εξετάσουν οι πατέρες μόλις δεχθούν τον αρχάριο είναι το αν υπάρχει σε αυτόν κάποια προσκόλληση στην περιουσία που τυχόν κατήχε, έστω και αν αυτή ήταν ένα μόνο νόμισμα. Γιατί η πείρα τους έχει διδάξει ότι αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αυτός δεν θα μπορέσει να παραμείνει για πολύ καιρό στην υποταγή και δεν θα εφαρμόσει τον κανονισμό του μοναστηριού, αλλά ούτε ποτέ θα αποκτήσει την αρετή της ταπείνωσης και της υπακοής. Έτσι, δεν θα ζει χαρούμενα τη στένωση της πτωχίας και τη μοναστηριακή λιτότητα. Και αυτό γιατί μέσα στη συνείδησή του θα διατηρεί κρυμμένο τον πλούτο του, όσο μικρός κι αν αυτός είναι. Από τη στιγμή λοιπόν που μια οποιαδήποτε αφορμή θα γεννήσει μέσα του ταραχή, αυτός, έχοντας αποθέσει την ελπίδα του και νιώθοντας ασφάλεια με αυτό το κομπόδεμα, θα φύγει αμέσως από το μοναστήρι, όπως εξφενδονίζεται η πέτρα από την τεντωμένη σφενδόνα.

Για τον ίδιο λόγο, οι Αιγύπτιοι πατέρες αρνούνται επίσης να δεχθούν από τον υποψήφιο μοναχό χρήματα, τα οποία ασφαλώς θα ήταν πολύ χρήσιμα για τις ανάγκες του μοναστηριού, γιατί φοβούνται μήπως τα βιώματα υπεροχής που θα του εξασφαλίσει αυτή η προσφορά θα τον κάνουν αργότερα να υπερηφανευθεί και να μην προσαρμοστεί στη μοναχική πτωχία, να μην μπορέσει δηλαδή να ζήσει όπως ακριβώς ζουν και οι υπόλοιποι μοναχοί. Το κάνουν επίσης αυτό οι Αιγύπτιοι πατέρες για να μην βρεθούν στην ανάγκη στην περίπτωση που η αλαζονία εμποδίσει τον αρχάριο να κατέλθει μέχρι την ταπείνωση του Χριστού και να παραμείνει έτσι στην υποταγή του μοναχικού κανόνα, να επιστρέψουν τα χρήματα σε αυτόν που έχει πια ψυχρανθεί πνευματικά και ως ιερόσυλος ζητάει πίσω την περιουσία του για να φύγει. Γιατί αν συμβεί αυτό θα ζημιωθεί και αυτός και το μοναστήρι. Η πείρα των πατέρων τους έχει οδηγήσει να εφαρμόζουν πάντα αυτή την αρχή. Γιατί σε άλλα μοναστήρια, τα οποία δεν προσέχουν αυτό το σημείο, κάποιοι που είχαν γίνει δεκτοί χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις, απέτησαν να τους επιστραφεί ό,τι είχαν φέρει στο μοναστήρι, το οποίο είχε ήδη δαπανηθεί στο έργο του Θεού, γεγονός που έγινε αιτία μεγάλης αναστάτωσης και δυσκολίας. Γι' αυτό, καθένας που γίνεται δεκτός σε αυτά τα μοναστήρια απογυμνώνεται σε τέτοιο βαθμό από όλα τα παλιά του πλούτη, ώστε δεν του επιτρέπεται να κρατήσει ούτε καν τα ρούχα που φορούσε όταν πήγε στο μοναστήρι. Αλλά μόλις φτάσει ο υποψήφιος στο μοναστήρι, τον φέρνουν ενώπιον όλης της αδελφότητας και ο γέροντας του βγάζει όλα τα δικά του ρούχα και τον δίνει με τα ρούχα του μοναστηριού. Και αυτό για να μάθει ο αρχάριος ότι είναι στο εξής αποστερημένος από όλα τα προηγούμενα αγαθά του. Επιπλέον για να συνειδητοποιήσει ότι έχοντας εγκαταλείψει κάθε κοσμική πολυτέλεια και ανάπαυση, κατέρχεται εκούσια στο επίπεδο της πτωχίας του Χριστού. Γι' αυτό και στο εξής, δεν θα ζητάει να εξασφαλίσει την επιβίωσή του από τα αγαθά που αποκτήθηκαν με κοσμικές μεθόδους και τρόπους ή από αυτά που ο ίδιος αποταμίευσε την εποχή που ζούσε στην απιστία, αλλά θα παίρνει ό,τι του χρειάζεται από το μοναστήρι. Γνωρίζοντας λοιπόν αυτός ότι στο εξής θα εξασφαλίσει την τροφή και τα ενδύματά του από το μοναστήρι, θα μάθει να μην διατηρεί τίποτε στην κατοχή του, χωρίς ωστόσο να ανησυχεί για το αύριο, σύμφωνα με τον Ευαγγελικό Λόγο που λέει «Μη με ρημνάτε για την αυριανή ημέρα». Επιπλέον, δεν θα ντρέπεται να εξισωθεί με τους φτωχούς, δηλαδή με το όλο σώμα της αδελφότητας, αφού ο Χριστός δεν ντράπηκε να συγκαταλεχθεί ανάμεσα σε αυτούς και να ονομάσει τον εαυτό του αδελφό τους, αλλά θα έχει μάλλον ως μοναχός καύχημά του το να μοιράζεται τον κλήρο και την μερίδα αυτών που υπηρετούν τον Χριστό. Τα ρούχα του αρχάριου τα κρατάει ο οικονόμος του μοναστηριού έως ότου αποδειχθεί η γνησιότητα της κλίσεως του υποψήφιου μοναχού και η αντοχή του στους πειρασμούς και στις δοκιμασίες. Όταν πλέον με την πάροδο του χρόνου και μετά από τις μακρές δοκιμασίες αποδειχθεί ότι ο υποψήφιος μοναχός διατηρεί την ίδια ένθερμη επιθυμία για την μοναχική ζωή, τότε οι πατέρες διαθέτουν τα ρούχα του αρχάριου σε όποιον τα έχει ανάγκη.
Αν όμως αντιληφθούν ότι ο υποψήφιος μοναχός έχει κάποια τάση για γογγισμό ή ότι έχει κάνει κάποιο σφάλμα από παρακοή, έστω και μικρή, τότε του βγάζουν τα ρούχα του μοναστηριού με τα οποία ήταν ντυμένος και τον διώχνουν, δίνοντάς του πίσω τα δικά του ρούχα τα οποία κρατούσαν φυλαγμένα. Δεν επιτρέπουν σε κανένα να φύγει με τα ρούχα του μοναστηριού και δεν ανέχονται. Αυτός που επέδειξε κατά το διάστημα της δοκιμασίας του απειθαρχία στον μοναστικό κανόνα να είναι ακόμα ντυμένος με τα μοναστηριακά ρούχα. Γι' αυτό επίσης δεν του δίνουν την ευκαιρία να φύγει ελεύθερα, εκτός αν αποδράσει σαν δούλος μέσα στο βαθύ σκοτάδι της νύχτας ή αν κριθεί ανάξιος για το μοναχικό επάγγελμα. Σε αυτή την περίπτωση αποβάλλεται από την αδελφότητα και φεύγει ντροπιασμένος, αφού πρώτα επιστρέψει τα ενδύματά του που του είχε δώσει το μοναστήρι. Ο υποψήφιος που θα γίνει δεκτός, αφού πρώτα έχει δοκιμαστεί με τον τρόπο που αναφέραμε και αφού έχει καταθέσει τα προσωπικά του ενδύματα και έχει ντυθεί με τα ρούχα του μοναστηριού, δεν κατατάσσεται αμέσως στα μέλη της αδελφότητας, αλλά τον αναθέτουν σε ένα γέροντα, ο οποίος έχει πολλή υπομονή και φιλάδελφα αισθήματα. Ο γέροντας αυτός μένει χωριστά από την αδελφότητα κοντά στην είσοδο της μονής και είναι υπεύθυνος για την υποδοχή και την φιλοξενία των ξένων. Εκεί ο αρχάριος θα υπηρετήσει μια ολόκληρη χρονιά, διακονώντας με υπομονή και αγάπη τους ξένους. Αν στο διάστημα αυτό δεν παραπονεθεί κανένας για αυτόν και τη συμπεριφορά του, τότε θα θεωρήσουν οι πατέρες ότι αυτά τα πρώτα στοιχεία της μακρόχρονης ταπείνωσης και της υπακοής αποδεικνύουν τη γνησιότητα της επιθυμίας του για τη μοναχική ζωή. Τότε ο ηγούμενος, ακολουθώντας το παράδειγμα του Μωυσή, ο οποίος διάλεξε ικανούς άνδρες και τους όρισε αρχηγούς του λαού, εμπιστεύεται τον νέο μοναχό σε έναν άλλο γέροντα. Ο γέροντας αυτός ονομάζεται Δέκαρχος, γιατί έχει ως διακονία του την εκπαίδευση και την εν γέννη καθοδήγηση μοναχών. Η βασική μέρημνα και το κύριο αντικείμενο της διδασκαλίας του γέροντα, ο οποίος θα αναλάβει να εκπαιδεύσει τον νέο μοναχό, ώστε αυτός να αξιωθεί να ανέβει μέχρι τις πιο υψηλές κορυφές της τελειότητας, θα είναι το να του μάθει πρώτα απ' όλα να νικά και να κόβει τα θελήματά του. Εκπαιδεύοντάς τον ο γέροντας προς αυτή την κατεύθυνση με επιμέλεια και διάκριση, φροντίζει ώστε να του αναθέτει ό,τι είναι αντίθετο με το χαρακτήρα και τις συνήθειές του. Η μακρόχρονη εμπειρία των γερόντων τους έχει οδηγήσει ώστε να καθιερώσουν ως παράδοση αυτό τον τρόπο της αγωγής, γιατί γνωρίζουν καλά ότι ένας μοναχός, και κυρίως αν αυτός είναι από τους νεότερους, δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει την ορμή της επιθυμίας του αν δεν έχει προηγουμένως διδαχθεί μέσα από την άσκηση της υπακοής το πώς να νεκρώνει το θέλημά του. Η πείρα των γερόντων μας διαβεβαιώνει ότι εκείνος που δεν έμαθε πρώτα να κόβει το θέλημά του δεν θα μπορέσει ποτέ να νικήσει το θυμό, την οργή, τη λύπη ή το πνεύμα της πορνείας, ούτε θα καταφέρει να τηρήσει την αληθινή ταπείνωση της καρδιάς και το πνεύμα της αδελφικής αγάπης και ομόνοιας. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας.
θα συναντηθούμε και πάλι την ίδια ώρα και μέρα την ερχόμενη εβδομάδα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός μαζί μας.

0: η καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντός. Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας.
1: Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Είμαστε συντονισμένοι στους ραδιοκύκλους, τους διαδικτυακούς της Πεμπτουσίας και σήμερα επιλέγουμε να μιλήσουμε για τον μεγάλο σύγχρονο Άγιο, τον Άγιο Λουκά, τον Ιατρό, τον Αρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως και Κριμαίας και Ομολογητή. Έναν Άγιο ο οποίος έγινε γνωστός στην Ελλάδα μέσα από τις εκδόσεις του Σεβασμιωτάτου Αργολίδος κυρίου Νεκταρίου, αλλά πιο πολύ έγινε γνωστός χάρη στα θαύματα και τις πολλαπλές, θα λέγαμε, παρεμβάσεις του στη ζωή πολλών αγνών ανθρώπων που ζητούν τις πρεσβείες του. Ο Άγιος Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, κατά κόσμον Βαλεντίν του Φέλιξ Βόινο Γιασενέτσκι, γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1877 στο Κέρτς της Χερσονήσου της Κριμαίας. Το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε ήταν ιδιόμορφο, καθώς ο πατέρας του ήταν ρωμαιοκαθολικός, ενώ η μητέρα του, αν και ορθόδοξη, περιοριζόταν σε καλές πράξεις χωρίς να έχει ενεργή συμμετοχή στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Πολύ νωρίς μετακομίζουν στο Κίεβο. Στο Κίεβο ο Βαλεντίν αποφασίζει να σπουδάσει ιατρική. Παίρνει το πτυχίο του το 1903 και παρακολουθεί μαθήματα οφθαλμολογίας. Το 1904, με το ξέσπασμα του Ρωσο-Ιαπωνικού πολέμου, βρέθηκε στην Άπο Ανατολή, όπου εργάστηκε ως χειρούργος με μεγάλη επιτυχία. Εκεί συναντήθηκε με την Άννα Βασιλίευνα Λάνσκαγια, τη μέλουσα σύζυγό του, με την οποία απέκτησε 4 παιδιά. Μετά το τέλος του πολέμου εργάζεται σε διάφορα επαρχιακά νοσοκομεία. Οι επιτυχίες του είναι τόσες πολλές που η φήμη του εξαπλώνεται γρήγορα και οι ασθενείς καταφθάνουν από παντού. Την ίδια εποχή μελετά σχετικά με την τοπική αναισθησία και συντάσσει επιστημονικά άρθρα. Διαπρέπει στις εγχειρήσεις των οφθαλμών και αποφασίζει να ασχοληθεί με την θεραπεία των πυογόνων λοιμόξεων. Το 1917 ο Βαλεντίν εκλέγεται καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Τασκένδης. Η Ρωσική Επανάσταση έχει ήδη αρχίσει και η Εκκλησία βρίσκεται στο στόχαστρο των Μπολσεβίκων. Η κατάσταση είχε ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Τότε ο Βαλεντίν συνελήφθη για πρώτη φορά. Αιτία ήταν η συκοφαντία ενός νοσοκόμου. Με τη βοήθεια του Θεού αποκαλύφθηκε η αλήθεια και ο γιατρός αφέθηκε ελεύθερος. Η περιπέτεια αυτή όμως, παρά το αίσιο τέλος της, αναστάτωσε την Άννα, τη σύζυγο του Βαλεντίν, η οποία έπασχε ήδη από φυματίωση και η υγεία της επιδεινώθηκε σε βαθμό που λίγες μέρες αργότερα υπέκυψε. Μετά τα θάνατό της, ο γιατρός εμπιστεύθηκε τα παιδιά του στη Σοφία Σεργέγευνα, μια πιστή νοσοκόμα, η οποία του στάθηκε σαν δεύτερη μητέρα για πολλά πολλά χρόνια. Ο Βαλεντίν ήταν πολύ πιστός και αυτό ήταν έκδηλο στον τρόπο που εργαζόταν. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν οι πρώτες αντιδράσεις από τους εκπροσώπους του αθεϊστικού καθεστώτος. Στο μεταξύ, στους διωγμούς προστίθεται και η πληγή της ζώσης εκκλησίας, που σκοπό είχε να υπηρετεί στα συμφέροντα του κράτους, διαιρώντας τους κληρικούς και τους πιστούς και να τους απομακρύνει από την αληθινή πίστη. Σε αυτή την εποχή των δοκιμασιών για την εκκλησία, ο γιατρός συμμετείχε ενεργά στη ζωή της εκκλησίας. Όταν κατηγορήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Τασκένδης και Τουρκεστάν Ινοκέντιος από τους σχισματικούς, ο γιατρός υπερασπίστηκε με σθένος την κανονική τάξη της Εκκλησίας. Ο Αρχιεπίσκοπος Ινοκέντιος, εντυπωσιασμένος από την παρησία του Βαλεντίν, του προτείνει να γίνει ιερέας. Πράγματι, η χειροτονία του σε διάκονο έγινε στις 26 Ιανουαρίου του 1921. και μια εβδομάδα αργότερα χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Το καλοκαίρι του 1923 η Ζώσα Εκκλησία κάνει την επίθεσή της και εκτοπίζει τον επίσκοπο Ινοκέντιο. Ο κλήρος και ο λαός της Θασκένδης, όντας στο έλεος των σχισματικών, εκλέγουν στη θέση του επισκόπου τον πατέρα Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι. Η κουρά του σε μοναχό έγινε κρυφά στο σπίτι του ιερέα καθηγητή. Καταλληλότερο όνομα για τον νέο επίσκοπο κρίθηκε εκείνο του Αποστόλου, Ευαγγελιστή, Αγιογράφου και Ιατρού Λουκά. Στη συνέχεια ταξίδεψε ως το Πετζικέντ για να χειροτονηθεί επίσκοπος. Το γεγονός αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο και πολύ σύντομα ο επίσκοπος Λουκάς συνελήφθη. Κατηγορήθηκε για προδοσία και φυλακίστηκε. Στη φυλακή είχε την ευκαιρία να ολοκληρώσει και το σύγγραμμά του δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων, το οποίο όμως δεν εκδόθηκε για πολλά χρόνια, παρόλη τη σημασία του για την ιατρική επιστήμη, επειδή ο συγγραφέας επέμεινε να γραφεί στο εξώφυλλο το αρχιερωτικό του αξίωμα. Στο διάστημα της απουσίας του, οι εκπρόσωποι της Ζώσης Εκκλησίας κατέλαβαν τις εκκλησίες, μα ο λαός, πιστός στις συμβουλές του ποιμένα του, απήχε από τους ναούς. Λόγω της μεγάλης του επιρροής, οι υπεύθυνοι της κρατικής πολιτικής διεύθυνσης αποφάσισαν να απομακρύνουν τον επίσκοπο Λουκά από την Τασκένδη. Την ώρα της αποχώρησής του, πλήθος κόσμου στάθηκε στις γραμμές του τρένου, προκειμένου να εμποδίσει την αναχώρηση. Ο κόσμος απομακρύθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις και ο επίσκοπος Λουκάς πήρε τον μακρύ και βασανιστικό δρόμο της εξορίας. Φυλακίζεται κάτω από άθλιες συνθήκες στη Μόσχα. Εκεί διαπιστώνει τα πρώτα συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας που θα τον συνοδεύει σε όλη του τη ζωή. Και παρόλες τις κακουχίες, η συμπεριφορά του επισκόπου απέναντι σε όλους τους κρατουμένους προκαλούσε το σεβασμό ακόμη και των πιο αρνητικών. Βλέπουμε εδώ πέρα έναν άνθρωπο ευαίσθητο, έναν άνθρωπο επιστήμονα, έναν άνθρωπο των γραμμάτων και των τεχνών, γιατί όπως γνωρίζουμε είχε και έφεση στη ζωγραφική, να ξεκινάει μια ζωή θα λέγαμε φυσιολογική, με μοναδικό του αμάρτημα, εντός εισαγωγικών, το γεγονός ότι πιστεύει. Και πιστεύει ενεργά, ζει εκκλησιαστικά, ζει με κέντρο την εκκλησία. Και αυτό του στοιχίζει από την πρώτη στιγμή πολλά πράγματα. Αλλάζει το καθεστώς, οι Μπολσεβίκοι παίρνουν το πάνω χέρι στην τότε Σοβιετική Ένωση, την Παλαιά Ρωσία, και ξαφνικά ο χειρούργος Βαλεντίν βρίσκεται στο στόχαστρο λόγω της πίστης του. Υπάρχουν διωγμοί, αλλά παρόλα αυτά εκείνος δεν υποκύπτει. Παραμένει πιστός και όχι μόνο παραμένει πιστός, αλλά γίνεται και πιο ενεργά συμμέτοχος στη ζωή της Εκκλησίας με το να αναλάβει τον Σταυρό της Ιεροσύνης και μάλιστα να γίνει και αρχιερέας, να γίνει επίσκοπος, και έχοντας μάλιστα μέσα στην ψυχή του και τον πόνο της χειρίας και έχοντας και τη μέρημνα των παιδιών του που τα είχε, όπως είδαμε, εμπιστευτεί στα χέρια μιας ευλαβής γυναικός η οποία προσπαθούσε να σταθεί μια δεύτερη μάνα δίπλα τους. Αυτός ο άνθρωπος, ο επίσκοπος Λουκάς πλέον, ξεκινάει την αρχιεροσύνη του όχι μέσα σε δάφνες, όχι μέσα σε δόξες, όχι μέσα στις επεφημίες του κόσμου μόνο, αλλά και παίρνοντας κατευθείαν επάνω του τον Σταυρό των Διωγμών. Έτσι λοιπόν, από την αρχή θα λέγαμε της πορείας του, ιδιαίτερα της ιερατικής, ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς γίνεται συμμέτοχος των παθημάτων του Κυρίου μας. Διώκεται και εξορίζεται. Και όπως μας λένε οι βιογράφοι, μολονότι εισπράττει όλη αυτή την κακία των ανθρώπων, εκείνος δεν ανταποδίδει με τίποτε. Εκείνος στέκεται εις τύπων και τόπων Χριστού. Σκορπίζει την αγάπη όπου βρεθεί και όπου σταθεί. Και αυτό είναι ακριβώς που τον κάνει να ξεχωρίζει πραγματικά ανάμεσα σε όλους και να προκαλεί και τον σεβασμό όλων των ανθρώπων που το συναντούσαν, ακόμη και των πιο αρνητικά διακείμενων απέναντι σε αυτόν και στην ιεροσύνη που έφερε στη ζωή του. Βλέπουμε λοιπόν τον Άγιο Λουκά να αναλαμβάνει το κόστος του να είναι χριστιανός σε μια πολύ πολύ επικίνδυνη εποχή. Και ταυτόχρονα αναρωτιόμαστε τι είναι εκείνο που μπορεί να κάνει μια ψυχή, έναν άνθρωπο να δέχεται διωγμούς, να δέχεται ύβρις, απειλές και εξορίες ακόμη και φυλακίσεις και να αντέχει. Δεν μπορεί τίποτε άλλο να είναι παρά η αγάπη του Θεού. Όταν αγαπάς το Θεό και νιώθεις ότι ο Θεός είναι απαραίτητος στη ζωή σου και ότι δεν ζεις χωρίς Αυτόν, τότε πραγματικά είσαι έτοιμος, όπως ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, να δώσεις τα πάντα για την αγάπη του Χριστού.

Ενώ οι γιατροί, αγαπητοί μου, βεβαίωναν πως η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Λουκά δεν το επιτρέπει, εκείνος αναχωρεί εξόριστος για τη Σιβηρία. Το καθεστώς αμήλικτο τον εγκαθιστά στην πόλη Γενισέισκ για να τον στείλει αργότερα ακόμη 2.000 χιλιόμετρα μακρύτερα στην πόλη του Ρουχάνσκ, και στο νέο τόπο της εξορίας δεν αρνήθηκε να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όσους τις χρειάζονταν, παρόλες τις αντίξουες συνθήκες. Ο λαός του Τουρουχάνσκ τον περιέβαλε με πολύ αγάπη και σεβασμό. Αυτό ήταν αρκετό για τους αθέους που σχεδίασαν νέα εξορία για τον επίσκοπο ιατρό. Αυτή τη φορά τον έστειλαν πέρα από τον Αρκτικό κύκλο, στο χωριό Πλάχινο, όπου κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο ο ήλιος δεν ανατέλει. Η υγεία του επισκόπου είχε επιδεινωθεί και μια τέτοια εξορία ήταν πολύ επικίνδυνη για τη ζωή του. Αυτός ήταν και ο σκοπός των διωκτών του. Εκεί στο Πλάχινο υπέφερε τα πάνδυνα, τόσο λόγω των καιρικών συνθήκων, όσο και λόγω της κακής αντιμετώπισης από τους κατοίκους της περιοχής. Ευτυχώς, 2 μήνες αργότερα, με αιτία τον θάνατο ενός αγρότη, οι κάτοικοι του Τουρουχάνσκ ξεσηκώθηκαν και απέτησαν την επιστροφή του επισκόπου. Οι αρχές δεν είχαν άλλη επιλογή παρά να υποχωρήσουν. Έτσι ο επίσκοπος Λουκάς, που από όραμα είχε ειδοποιηθεί για το πέρας της δοκιμασίας του, επέστρεψε στο Τουρουχάνσκ και συνέχισε απερίσπαστο στις ασχολίες του για 8 ακόμη μήνες, μέχρι δηλαδή το τέλος της εξορίας του. Βλέπουμε τον Άγιο Λουκά να ανταποδίδει σε αυτούς που του δίνουν διωγμούς και εξορίες μόνο αγάπη και ευεργεσία. Όπου πηγαίνει θεραπεύει αρρώστους. Όπου πηγαίνει γίνεται χρήσιμος για τους ανθρώπους που είναι δίπλα του. Όπου τον εξορίζουν προσπαθεί με πολλή υπομονή και μεγάλη πίστη στο Θεό να σταθεί ιατρός ψυχών και σωμάτων. Και με την επιστήμη την ιατρική και με την επιστήμη την ποιμαντική προσπαθεί να θεραπεύσει πληγές ψυχικές και σωματικές. Και γίνεται αγαπητός και τον διώχνουν ακόμη πιο μακριά, και εκείνος συνεχίζει να είναι ο ίδιος, τόσο που αναγκάζονται να τον ξαναφέρουν στην πόλη αυτή, το Τουρουχάνσκ, για να βοηθάει τους ανθρώπους και να είναι χρήσιμος ως ιατρός στις ασθένειες σε αυτά τα απομακρυσμένα μέρη. Σε αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει δεν ξεχνάει ποτέ τα παιδιά του, επικοινωνεί μαζί τους όσο πιο συχνά μπορεί. Αλλά βέβαια εκείνο που είναι η μεγαλύτερη επικοινωνία είναι η προσευχή. Στην προσευχή του έχει όλα του τα παιδιά, τα φυσικά και τα πνευματικά, και σκορπίζει αγάπη προς πάσα κατεύθυνση. Στο Κρασνογιάρσκ παρουσιάζεται για ανάκριση. Εκεί ο βοηθός του διοικητή ανακοίνωσε στον επίσκοπο πως μπορούσε να πάει όπου ήθελε, ήταν ελεύθερος. Όπως ήταν φυσικό, ο επίσκοπος ξεκίνησε για τη Τανσκένδη. Δυστυχώς εκεί αντιμετωπίζει τις συκοφαντίες ακόμη και συνεργατών του, γεγονός που τον οδήγησε σε παρέτηση από την έδρα του επισκόπου της Τασκένδης. Στην Τασκένδη συνεχίζει τις φιλανθρωπίες του, μα οι αντίπαλοι του δεν έπαψαν να ψάχνουν ευκαιρία να τον διώκουν. Η αφορμή δεν άργησε να βρεθεί και ο επίσκοπος βρέθηκε πάλι υπόλογος απέναντι στα κομματικά στελέχη του κομμουνιστικού καθεστώτος. Ο σκοπός αυτή τη φορά ήταν να τον αναγκάσουν να παραιτηθεί από το ιερό του αξίωμα. Μετά από εξαντλητικές ανακρίσεις και απεργίες πείνας και αφού πέρασε ένα ολόκληρο χρόνο στη φυλακή, ο επίσκοπος εξορίστηκε για μια ακόμη φορά στη Βόρεια Ρωσία. Οι δραστηριότητες του εκεί ενόχλησαν όχι μόνο τις αρχές αλλά και τους κατοίκους. Σύντομα ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας τον ανάγκασε να πάει στο Λένιγκραντ. Μετά την ανάρρωσή του πέρασε μια μακρά περίοδο δοκιμασιών και περιπλανήσεων. Οι εκπρόσωποι του κόμματος πιέζουν τον επίσκοπο να εγκαταλείψει την ιεροσύνη.
στην περίοδο αυτή της πνευματικής δοκιμασίας αρχίζει να χάνει την όραση από το αριστερό μάτι λόγω αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς χιτώνα. Επίσης, τα δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων εκδίδονται χωρίς να αναγράφει το αξίωμά του. Εν καιρό επανακτά την εσωτερική γαλήνη που είχε στερηθεί και περνά 2 χρόνια ηρεμίας και ειρήνης κοντά στα παιδιά του. Βλέπουμε τον Άγιό μας να δοκιμάζεται και να δοκιμάζεται πάρα πολύ σκληρά, σε σημείο που να είναι στα πρόθυρα, θα λέγαμε, να αρνηθεί την ιεροσύνη, αλλά δεν το κάνει. Η πίεση αυτή σωματοποιείται, γι' αυτό και χάνει την όρασή του από το αριστερό μάτι. Και εκεί είναι, θα λέγαμε, η μεγαλύτερη δοκιμασία που περνάει ο επίσκοπος Λουκάς. Παρόλα αυτά, σε αυτή τη δοκιμασία στέκεται, γιατί βαθιά μέσα του είναι ριζωμένος στην καρδιά του ο Χριστός και δεν είναι εύκολο ο Χριστός να εγκαταλείψει τον δούλο του Λουκά. Δεν είναι εύκολο ο Χριστός να αφήσει το παιδί του, αυτό το αγαπημένο που του έδωσε όλη του τη ζωή, να μπορέσει να διωχθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να αρνηθεί την πίστη του και να αρνηθεί την ιεροσύνη του. Γι' αυτό ο Χριστός τον ενισχύει. Ο επίσκοπος Λουκάς ήταν 60 ετών όταν συνελήφθη για 4η φορά. Από το φάκελο που διατηρούσαν στην ασφάλεια μπορούμε να γνωρίζουμε τις δραστηριότητές του. Ενώ από τους ασθενείς του δεν έπαιρνε ποτέ χρήματα, έδινε και το μισθό του σε αγαθοεργίες, δηλαδή βοηθούσε όσους φτωχούς, άπορους και εξόριστους ανθρώπους τύχαινε να γνωρίζει. Οι φιλανθρωπικές ενέργειές του ενόχλησαν και πάλι το καθεστώς που τον συνέλαβε εκ νέου και τον οδήγησε στη Σιβηρία. Όταν στις 21 Ιουνίου 1941 τα χιτλερικά στρατεύματα μπαίνουν στη Ρωσία, ο επίσκοπος γιατρός, αν και εξόριστος, προσφέρεται εθελοντικά να εργαστεί για τη θεραπεία των τραυματιών. Το κόμμα αναγνωρίζει την αξία του ως ιατρού και τον διορίζει αρχίατρο του στρατιωτικού νοσοκομείου και σύμβουλο όλων των νοσοκομείων της περιοχής. Παρ' όλα αυτά οι συνθήκες είναι ικτρές, ενώ παράλληλα δεν του αναγνωρίζουν κανένα πολιτικό δικαίωμα. Την άνοιξη του 1942 αλλάζει η στάση της πολιτείας απέναντι στον ίδιο αλλά και απέναντι στην Εκκλησία. Σε όλη την επικράτεια της Ρωσίας ανοίγουν εκκλησίες και ο λαός βρίσκει καταφύγιο στους ναούς από την παραφροσύνη του πολέμου. Για να καλυφθούν υπάρχουσες ανάγκες, ο επίσκοπος Λουκάς προάγεται σε αρχιεπίσκοπο Κρασνογιάρσκ. Οι Γερμανοί υποχωρούν και ο αρχιεπίσκοπος μεταφέρεται δυτικότερα στο Ταμπόφ. Εκείνη την εποχή είναι υπεύθυνος για 150 στρατιωτικά νοσοκομεία. Η Εκκλησία για να τον διευκολύνει τον μεταθέτει στην αρχιεπισκοπή Ταμπόφ και Μιτσούρινσκ. Το 1946 ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς βραβεύτηκε με το βραβείο Στάλιν για την ηρωική εργασία του στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και για τη μεγάλη προσφορά του στην ιατρική επιστήμη. Βλέπετε, στα δύσκολα και το κράτος αναγκάζεται, το κομμουνιστικό άθεο καθεστώς, να ανακαλύψει εκ νέου την πίστη. Αναγκάζεται να ανοίξει τις εκκλησίες και ξαφνικά ο εξόριστος και σκληρά δοκιμαζόμενος επίσκοπος Λουκάς καλείται και ως ιατρός και ως επίσκοπος να προσφέρει. Και αναγνωρίζουν και την αξία του, ανοίγουν και τις εκκλησίες και ο λαός παίρνει δύναμη από την πίστη στο Θεό. Ποια μεγαλύτερη παραδοχή της αδυναμίας του άθεου καθεστώτος για το γεγονός ότι μόνο ο Χριστός είναι εκείνος που μπορεί να αναπτερώσει τις ανθρώπινες υπάρξεις. Ποια μεγαλύτερη παραδοχή θα θέλαμε για να διαπιστώσουμε ότι εκεί που ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα καταφέρει, εκεί ο Θεός πλέον καθίσταται απελπιστικά απαραίτητος για τους πάντες. Έτσι λοιπόν ο Στάλιν, πανέξυπνος άνθρωπος,
και σφόδρα πολέμιος της Εκκλησίας ταυτόχρονα, αναγκάζεται να αναδιπλωθεί και να αναγνωρίσει την ανάγκη να συνδεθεί πάλι ο λαός με την πίστη. Μάλιστα εκείνη την περίοδο αναφέρεται σε ιστορικά συγγράμματα, μετονόμασε το μεγαλύτερο θωρηκτό του Σοβιετικού Ναυτικού με το όνομα του Μητροπολίτη Ινοκεντίου και είχε βάλει και τα αεροπλάνα να πετάνε πάνω από τα μέτωπα των μαχών με την Παναγία του Καζάν για να βοηθήσει η Παναγία το Ρωσικό στρατό εναντίον των Γερμανών εισβολέων. Πόσο πραγματικά μικρός είναι ο άνθρωπος και πόσο μεγάλος είναι ο Θεός, ο οποίος ξέρει να εμπνέει όλους τους ανθρώπους και βέβαια και τους Αγίους Του, όπως στην περίπτωσή μας τον Άγιο Αρχιεπίσκοπο Λουκά, ο οποίος παρόλη τη δοκιμασία, παρόλη τη σκληρή πραγματικά δοκιμασία που έλαβε και το διωγμό από το καθεστώς, συνέχισε να σκορπάει παντού το φως του Χριστού, να σκορπάει παντού ευεργεσίες και ως ιατρός και ως ποιμένας πραγματικός να στέκεται δίπλα στον κάθε πονεμένο άνθρωπο.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Στα 70 του χρόνια γίνεται αρχιεπίσκοπος Σιμφεροπόλεως και Κριμαίας. Εκεί το έργο του είναι δύσκολο. Η φτώχεια έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που αναγκάζεται να ταΐζει καθημερινά στο σπίτι του τους άπορους της περιοχής. Στρέφει το ενδιαφέρον του στην εκκλησιαστική ζωή, καθώς τον αποκλείουν από κάθε επιστημονικό συνέδριο. Κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ανοίξουν εκκλησίες. Ταυτόχρονα προσπαθεί να πατάξει την αμέλεια και την αδιαφορία των ιερέων, τονίζοντας πως πρέπει οι ίδιοι να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για τους πιστούς. Παράλληλα εξασκεί το έργο του ιατρού, προσφέροντας αναργύρως τις υπηρεσίες του στον πάσχοντα άνθρωπο, ακολουθώντας το υπόδειγμα του Θεανθρώπου, όλη του τη ζωή διήλθε ευεργετών και ιόμενος. Βλέπουμε λοιπόν τον επίσκοπό μας που έχει γίνει αρχιεπίσκοπος Σιμφεροπόλεως και Κριμαίας, τον Άγιο Λουκά, ως επίσκοπος να έχει το βλέμμα του στραμμένο τόσο στον κλήρο όσο και στο λαό. Είναι πατέρας πραγματικός και των κληρικών του και των πιστών που απαρτίζουν το πίμνιο της αρχιεπισκοπής του. Και θέλει να στέκεται πραγματικός πατέρας από εκείνους που ξέρουν και να επενέσουν, αλλά και να ελέγξουν και να εγείρουν εκείνους που είναι αμελείς και να τους παρακινήσουν σε περισσότερη εργασία. Θέλει τους ιερείς να είναι οι ίδιοι παράδειγμα προς μίμηση για τους πιστούς, όπως θέλει μακραίων η παράδοση της Εκκλησίας, και ταυτόχρονα σκεπάζει με την αγάπη του, με το ιατρικό του έργο, αλλά και με τις ποιμαντικές του δράσεις τον κάθε πάσχοντα άνθρωπο. Με τη βελτίωση λοιπόν στις σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους, ο Αρχιεπίσκοπος βρίσκει την ευκαιρία να επιστρέψει στην αγαπημένη του ασχολία, το κήρυγμα. «Θεωρώ», λέει ο ίδιος, «βασικό αρχιερατικό μου καθήκον να κηρύττω παντού και πάντοτε το Χριστό». Από τα κηρύγματά του καταγράφηκαν περίπου 750, τα οποία αποτέλεσαν 12 τόμους, απαρτιζόμενους από 4.500 σελίδες, και έχουν χαρακτηριστεί εξαιρετικό φαινόμενο στη σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή και θεολογία. Την άνοιξη του 1952 επιδεινώνεται η όρασή του, ενώ στις αρχές του 1956 τυφλώνεται οριστικά.

Το 1953 τον Στάλιν διαδέχεται ο Νικίτας Κρουτσόφ, ο οποίος ξεκίνησε ένα νέο κύμα διωγμών κατά της Εκκλησίας που κορυφώνονται το 1959. Ο Αρχιεπίσκοπος μεριμνά για το ποίμνιό του και προσπαθεί να του δώσει κουράγιο. Εκείνη την εποχή γράφει στο μεγαλύτερο γιο του Μιχαήλ. Είναι όλο και πιο δύσκολο να διευθύνει κανείς τις υποθέσεις της Εκκλησίας. Οι εκκλησίες κλείνουν η μία μετά την άλλη. Δεν υπάρχουν ιερείς και ο αριθμός τους όλο και ελαττώνεται. Κατά τόπους η αντίδραση φτάνει μέχρι εξεγέρσεως κατά της αρχιερατικής μου εξουσίας. Δεν μπορώ να το υποφέρω στα 80 μου χρόνια, αλλά με τη βοήθεια του Κυρίου συνεχίζω το δύσκολο έργο μου. Βλέπουμε έναν αρχιεπίσκοπο Λουκά, έναν Άγιο άνθρωπο του Θεού, από την πρώτη στιγμή που αναλαμβάνει καθήκοντα να έχει διωγμούς και δυσκολίες και αυτό να τον συντροφεύει σχεδόν σε όλα του τα ιερατικά χρόνια. Φτάνει 80 χρονών και λέει ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω αυτά τα πράγματα πια. Δεν μπορώ να υποφέρω αυτές τις διώξεις, αυτές τις δυσκολίες του να μπορώ να πρέπει να κυβερνήσω τα πράγματα της Εκκλησίας. Αλλά, λέει αυτό το μεγάλο αλλά, με τη βοήθεια του Κυρίου συνεχίζω. Αυτό το μεγάλο αλλά που το έχουν πει όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας. Απ' τη μια συναισθάνονται το βάρος, τη δυσκολία του εγχειρήματος, του να είναι κανείς χριστιανός, ειδικά να είναι κληρικός και επιμένας, και απ' την άλλη, με αυτό το αλλά, αλλά με τη βοήθεια του Θεού, πορεύονται και πραγματικά διέρχονται ευεργετούντες και ιόμενοι και σκορπίζουν αγάπη προς πάσα κατεύθυνση. Ο Άγιος Λουκάς δεν αποτελεί εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα. Παντού μιλάει για τον Χριστό. Παντού κηρύττει Ιησούν Χριστόν και Αυτόν εσταυρωμένο. Και σώζεται μάλιστα και ένα περιστατικό που τον κάλεσαν σε ένα ιατρικό συνέδριο και εκείνος επέλεξε να κάτσει στις τελευταίες θέσεις του αμφιθεάτρου που γινόταν το συνέδριο, και όταν έρχεται η ώρα να τον καλέσουν στο βήμα, τον καλούν με το κοσμικό του όνομα Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι, προκειμένου να κάνει τη δική του επιστημονική παρέμβαση στο εν λόγω συνέδριο, και εκείνος ξεκινάει από το τέρμα της αίθουσας από πίσω πίσω, φορώντας το πανοκαλύμαυχο και το ράσο του, το εγκόλπιο που συμβολίζει την αρχιερατική του ιδιότητα, κρατώντας στο ένα χέρι τη ράβδο την αρχιερατική και στο άλλο ένα μεγάλο κομποσκίνι, και κατεβαίνει αργά αργά μέσα από αυτό το συνέδριο, μέσα από τους σύνεδρους, για να ανέβει στο βήμα και να μιλήσει επιστημονικά και να καταθέσει τη δική του γνώση πάνω στο θέμα που συζητιόταν. Η όλη του παρουσία όμως ήταν μια μαρτυρία Χριστού. Και το έκανε αυτό επίτηδες, τα λέγαμε, για να δείξει στο κράτος ότι ναι, ήτανε ο ιατρός Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι, αλλά ταυτόχρονα και ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς. Ποτέ ο Άγιος Λουκάς δεν ξέχασε ότι είναι χριστιανός και επίσκοπος. Ποτέ δεν πρόδωσε το Χριστό, έστω και αν πραγματικά υπήρξαν στιγμές που δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Πάντοτε πίστευε ότι με τη βοήθεια του Θεού μπορεί να τα καταφέρει, και πραγματικά με τη βοήθεια του Θεού τα κατάφερε όσο κανείς άλλος, τα λέγαμε στην εποχή του. Γι' αυτό και η αγάπη του κόσμου προς τον αρχιεπίσκοπο Λουκά ήταν έκδηλη. Ακόμα και αλόθρησκοι ή άπιστοι τον έβλεπαν με μεγάλο σεβασμό. Ο αρχιεπίσκοπος είναι ήδη 84 ετών και διαισθάνεται πως το τέλος του πλησιάζει. Τα Χριστούγεννα του 1960 λειτουργεί για τελευταία φορά και για τον καιρό που απομένει περιορίζεται στον Ακυρίτη. Τελικά, την Κυριακή 11 Ιουνίου του 1961, η μέρα που γιορτάζουν οι Άγιοι Πάντες της Ρωσίας, κοιμήθηκε ο αρχιεπίσκοπος γιατρός Λουκάς Βόινο Γιασενέτσκι. Παρά την έντονη αντίδραση των κομματικών,
Η κηδεία του Αρχιεπισκόπου μετετράπη σε λαϊκή επανάσταση. Περιγράφουν μάρτυρες αυτόπτες τα εξής. Οι δρόμοι πλημμύρισαν από γυναικούλες με άσπρα μαντήλια στα κεφάλια. Προχώρησαν σιγά σιγά μπροστά από τη σωρό του δεσπότη. Ακόμη και οι γερόντισες δεν πήγαιναν πίσω. Τρεις σειρές τεντωμένων χεριών λες και οδηγούσαν το αυτοκίνητο. Ο δρόμος μέχρι το κημητήριο στρωμένος με τριαντάφυλλα. Και μέχρι την πόρτα του κημητηρίου ακουγόταν πάνω από τα κεφάλια με τα άσπρα μαντήλια ο ύμνος «Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς». Ό,τι και να έλεγαν σε αυτό το πλήθος των 30.000 ανθρώπων, όσο και αν προσπαθούσαν να τους κάνουν να σιωπήσουν, η απάντηση ήταν μία: «Κηδεύουμε τον Αρχιεπίσκοπό μας». Και αυτό συνέβη σε μία περίοδο που το καθεστώς απαγόρευσε οποιαδήποτε πομπή της σωρού του Αρχιεπισκόπου Λουκά προς το κημητήριο. Αψήφισαν τις απαγορεύσεις του καθεστώτος, αψήφισαν την ισχυρή αστυνομική παρουσία και έδωσε ο απλός λαός τη δική του μαρτυρία για την πίστη στο Χριστό, αλλά και την αγάπη και την αφοσίωση των ποιμένα τους, τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά. Βλέπουμε εδώ πέρα πόσο ο Θεός αντιδοξάζει τους δοξάζοντας Αυτόν. Βλέπουμε πόσο ο Θεός επιτρέπει μεν διωγμούς και παραχωρεί δοκιμασίες στη ζωή των ανθρώπων που Τον αγαπούν, αλλά στο τέλος όσοι πραγματικά αγαπούν το Θεό απολαμβάνουν και τον δίκαιο έπαινο από τα χέρια του δικαιοκρίτου Θεού. Και επιτρέπει ο Θεός να λάβουν και μεγάλη αγάπη από τους ανθρώπους τους απλούς, από εκείνους που αναγνωρίζουν, αναγνώριζαν και θα αναγνωρίζουν πάντοτε τους Αγίους ανθρώπους που στέλνει ο Θεός στον κόσμο για να δώσουν την αληθινή μαρτυρία του Χριστού και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας ακαινοτόμητο. Αυτούς ο απλός λαός τους αναγνωρίζει και τους προσκυνά από την περίοδο που βρίσκονται εν ζωή ακόμη ως Αγίους και τους ακολουθεί χωρίς πολλή σκέψη και χωρίς να έχει ιδιαίτερες γνώσεις. Αυτό συνέβη ακριβώς και με τον Άγιο Αρχιεπίσκοπο Λουκά τον Ιατρό.

Το Νοέμβριο του 1995 ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ανακηρύχθηκε Άγιος από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Στις 17 Μαρτίου του 1996 έγινε με επισημότητα η ανακομιδή των λειψάνων του που τέθηκαν για λαϊκό προσκύνημα στο ναό του Κημητηρίου, αφιερωμένο στη μνήμη των Αγίων Πάντων. Τα λείψανά του εξέπεμπαν μία άρρητη ευωδία, ενώ πολλοί ασθενείς θεραπεύτηκαν θαυματουργικά. Τρεις μέρες αργότερα, στις 20 Μαρτίου του 1996, τα λείψανά του μετεφέρθηκαν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος. Και έκτοτε η μνήμη του ορίστηκε να τιμάται στις 11 Ιουνίου, επέτειο της κοιμήσεώς του. Αξίζει πραγματικά να σημειώσουμε ότι από όλα τα λείψανα του Αγίου Λουκά η καρδιά του παρέμεινε άφθαρτη. Η καρδιά εκείνη που αγαπούσε τον Χριστό και τους ανθρώπους όλους ανεξαιρέτως και που δεν σκόρπαγε, δεν έπαυσε ποτέ να σκορπά ευεργεσίες προς κάθε άνθρωπο, αυτή η καρδιά επέτρεψε ο Θεός να μην φθαρεί, να μην λιώσει. Και η καρδιά δεν έχει οστά, δεν έχει στοιχεία που θα μπορούσαν να την κρατήσουν αδιάφθορη στο πέρασμα του χρόνου μέσα στο χώμα. Είναι ένα όργανο γεμάτο από μύες. Παρόλα αυτά δεν έλειωσε, για να μας δείξει ο Χριστός μας ότι η καρδιά του Λουκά επάλετο διαρκώς για εκείνον και για να μας δείξει τη μεγάλη χάρη που έλαβε ο Άγιος Λουκάς απέναντι στο Θεό μας και πόσο δυνατές είναι οι πρεσβείες του. Τα θαύματά του άπειρα έχουν εκδοθεί από την Ιερά Μονή Σαγματά εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στη Ρωσία και στην Ουκρανία υπάρχουν άπειρες εκδόσεις με τα θαύματα του Αγίου Λουκά. Η παράκληση του Αγίου Λουκά και η ευχή εις ασθενούντα που έχει συνταχθεί από τον Άγιο Εδέσης, τον πατέρα Ιωήλ, για να ζητάμε τις πρεσβείες του Αγίου Λουκά σε κάθε περίπτωση ασθένειας, είναι ένα καθημερινό ανάγνωσμα για ανθρώπους που ταλαιπωρούνται στα νοσοκομεία με ασθένειες ποικίλες. Και οι παρεμβάσεις, οι θαυματουργικές του Αγίου Λουκά του ιατρού είναι άπειρες. Τόσες που πραγματικά δεν περνάει από το μυαλό μας ότι αυτός είναι ένας Άγιος που έζησε κάπου αλλού. Τον θεωρούμε και δικό μας Άγιο. Τον θεωρούμε Άγιο και ημών των Ελλήνων. Βλέπουμε ότι ο λαός του Θεού πραγματικά έχει κατατάξει τον Άγιο Λουκά στους μεγάλους ιατρούς, κοντά στους Αγίους Αναργύρους, γιατί ήταν ο ίδιος ανάργυρος, γιατί ήταν ο ίδιος ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά προσέφερε προς πάσα κατεύθυνση τη μεγάλη αγάπη που είχε η καρδιά του και προσευχόταν στο Θεό για όλους τους ανθρώπους. Και όταν εξασκούσε ακόμη το ιατρικό του επάγγελμα, όταν πρόσφερε τις επιστημονικές του υπηρεσίες, παρόλα αυτά δεν σταματούσε να προσεύχεται. Αναφέρουν οι βιογράφοι του ότι πριν κάνει οποιαδήποτε επέμβαση, ακόμη και τις πιο απλές επεμβάσεις, αυτές που χαρακτηρίζονται ως χειρουργικές επεμβάσεις ρουτίνας, ο Άγιος Λουκάς σταύρωνε με το ιώδιο και έκανε το σημείο του σταυρού πάνω στο σημείο που θα γινόταν η επέμβαση και προσευχόταν και ποτέ δεν έκανε κάτι χωρίς να έχει την έγκριση, θα λέγαμε, και την ευλογία του Θεού. Του Θεού εκείνου που τον υπηρέτησε με όλη του την καρδιά, με όλη του την ύπαρξη. Του Χριστού μας που πραγματικά και εκείνος δεν τον άφησε ποτέ και τον δυνάμωσε και του έδωσε την δύναμη να αντέχει όλες τις δοκιμασίες, τις εξορίες, τους διωγμούς, τις ασθένειες που επιβαρύνθηκαν από αυτά τα γεγονότα, να αντέχει τις δυσκολίες της ζωής, να αντέχει την χειρία, να αντέχει το να είναι μακριά από τα παιδιά του, εκείνον τον Χριστό που πραγματικά τον κατέστησε ένα μεγάλο Άγιο στην εποχή μας. Βλέπουμε τον Άγιο Λουκά πραγματικά να προβάλλει ως μία ξεχωριστή μορφή και να
προκαλεί όλους εμάς σε μια πορεία όμορφη, μια πορεία υπέρλογη, μια πορεία κοντά στο Χριστό. Να ζητάει από μας, όπως ζητάει ο Απόστολος Παύλος από τους χριστιανούς, να γίνουμε μιμητές του. Ο Απόστολος Παύλος, και το αναφέρει αυτό στην πνευματική διαθήκη που άφησε ο Άγιος Λουκάς, άφησε διαθήκη σε όλους τους χριστιανούς. «Μιμητέ μου γίγνεστε καθώς καγώ Χριστού». Και λέει ο Άγιος Λουκάς, «Δεν τολμώ βέβαια να πω προς όλους τους χριστιανούς, μιμηθείτε εμένα όπως και εγώ τον Απόστολο Παύλο. Ήταν σκληρή και δύσκολη η ζωή μου, αλλά ουδέποτε προσευχήθηκα στο Θεό να γίνει εύκολη, γιατί είναι στενή η πύλη και τεθλιμένη η οδός η απάγουσα εις τη ζωή. Και ολίγοι εσύ οι ευρίσκονται σε αυτήν, και ακόμη δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθήν εις την βασιλείαν του Θεού». Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον Άγιο Λουκά στη διαθήκη του να μας λέει ότι είναι δύσκολη η ζωή του χριστιανού, αλλά παρόλα αυτά δεν προσευχήθηκε ποτέ στο Θεό να την κάνει πιο εύκολη. Αποδεχότανε ότι για να μπορέσει κάποιος να εισέλθει στο χώρο της τρυφής του παραδείσου είναι απαραίτητο σε αυτή τη ζωή να περάσει από μια στενή πύλη και από μια οδό τεθλιμένη, και πρέπει να περάσει κανείς από πολλές θλίψεις, αλλά τελικά φτάνει στη Βασιλεία του Θεού. Μας λέει ο Άγιος Λουκάς ότι μέσα από το Σταυρό έρχεται η Ανάσταση, αυτή την κοινή εμπειρία της Εκκλησίας, και μας την αποδεικνύει με τη ζωή του. Ο Άγιος Λουκάς κηρύττει με τα χείλη του, κηρύττει με τα συγγράμματά του, αλλά κηρύττει κυρίως με το βίωμά του, με τη ζωή του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε τα πάντα στο Χριστό. Όλα τα τάλαντα, όλα τα χαρίσματα που του είχε δώσει ο Χριστός, του τα αντιπροσέφερε με όλη του την καρδιά. Γι' αυτό και ως επιστήμον και ως άνθρωπος και ως οικογενειάρχης και ως μοναχός και επίσκοπος αργότερα και ως ποιμένας πραγματικός των ανθρώπων, έκανε όλη του τη ζωή μία θυσία και μία προσφορά προς το Θεό. Ήταν μια λαμπάδα αναμένη προς δόξαν του Τριαδικού Θεού. Γι' αυτό και, όπως έλεγε ο ίδιος, δεν χάνει ευκαιρία να κηρύττει παντού και πάντοτε τον Ιησού Χριστό. Ας γίνει ο Άγιος Λουκάς και για μας, κληρικούς και λαϊκούς, αυτό το μεγάλο παράδειγμα της ολοκληρωτικής προσφοράς του εαυτού μας στον ίδιο το Θεό. Ας εντάξουμε κι εμείς όλες μας τις δυνάμεις στην υπηρεσία του μόνο αληθινού Θεού. Ας προσπαθήσουμε να μιμηθούμε κι εμείς το Χριστό όπως τον μιμήθηκε ο ίδιος ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός, ο Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως, και τότε να είμαστε σίγουροι ότι όταν με τη ζωή μας την ίδια δείξουμε κι εμείς ότι η καρδιά μας χτυπάει, χτυπούσε και θα χτυπάει πάντοτε για το Χριστό, τότε αυτή η καρδιά δεν θα πάψει να ζει τη σχέση και την ένωση με τον Χριστό ποτέ. Και δεν θα σταθεί τίποτε εμπόδιο στο να ζήσουμε την ένωσή μας με τον Χριστό από αυτή τη ζωή, αλλά και να παραταθεί αυτή η ένωση και αυτή η κοινωνία με τον Χριστό και στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Άγιος Λουκάς ας πρεσβεύει για όλους μας, ας πρεσβεύει για κάθε πονεμένο άνθρωπο, για όλους όσους ασθενούν σωματικά και ψυχικά, για όλους όσους δοκιμάζονται με πολλούς πειρασμούς και δοκιμασίες στη ζωή τους. Ας πρεσβεύει για όλο τον κλήρο και το λαό της Εκκλησίας μας, να μπορούμε να ζούμε επάξια ως χριστιανοί, κληρικοί και λαϊκοί, και να φέρουμε το όνομα του χριστιανού σε αυτή την δύσκολη εποχή που ζούμε, σε αυτή την εποχή που ολοένα και περισσότερο είναι μια εποχή εκοσμικευμένη, μια εποχή που αρχίζει να κείται ολοένα και περισσότερο προς το πονηρό. Σε αυτή την εποχή το παράδειγμα του Αγίου Λουκά και οι μεγάλες προσευχές του και οι πρεσβείες του προς τον Τριαδικό Θεό είναι οι πλέον απαραίτητες για να μπορέσουμε κι εμείς οι ευτελείς να γίνουμε κι εμείς συνεχιστές και διάδοχοι αυτών των μεγάλων Αγίων που μας χάρισε ο Θεός στην εποχή μας, όπως ο μεγάλος αυτός Άγιος Λουκάς, ο ιατρός, ο ανάργυρος, ο θαυματουργός.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Υγεία σωτηρία, επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεις των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής

Υγεία σωτηρία, επισκέψεω συγχωρήσεω και αφέσου των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών τη Αγία Μονή Ταύτη, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτή.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες εις Παναχράντου, δες πείνεις ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίμ των Οφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει για Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιονί Μόρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακίμ και Άνης και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι» θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
4: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
5: Μουσικές βυζαντινές διαδρομές. Η εκπομπή των ψαλτών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Παρουσιάζει και επιμελείται ο πρωτοψάλτης Άκης Λιλιόπουλος.
6: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στις σημερινές μουσικές βυζαντινές διαδρομές έχω την ευχάριστη τιμή να φιλοξενώ δίπλα μου έναν καλλιεργημένο, έναν μορφωμένο, έναν καλήφωνο ψάλτη, του οποίου οι γονείς Ηλίας και Αγορίτσα, με αγάπη και φόβο Θεού, επένδυσαν στην αναστροφή των τέκνων τους, της Αναστασίας και του Γιώργου, και σήμερα τα δύο παιδιά αυτά πορεύονται την οδό του Χριστού μόνα τους, μιας και οι δύο αυτοί γονείς αναχώρησαν για την ουράνια πατρίδα. Κυρίες και κύριοι, δίπλα μου είναι ο κύριος Γεώργιος Αρκωμάνης. Γιώργο μου, θα μου επιτρέψεις καταρχήν να μιλάμε στον ελληνικό, γιατί γνωριζόμαστε χρόνια και σε καλωσορίζω στην εκπομπή.
7: Θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Μετά από πολύ καιρό, χρόνια μάλλον, να βρισκόμαστε πάλι μαζί. Είναι σπουδαίο γιατί μου δίδεται η ευκαιρία να καταχωρηθώ κι εγώ σαν ένας νέος ψάλτης μεταξύ των λεόντων που έχουμε σήμερα στην βυζαντινή μας μουσική, η οποία με τον καθένα άνθρωπο έχει συμβάλει και έχει δώσει ο καθένας πρώτο ψάλτης τα δικά του ψήγματα και τη δικιά του νότα. Εάν μπορέσω κι εγώ και κατορθώσω να δώσω αυτό το πράγμα σε οποιονδήποτε νέο που θα έρθει δίπλα μου να μάθει την τέχνη, θα είναι για μένα πραγματικά ένα πολύ σημαντικό μήνυμα και μια πραγματική δύναμη για να μπορώ να δώσω περισσότερα.
6: Ωραία. Θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με σένα και να μου πεις πότε ξεκίνησες να ψέλνεις και πώς έφτασες μετά στην παρασημαντική της βυζαντινής μουσικής.
7: Η μητέρα μου είναι ο λόγος με τον οποίο ασχολήθηκα με τη μουσική. Είχε πάρα πολύ όμορφη φωνή, τραγουδούσε πάρα πολύ ωραία και όταν ήμουν όντα σε μικρή ηλικία, 7-8 χρονών, έλεγε κάποια άσματα δημοτικά, το τσοπανάκος ήμουνα, προβατάκια φύλαγα, πρώτος παθητικός. Και εγώ την άκουγα και προσπαθούσα να πω ακριβώς αυτό που είχα ακούσει. Και το κατάφερνα. Και πραγματικά το εντυπωσιακό ποιο είναι? Ότι έλεγαν έχει καλή φωνή, έχει καλή φωνή. Άρα ήταν ένας λόγος που έπρεπε να ασχοληθώ με τη μουσική πιο σοβαρά και όχι απλά σε ένα πλαίσιο να πεις ότι ασχοληθεί απλά με το τραγούδι. Ασχοληθεί σοβαρά.
6: Πήγες και στην Ψαλτική έφτασες όταν πήγες στην εκκλησία, από το ιερό πέρασες ή πήγες στο ψαλτήρι?
7: Ξεκίνησα από το σαν ιερόπες, ως ιερόπες μέσα, ώσπου κάποια στιγμή μου λέει μεγάλωσες. Έλεγαν οι άλλοι, πήγαινα και έβγαινα και έλεγα το πατερημόν, το πιστεύω. Και ο λόγος που ξεκίνησα μουσική ήταν ακριβώς η εορτή ενός Αγίου εκεί πάνω στην περιοχή της Καρδίτσας. Ήταν Νοέμβριος μήνας και εγώ πήγα μαζί με την οικογένεια και στην συνέχεια, στο τέλος δηλαδή, λέει μια φιλική οικογένεια, εμείς τα παιδιά μας τα στέλνουμε, λέει, για βυζαντινή μουσική. Ήταν ήδη, είχε παρέλθει ήδη ο καιρός και λέω κι εγώ, θέλω κι εγώ.
6: Να ξεκινήσω κι εγώ.
7: Θέλω κι εγώ. Με πήρε η μητέρα μου λοιπόν και πήγαμε στην σχολή της Ιεράς Μητροπόλεως όπου ήταν ο διευθυντής, πρωτοψάλτης, καθηγητής βυζαντινής μουσικής, χωράρχης, ο κύριος Ιωάννης Χώρης, εκλεκτός.
6: Ο κύριος Χώρης.
7: Ναι, ναι. Από το Βόλο. Και εκεί λοιπόν η Δαφνοσπηλιά, το χωριό της Καρδίτσας, όπου έχει σημαντικά πρόσωπα που είναι εν ζωή, ο Ιωάννης Παπακώστας, καθηγητής φιλολογίας, τέος λυκειάρχης, άξιος μουσικός, καθηγητής βυζαντινής μουσικής, είχε ψάλει και είχε αναλάβει αναλόγια στον νομό της Καρδίτσας, μετά απεσήρθη και πήγαινε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καρδίτσας και εθήτευσα εκεί, σε αυτό το αναλόγιο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Καρδίτσας και με μαθήματα που αποκαλούμε πατριαρχικά.
6: Είχες ξεκινήσει βυζαντινή μουσική.
7: Είχα ξεκινήσει ήδη.
6: Παρασημαντική.
7: Ακριβώς, είχα ξεκινήσει, ναι. Και παράλληλα ανέβαινα και στο αναλόγιο για να παρακολουθώ,
6: ναι,
7: ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουν και αποδίδουν.
6: Άρα λοιπόν ξεκίνησες με τον κύριο Σχώρη.
7: Ναι.
6: Στη συνέχεια πού έκανες, πού πήρες μαθήματα ή από εκεί τελείωσες?
7: Εκεί ξεκίνησα λοιπόν, είχαμε και τον κύριο Δημήτρη Μπίλα, καθηγητή βυζαντινής μουσικής και πρωτοψάλτη τρικάλων, εξαίρετος. Ναι. Θυμάμαι και ενθυμούμαι, επειδή είχα καθυστερήσει να κάνω την εγγραφή στην Ιερά Μητρόπολη της Αλλιώδης, στη σχολή δηλαδή, μου μαγνητοφωνούσε σε κασετόφωνο και εγώ στη συνέχεια πήγαινα σπίτι και μάθαινα τα μαθήματα.
6: Πολύ ωραία. Πτυχίο που έδωσες?
7: Πτυχίο έδωσα πολύ αργότερα. Είχα τελειώσει τα βασικά μαθήματα, μετά με πήρε το σχολείο περισσότερο, έδωσα μεγαλύτερη έμφαση στο σχολείο και στα πανεπιστημιακά χρόνια λέω θα πρέπει να αποκτήσω και το πτυχίο.
6: Κατάλαβα, και το πήρες αργότερο το πτυχίο. Ερχόμενος εδώ στην Αθήνα, πήγες και σε αναλόγια εδώ?
7: Ερχόμενος εδώ στην Αθήνα δεν ήθελα να αναλάβω εξ αρχής αναλόγιο και ο πρωταρχικός μου στόχος ήταν να μοιηθώ σε διάφορα αναλόγια, ναι, κοντά να πλαισιώσω ανθρώπους, ψάλτες.
6: Πού πήγες?
7: Ξεκίνησα το πάθος μου από μικρός, έλεγα άγουγα Βασιλικό και Χατζημάρκο. Ο μεν ένας είχε ήδη αποσυρθεί και επομένως έμεινε ο Βασιλικός. Πήγα στο Βασιλικό, στον Ιερό Ναό Αγίου Θωμά, κάπου στα 6-7 χρόνια. Αλλά πήγα αριστερά από τον εξαίρετο κύριο Πέτρο Πάτρα, καθηγητής βυζαντινής μουσικής, χωράρχης, ένας άνθρωπος που αγαπά πραγματικά την τέχνη της βυζαντινής μουσικής.
6: Και οι δύο είναι εξαίρετοι.
7: Εξαίρετοι και οι δύο, δεν το συζητάμε.
6: Ναι, ναι.
7: Δεν το
6: αλλά και συζητάμε. Ο κύριος Πέτρος όμως, ο Πάτρας, ένας εξαιρετικός μουσικός καθηγητής.
7: Με αγκάλιασε πραγματικά. Ναι, με αγκάλιασε, ναι, πραγματικά.
6: Αγαπάνε τη νεολαία.
7: Και αγαπούσε και τη μητέρα μου.
6: Ναι.
7: Και αγαπούσε και τη μητέρα μου, γιατί την είχε γνωρίσει τη μητέρα μου πριν φύγει για την ουράνια βασιλεία.
6: Σε αυτό το σημείο, μια που λέμε για τον Πέτρο τον Πάτρα, θέλω να τον ακούσεις τι λέει για σένα. Πάμε να ακούσουμε.
7: Ευχαριστώ
6: τον
7: πολύ.
6: Καθηγητή, τον Πέτρο τον Πάτρα.
8: Ο Γιώργος ο Αρκωμάνης είναι ένα εξαίρετο παιδί καταρχάς σαν χαρακτήρας. είναι καλυφωνότατος και ευγενέστατος. Είχα την τύχη να τον έχω μερικά χρόνια στο αναλόγιο του Αγίου Θωμά, κατάγεται από την Καρδίτσα, και βλέπω ότι έχει μία πρόοδο και χαίρομαι γι' αυτό. Και προχωρεί στη μουσική του κατάρτιση, τα νέα παιδιά σαν τον Γιώργο να προχωρούν και να βρίσκονται κοντά στην βυζαντινή μας μουσική, γιατί όπως έχω ξαναπεί και άλλη φορά, έχουμε έλλειψη από νέα παιδιά. Χαίρομαι για τις εκπομπές που κάνεις, Άκη μου, και προωθείς νέα παιδιά, ούτως ώστε να βρεθούν και άλλοι μιμητές.
6: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Πάτρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας.
8: Και εσείς, και συγχαρητήρια για τις εκπομπές σας.
6: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
8: Γεια χαρά σας, γεια χαρά.
9: Γιώργο μου, άκουσες τι είπε ο κύριος Πέτρος Πάτρας για σένα. Πραγματικά αγαπάει τους νέους και τους προωθεί. Μου έχουν μιλήσει και άλλα παιδιά για τον αριστερό τον ψάλτη. Όπως το ίδιο κάνει και ο κύριος Βασιλικός, αγκαλιάζουν τους νέους.
7: Θα σας πω. Πολύ με συγκίνησε ο δάσκαλος. Έχω συγκινηθεί αυτή τη στιγμή. Πέρασα πολλά χρόνια μαζί του και είναι άνθρωπος. Είναι άνθρωπος. Η λέξη δεν την εννοώ σαν οντότητα, σαν παρουσία. Μιλάει στην ψυχή του ανθρώπου και σε κάνει, έχει τον τρόπο του για να μαθητεύσεις. Ναι. Για να ασχοληθείς με τη μουσική. Όσο και για τον άρχοντα μουσικοδάσκαλο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κύριο Θεόδωρο Βασιλικό, οφείλω να πω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να είναι σίγουρος 100% ότι ο λόγος που θα πει για έναν άνθρωπο είναι αυτός καθ' αυτός. Εγώ θα πω ένα μικρό περιστατικό. Όταν πρωτοξεκίνησα να πηγαίνω στο αναλόγιο, πήγαινα από τον κύριο Πάτρα στο αριστερό αναλόγιο, μου έδινε ο κύριος Πέτρος να πω το μονογενησιός, να πω κάποια τροπάρια, την τέταρτη εβδομάδα, στον πρώτο μήνα που πήγαινα, μου λέει ο κύριος Πέτρος, θα πεις τον Απόστολο σήμερα. Εγώ πολύ χάρηκα που θα έλεγα τον Απόστολο, και για μένα δεν θα το πω ήταν στοίχημα, αλλά θα το πω ήταν μια πρόκληση για να αποδείξω ότι και εγώ μπορεί να μην είμαι ηλικιακά μεγάλος και μεγάλης εμπειρίας όσων αυτών των λεόντων, αλλά θα προσπαθούσα να αποδώσω κάτι με ωραίο τρόπο και να το ερμηνεύσω. Θυμάμαι, ήταν ο Απόστολος, οι Άγιοι Πάντες διαπίστως κατηγονήσαν του κλπ. Και στο τέλος ο δάσκαλος, κύριε Θεόδωρος Βασιλικός, ήρθε, με χτύπησε στον ώμο και μου λέει, νεαρέ, σήμερα έψαλες.
6: Το ευχαριστήθηκε. Ναι, ναι.
7: Και με συγκίνησε. Από τότε τον έβαλε στην καρδιά μου.
6: Γι' αυτό έχει βγάλει και άρτιους, έτσι,
7: και
6: σωστούς
7: μαθητές. Θυμάμαι ότι μετά από λίγα χρόνια έκαναν και μια εκδήλωση για τον κύριο Θεόδωρο Βασιλικό, ο κύριος Αμοριανός, αν θυμάμαι καλά, και με έχει προσκαλέσει και συμμετείχα και εγώ στη χοροδία.
6: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Γιώργο μου, σε τι ηλικία εσύ ανέλαβες δικό σου αναλόγιο?
7: Επαναρχόμαστε λοιπόν να σας πω ότι εφόσον πέρασα αυτό το διάστημα για να σιγουρευτώ ότι μπορώ να πατάω στις δυνάμεις μου, σε ηλικία 22 ετών αναλαμβάνω αναλόγιο. Ξεκινάω στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Περιστερίου. Έψαλα για κάποιο χρονικό διάστημα, μικρό, και στην συνέχεια έψαλα στον προφήτη Ηλία Νέας Μάκρης. Εκεί είχα την τύχη να είναι ο πατήρ Γεώργιος, ο οποίος ήταν άξιος και ερμηνευτής και μουσικολογιότατος. Είχε μαθητεύσει κοντά σε μεγάλα ονόματα. Είχε προσκαλέσει πολλές φορές στο παρελθόν τον Θεόδωρο Βασιλικό, σε άλλους ναούς, ήταν εξαίρετος. και βοηθούσε και εμένα. Γιατί ένας ιερέας, όταν είναι μουσικολογιότητος, βοηθάει αντίστοιχα και τον
9: ιερέα. Πόσο καιρό κάθισε εκεί?
7: Εκεί κάθισα 3 χρόνια. Κάθισα.
9: Α, κάθισε αρκετά.
7: Κάθισα 3 χρόνια. Ήταν άξια η συνεργασία μας.
9: Πήρες δηλαδή από εκεί πολλά πράγματα.
7: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως.
9: Κατόπιν.
7: Στην συνέχεια, λόγω της απώλειας της μητρός μου, εγώ κατέφυγα πάλι στην Καρδίτσα, όπου αυτή την φορά έψαλα στον πρώην καθεδρικό μητροπολιτικό ναό, ο οποίος είναι ο παλαιότερος ναός στην Καρδίτσα, είναι ο ιερός ναός Οδόχου Πηγής, Καμινάδων, σαν πρωτοψάλτης, και από εκεί αποκόμισα πάρα πολλά πράγματα. Ήμουνα έναν χρόνο, είχα μετά, λόγω της κατάστασης την οποία περνάμε όλοι, παραιτήθηκα για να μπορέσω να βρω κάτι εδώ αντίστοιχα στην Αθήνα.
9: Στην Αθήνα. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι δικό σου και σε σύντομο χρονικό διάστημα είμαστε πάλι με τον Γιώργο τον Αρκωμάνη.

0: Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω, όταν κάποιος αναλαμβάνει αναλόγιο μικρός, υπάρχει ο κίνδυνος της αλαζονίας, του εγωισμού, της υπερηφάνειας? Τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό? Δηλαδή, αν εμφανιστεί ένα αναλόγιο όταν ο ψάλτης είναι νέος, ενέχει κινδύνους αυτή η θέση? Γιατί αν είναι καλήφωνος, αν ξέρει μουσική...
1: Ενέχει πάρα πολλούς κινδύνους. Δεν θα αποκρύψω ότι κι εγώ, λόγω της καλής φωνής, λόγω του ότι ο κόσμος έλεγε καλές κουβέντες, δεν μπορώ να πω με σαφήνεια, αλλά σίγουρα θέλει μεγάλη προσοχή να μην πέσεις σε τέτοια παγίδα. Ναι. Θες έναν καλό πνευματικό, θες έναν δάσκαλο που σου κάνει βυζαντινή μουσική και σου λέει, σου υποδεικνύει ότι θα πρέπει να προσέχεις το πώς συμπεριφέρεσαι. Όλα αυτά λοιπόν θέλουν κάποια υποβοήθηση για να μπορέσεις να ελέγξεις τον εαυτό σου σε μικρή νεαρή ηλικία.
0: Εγώ ίσως
1: και δοξάζω,
0: κλείνω περισσότερο στον πνευματικό.
1: Και δοξάζω τον Θεό που είχα καλούς πνευματικούς. Έτσι. Και με καθοδήγησαν.
0: Μπράβο,
1: για να μην...
0: Έτσι.
1: Απολέσω και την γιατί πνευματικότητα. Γιατί έτσι. Η ψάλτης είναι πνευματικότητα.
0: Έτσι, έτσι. Γιατί ο δάσκαλος πολλές φορές μπορεί μέσω του μαθητή του να πει ότι δικός μου η μαθητής είναι. Βέβαια είναι πιο έμπειροι οι δάσκαλοι και αυτοί δίνουν καλές σύμβουλες. Αλλά ο πνευματικός όμως, επειδή κοιτάει την ψυχή.
1: Είναι ο γιατρός της ψυχής.
0: Σκανάρει την ψυχή σου και σου λέει εσύ θα αναλάβεις ψαλτήρι ή δεν θα αναλάβεις ψαλτήρι. Έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφιερώσει την ζωή του στο διάβασμα. Έχεις πάρει πολλά χαρτιά. Έχεις αποκομίσει πολλά εφόδια. Η βυζαντινή μουσική σου έτρωγε σημαντικό χρόνο από αυτό? Γιατί είναι κάποιοι νέοι που λένε δεν έχω χρόνο να μάθω βυζαντινή μουσική. Τώρα βυζαντινή ψάλσιμο θα κάνω. Έχω διάβασμα. Εσένα σου έφαγε πολύ χρόνο. Δηλαδή αυτό...
1: Θεωρώ ότι δεν είναι θα μου φάει χρόνο, είναι το τι θέλεις. Εάν θέλεις κάτι, θα βρεις τον χρόνο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πολλές φορές θέλουμε να πάμε να κάνουμε ένα ταξίδι. Θέλουμε να πάμε να δούμε μια ταινία. Θέλουμε να ακούσουμε μουσική.
0: Οτιδήποτε
1: θέλουμε, ακριβώς, και μας αρέσει, θα το κάνουμε. Έτσι είναι και η μουσική. Θα το κάνεις γιατί σου αρέσει. Mm. Θα αφιερώσεις όσο χρόνο θέλει ή όσο χρόνο θέλεις.
0: Κατανοητό, κατανοητό. Εδώ στην Αθήνα που πέρασες τα φοιτητικά σου χρόνια, σε χοροδίες συμμετείχες και σε ποιες?
1: Συμμετείχα σε αρκετές χοροδίες. Ευχαριστώ όλους τους εκλεκτούς πρωτοψάλτες, χωράρχες που με ένα τηλεφώνημά τους με προσκαλούσαν να συμμετάσχω κι εγώ, γιατί η χοροδία είναι σχολείο. Είναι σχολείο. Είναι μία, θα το έλεγε κανένας, τέχνη που μοιείσαι. Δεν είναι απλά ότι κάθεσαι και λες μαθαίνω απ' έξω και θα πάω να γράψω για άριστα. Εδώ είναι μοίηση. Πρέπει να μάθεις να...
0: να πειθαρχείς.
1: Μπράβο. Ναι. Να είσαι με ένα σύνολο και αυτό το σύνολο να είναι τόσο αρμονικά δεμένο και να μπορεί με ένα νεύμα που θα κάνει ο χωράρχης να ελέγχεται και να αφήνει κατάπληκτο όχι μόνο τον ακροατή και θεατή, όχι, αλλά και τον ίδιο που συμμετέχει, να λέει
0: σωστά.
1: Κοίτα που συμμετέχω.
0: Σωστά. Όταν εσύ τώρα είσαι μόνος και ψάλλεις μόνος σου, δίνεις περισσότερο βάρος στη μουσική, στις νότες, να το αποδώσεις σωστά ή προσέχεις κιόλας και τα λόγια?
1: Στην αρχή είχα θέμα. Στην αρχή είχα θέμα γιατί ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει αποκτά μια εμπειρία.
0: Εμπειρία, ναι.
1: Όσο δεν έχει εμπειρία, ο άνθρωπος κοιτάει να ερμηνεύσει, να αποδώσει τους χαρακτήρες. Αποδίδοντας τους χαρακτήρες έχανα στην ερμηνεία. Επομένως, όσο μεγαλώνεις λοιπόν, αποκτάς την εμπειρία και πλέον προσπαθώ να ερμηνεύσω. Θυμάμαι τον δάσκαλό μου, τον Μακαρίτη Κωνσταντίνο Ευθυμιάδη, πρωτοψάλτη, επί 67 έτη, στον καθεδρικό Ιερών Αόγειο Κωνσταντίνου και Ελένης Καρδίτσας, από όπου και πήρα το πτυχίο, στο Οδείο Κωνσταντίνος Ευθυμιάδης. Τον θυμάμαι χαρακτηριστικά να μου λέει, ότι η βυζαντινή μουσική είναι ερμηνεία λέξεων. Ο ουρανός είναι μία λέξη η οποία είναι ψηλά. Επομένως πρέπει να αποδοθεί αναλόγως. Η γη είναι χαμηλά. Πρέπει να αποδοθεί αναλόγως επίσης.
0: Πρέπει να μελετούμε λοιπόν και τα λόγια. Τι ψάλλουμε.
1: Ερμηνεία.
0: Να αποδίδουμε το νόημα. Πρέπει να είναι μορφωμένοι.
1: Όπως ένας τραγουδιστής ερμηνεύει την αγάπη, το πάθος κλπ. Αντίστοιχα και εμείς εδώ στην τέχνη μας το ίδιο.
0: Επανέρχομαι, Γιώργο, σε αυτό που μου είπες προηγουμένως. Με την καθοδήγηση του πνευματικού, πνευματικότητα της ψαλτικής, χρειάζεται, είναι αναγκαίο ένας που θα ψάλει, θα αποδώσει το ένα ωραίο χειροβικό, έναν ωραίο ύμνο της Ορθοδοξίας μας, να κοινωνεί, να εξομολογείται, είναι απαραίτητο αυτό ή για να αποδώσει δεν χρειάζονται αυτά?
1: Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ο ιεροψάλτης δεν είναι τραγουδιστής. Ο ιεροψάλτης μοιεί. Ο ιεροψάλτης προσπαθεί τους πιστούς να τους φέρει σε μία θέση πνευματικότητας. Άρα θα πρέπει όχι μόνο να είναι ο ίδιος ή να είναι οι άλλοι, οι πιστοί. Πρέπει η ζωή του να είναι συνυφασμένη με αυτό. Πρέπει να είναι ο ίδιος πνευματικός, πρέπει ο ίδιος τον ενάρετο βίο. Δηλαδή θα πρέπει κινηστία να κάνει, θα πρέπει να εξομολογείται, να μεταλαμβάνει, να έχει εννοείται πνευματικό πατέρα, γιατί αυτά καθιστούν τον άνθρωπο.
0: Είναι απαραίτητα λοιπόν.
1: Μπράβο, είναι απαραίτητα συστατικά,
0: έτσι.
1: Αν είναι όρος που, επιτρεπτός.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία το λες. Να σε ρωτήσω τώρα, το αναλόγιο είναι υποχρεωτικό? Δηλαδή αν κάποιος πηγαίνει σε μια σχολή και μαθαίνει βυζαντινή μουσική με το δάσκαλό του και με άλλους δασκάλους, φωνητική, θεωρητικά που κάνουν, χρειάζεται δηλαδή συστηματική και συχνή παρακολούθηση στο αναλόγιο ή μπορεί να γίνει ψάλτης κάποιος και από τη σχολή?
1: Έχω διαβάσει πάρα πολλά γι' αυτό. Ο Μακαρίτης Πρίγκος, το τρομερό φαινόμενο Πρίγκος, έλεγε ότι όσα χρόνια και να καθίσεις στο θρανείο, εάν δεν ανέλθεις στο αναλόγιο, ψάλτης δεν γίνεσαι. Ο ψάλτης πρέπει για να κάνει συστηματική μελέτη, αλλά και να γίνει ψάλτης θα πρέπει να ανέλθει στο αναλόγιο, να είναι συνέχεια στο αναλόγιο. Η παρουσία του είναι υποχρεωτική. Υποχρεωτική.
0: Έτσι, έτσι. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο κομμάτι σου και θα είμαστε και πάλι μαζί σε λίγο.

0: Είμαστε και πάλι μαζί. Θα ήθελα να μου πεις δύο λόγια τώρα για τις σχολές της ψαλτικής τέχνης. Εσύ πώς επέλεξες αυτό το ύφος της σχολής και αφιερώθηκες σε αυτό? Και δεν πήγες, ξέρω εγώ, να ακούσεις ένα ζακυνθινό, ξέρω εγώ, να ακούσεις κάτι άλλο, ένα κερκυραϊκό, ένα, γιατί και εκεί έχουν την παράδοση τους, ωραία ακουστική έχω, τα ακούσματα είναι πολύ ωραία. Πώς επέλεξες δηλαδή αυτή την σχολή? Γιατί είναι γνωστό και από τα ακούσματα τα δικά σου που έχω ακούσει ότι ακολουθείς το πατριαρχικό ύφος.
1: Ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι μια ερώτηση η οποία ως απάντηση θα πω ότι έχει αυτό που επιθυμεί ο καθένας. Δεν θα πω ότι ήταν επιβεβλημένο εγώ να ασχοληθώ και να πω θα διαλέξω αυτό. Αυτό μου άρεσε, αυτό με γέμιζε, αυτό με κάλυπτε, επομένως επιδόθηκα σε αυτό και ένας ο οποίος είναι στην Κέρκυρα, αναλόγως θα προτιμήσει αντίστοιχο ύφος. Ένας που είναι στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα προτιμήσει αντίστοιχο. Άρα εγώ επειδή ήμουν σε ένα μέρος το οποίο είχαν περάσει μεγάλες φωνές. Είχε περάσει από την Καρδίτσα λόγω του Κωνσταντίνου Ευθυμιάδη, είχε προσκαλέσει πολλές φορές ο δάσκαλος, ο οποίος βέβαια δεν ήθελε να τον αποκαλούμε δάσκαλο, δεν ήθελε να τον αποκαλούμε. Έλεγε είμαι ο κύριε Κώστας, γιατί ήθελε την αγάπη. Δεν ήθελε να τον βλέπουμε σαν δάσκαλο, ότι μαλώνει, ότι επιβάλλει, ότι ήθελε να στο μεταδώσει με τον τρόπο του. Έλεγε λοιπόν, θα φέρω τον Καραμάνι, θα φέρω τον Ταλιαδόρο, θα φέρω, και έφερε διάφορα ονόματα ψαλτικά, τα οποία αυτά έχουν εμποτιστεί στη μνήμη ενός τόπου. Επομένως και εγώ επηρεασμένος από αυτό, ναι, επέλεξα αντίστοιχα αυτό. Ναι. Ο οποίος βέβαια σαν, εάν παρατηρήσουμε τον Κωνσταντίνο Ευθυμιάδη ως ψάλτη, δεν ήταν κανένα από όλα αυτά τα ύφη. Δηλαδή ήταν ένα μοναδικό, είχε μια καταπληκτική μαεστρία. Ήταν η φωνή του στο διάστημα του βαρυτόνου τενόρου και έλεγες ότι η φωνή του δεν ήταν η βαριά των Θεσσαλονικαίων, ούτε των Αθηναίων η λεπτεπίλητη, είχε μια απόχρωση βυζαντινής, καθαρής βυζαντινής μουσικής.
0: Ο Σουρλατζής όμως δεν είχε και βαριά φωνή, ήτανε...
1: Συνεργάστηκαν παραλλήλου να πω ο Σουρλατζής με τον Κωνσταντίνο Ευθυμιάδη για να φτιάξουν τον κανόνα του Αγίου Σεραφείμ, του νεομάρτυρος που έχουμε στην Καρδίτσα σαν πολιούχο.
0: Ωραία. Γιώργο, έχω παρατηρήσει τη θέση σου στο αναλόγιο όταν ψάλλεις. Κάνεις λίγες, πολύ λίγες κινήσεις, ελάχιστες θα έλεγα, δεν κουνιέσαι, μπορείς να μας μιλήσεις λίγο, δηλαδή πώς πρέπει να καθόμαστε στο ψαλτήρι και ποιος το δίδαξε να στέγεσαι έτσι εντελώς ακίνητος?
1: Θυμάμαι, πάλι θα αναφερθώ στον δάσκαλο Κωνσταντίνο Ευθυμιάδη, ο οποίος μου είχε εξιστορήσει την ιστορία του πρίγκου που είχε έρθει σε πανηγύρι στον Βόλο. Καθότανε ακουμπώντας πίσω την πλάτη στο αναλόγιο, τα χέρια του ήταν πάνω στο στασίδι, ευθυδενής, και κοίταζε μπροστά στο κείμενο.
0: Ναι.
1: Τίποτα άλλο. Γιατί ο κόσμος βλέπει. Έτσι. Ο κόσμος παρατηρεί. Πρέπει να είμαστε στο αναλόγιο, όχι δήθεν. Σωστή. Και το να είσαι σωστός φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο κινείς. Αν μιλάς, αν γελάς, αν κάνεις διάφορα, ο κόσμος τα βλέπει και χάνεται η πραγματική πνευματικότητα.
0: Εγώ σε αυτό το σημείο πραγματικά δίνω τα εύσημα στον άρχοντά μας, τον νυν άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, τον κύριο Νεοχωρίτη, που πραγματικά έχει...
1: Υποδειγματικός.
0: Υποδειγματικός, ναι. Δεν κουνιέται καθόλου, μόνο τα μάτια του κουνιούνται και όλα τα κάνει με τα μάτια του. Πραγματικά. Ας γυρίσουμε πάλι στη μουσική όμως και θα ήθελα να μου πεις ποιους παλαιούς μουσικούς ψάλτες θαυμάζεις. Ναι.
1: Θαυμάζω πάρα πολλούς. Έχω πάρα πολλά ακούσματα. Θυμάμαι που είχα κασετόφωνα, CD player, μετά MP3, MP4, πώς εξελίσθηκε η τεχνολογία. Και όταν ήμουνα στα μαθητικά χρόνια, είχα το συρτάρι και είχα τα ακουστικά. Και τα έκλεινα πάλι και λοιπά, γιατί έμπαινε η μητέρα μου για να μην βλέπει, για να μην με βλέπει να νομίζω ότι διαβάζω. Άκουγα πάρα πολλούς. Άκουγα Χατζημάρκο, Χρύσανθο Θεοδωσόπουλο, Βασιλικό, Ταλιαδόρο.
0: Έτσι, για να διαμορφώσει το δικό σου.
1: Μπράβο, ύφος. Μπράβο. Εννοείται τον Κωνσταντίνο Φημιάδη. Είχαμε και, ξέρω, το Δεσπότη παλιά στην Καρδίτσα, τρομερός. Ο Κλεόπας ήταν τρομερός μουσικός. Τρομερός μουσικός. Ευχαριστώ τον δάσκαλο που μου έδωσε τον Κωνσταντίνο Ευθυμιάδη, που μου έδωσε όλο το υλικό, το αρχιακό, με τρομερές ερμηνείες, γιατί είχαν έρθει και στον καθεδρικό επί Σεραφείμ Τίκα και έψαλαν εκ δεξιών και ξεβονίμω ο Περιστέρης.
0: Τους έχεις ακούσει λοιπόν όλους αυτούς?
1: Έχω ακούσει πάρα πολλούς, πάρα πολλούς ψάλτες.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Η βυζαντινή μουσική έχει ανάγκη από καινούριους συνθέτες ή έχει ανάγκη από καλούς ερμηνευτές? Έχουμε μουσικοσυνθέτες πολύ εγκριτούς και καλούς μουσικούς και τώρα. Απλά ο πλούτος της βυζαντινής μουσικής είναι τόσο μεγάλος που έχουμε πολύ υλικό για ψάλσιμο. Ποια είναι η γνώμη σου λοιπόν? Καινούργιες συνθέσεις ή παλαιές? Εσύ τι βάζεις στο αναλογιό σου, τι μαθήματα?
1: Λοιπόν, είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Τα μαθήματα που βάζω εγώ στο αναλόγιο είναι του Καραμάνη, του Χρήσαν Θεοδωσόπουλου, Ταλιαδόρου. Βάζω από τον Θεόδωρο Βασιλικό, Τάγιος ο Θεός, που έχει ένα βιβλιαράκι της Οκτωήχου. Από τον Μακαρίτη, τον δάσκαλο, τον Κωνσταντίνο Θημιάδη, δικές του συνθέσεις, γιατί ήταν και...
0: Έχει κάνει μια ποικιλία, ναι, δηλαδή.
1: Ναι. Αλλά το αν θα πρέπει σήμερα να γράφουνε, γιατί να μην γράφουνε?
0: Γιατί να μην γράφουνε?
1: Αλίμονο.
0: Σωστά.
1: Είναι μια... πάντα έγραφαν και πάντα υπάρχει και η κριτική. Εάν δούμε τον Νικόλαο Σμύρνης, την εποχή που έγραφε τα μαθήματα αυτά, με πολύ δύσκολα ποικίλματα μέσα, τον επέκριναν. Ναι. Όμως είναι αξιόλογα σήμερα.
0: Ωραία.
1: Το όμα της καρδίας.
0: Ναι.
1: Είναι εκπληκτικά, ναι, μαθήματα.
0: Ναι, όχι, εγώ το είπα. Μήπως, αλλά ήδη μου έδωσε την απάντηση με την κριτική. Μήπως αυτές οι νέες συνθέσεις έχουν τον κίνδυνο της αλλίωσης του παραδοσιακού ύφους? Γιατί η νέη μουσική, όταν κάποιος ξέρει και ευρωπαϊκή μουσική, έχει, τώρα έχουμε διαφορετικά ακούσματα, μήπως βάζουν κάτι αρμονικό μέσα και αυτό αλλοιώνει τον παραδοσιακό χαρακτήρα?
1: Ναι, έχετε δίκιο. Μπορεί να, ναι, αλλοιώνεται.
0: Αλλά υπάρχει και η κριτική που κάποιος ή το απορρίπτει ή το κρατάει. Πάση, ναι, περιπτώσει, ναι. Λοιπόν, η τεχνολογία σε έχει επηρεάσει στο αναλόγιο?
1: Η τεχνολογία έχει επηρεάσει όλον τον κόσμο. Δεν είμαι ο μοναδικός. Βέβαια και οι συνθήκες δεδομένης της κατάστασης αναγκάζεσαι να χρησιμοποιήσεις την τεχνολογία. Βέβαια η τεχνολογία, όπως λέει και ο κύριος Πέτρος, ο πάτρας, ο δάσκαλος, θα πρέπει να συνηγορεί.
0: Να συνηγορεί, πολύ ωραία.
1: Δηλαδή, να έχεις τον Ισοκράτη. Αλλά γιατί είναι άσχημο να έχεις δίπλα σου 10 άτομα και απλά να μην κάνει κανένας...
0: Αν πας στο παρεκκλήσι και δεν, ναι, έχει κανέναν εκεί, πάρε τον Ισοκράτη,
1: δεν
0: σε βοηθάει.
1: Δεν θα κάνει κανένας Ισοκράτημα, να ψάλλουν όλοι, μία φωνή.
0: Συμφωνώ. Αν φανταστούμε ότι τον παλιό καιρό πηγαίνανε από το Κάιρο στη Ρώμη με τριήρι και τώρα πηγαίνουν με καράβια μεγάλα κρουαζιερόπλια.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε ένα άλλο κομμάτι σου και επανερχόμεθα σε λίγο πάλι μαζί.

0: Γιώργο, θα ήθελα να σε ρωτήσω, υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιος να είναι και καλός τραγουδιστής και καλός ψάλτης? Δηλαδή, να μπορεί να τα συνδυάζει, όταν ψέλνει να ψέλνει και όταν τραγουδάει να τραγουδάει. Μπορεί να το κάνει κάποιος, θα είναι επηρεασμένος από το ένα ή από το άλλο?
1: Η μουσική είναι ένας χώρος απίθμενος για μένα και αυτή είναι και η ουσία. Δηλαδή, η μουσική είναι ανεξάντλητη. Επομένως, ένας ο οποίος δοκιμάζεται στη βυζαντινή μουσική και είναι άριστος εκτελεστής, θα πρέπει όταν ασχοληθεί και με άλλο είδος μουσικής πέραν της βυζαντινής μουσικής, με το δημοτικό τραγούδι ας πούμε.
0: Ναι. Μοιάζουν οι δρόμοι.
1: Μπράβο. Θα πρέπει εκεί να ξεχωρίσει. Η βυζαντινή μουσική είναι αυτό, το δημοτικό τραγούδι είναι αυτό. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, απευθύνονται σε διαφορετικό κόσμο.
0: Ναι.
1: Το ένα έχει όμως χαρακτήρα θρησκευτικό, το άλλο έχει χαρακτήρα πανηγυριού, χαράς, διασκέδασης. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι. Γιώργο μου, έχεις πάρει σωστές βάσεις, η δάσκαλή σου πραγματικά... το καταλαβαίνω από τις απαντήσεις που μου δίνεις, σου έχουν δώσει πολύ σταθερές βάσεις και η γνώση σου με εντυπωσιάζει πραγματικά. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το δάσκαλό σου, τον κύριο Σχώρη, ο οποίος πραγματικά τον σέβομαι και τον εκτιμώ απεριόριστα. Τι είπε για σένα? Πάμε.
2: Ο Γιουργάκης ήταν ένας από τους καλύτερους μαθητές της σχολής στην Καρδίτσα, όταν βέβαια ήμουνα διευθυντής εκεί. Ήταν πολύ καλό παιδί, πολύ καλός χαρακτήρας και είχε μεγάλη επιθυμία να μάθει μουσική. Όμως από εκεί και μετά και το πείσμα του και η θέλησή του και η αγάπη του για τη μουσική τον έφτασε εδώ που τον έφτασε σήμερα. Ήταν σεμνός καταρχάς και προπαντός και πάνω απ' όλα στο ναό ταπεινός. Πολύ μα πάρα πολύ όρεξη. Βέβαια τώρα έχω να τον δω κάποια χρόνια, αλλά γεγονός είναι ότι η αγάπη του για τη μουσική είναι δεδομένη. Εκείνο όμως που ήθελα να επισημάνω για ακόμη έτη περαιτέρω είναι ότι έχει σεβασμό προς το Ράσο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση.
2: Να είστε πάντα καλά. Χάρηκα πάρα πολύ. Χαιρετισμού στο Γιωργάκη.
0: Είναι ένας άνθρωπος, ο κύριος Σχώρης, που τον έχω μέσα στην καρδιά μου και μεγάλος δάσκαλος. Μου αρέσει...
1: Πολυγραφότατος.
0: Η μεγάλη εβδομάδα μου αρέσει.
1: Το έχω στο αναλόγιο. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά επίτευγμα.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχει κάνει. Δηλαδή, ανοίγεις ένα βιβλίο, τα έχει όλα τα περιεχόμενα μέσα. Έχω και τον ακάθιστο ύμνο που έχει φτιάξει, τους χαιρετισμούς. Έχει και τις θείας λειτουργίας κάποια. Είναι... Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ όμορφα λόγια. Τον αγαπάω, τον εκτιμάω. Έχουμε πολλές φορές τηλεφωνική επικοινωνία. Και η Καρδίτσα φτώχινε. Φτώχινε.
0: Που έφυγε από
1: όταν και... έφυγε από καθηγητής. Φτώχινε. Ναι.
0: Γιώργο, οδεύοντας προς το τέλος της όμορφης κουβέντας, θα ήθελα να μου πεις... Τι θα μπορούσες να πεις εσύ στα νέα τα παιδιά, τι θα τους συμβούλευες, αυτούς που ξεκινούν τώρα την βυζαντινή μουσική? Είναι δύσκολη, εσύ δυσκολεύτηκες πάρα πολύ για να φτάσεις στο σημείο αυτό?
1: Δύσκολο δεν είναι τίποτα στη ζωή. Η θέληση είναι αυτή η οποία δημιουργεί τον άνθρωπο. Θέλεις να κάνεις κάτι στη ζωή σου, είναι η επιθυμία. Όπως θέλουμε να πάμε ένα ταξίδι, και μαζεύουμε λεφτά. Όπως θέλουμε να πάρουμε ένα ποδήλατο, επίσης μαζεύουμε λεφτά. Είναι η επιθυμία. Θες να μάθεις ένα τραγούδι που σου αρέσει. Οτιδήποτε λοιπόν επιθυμούμε στη ζωή είναι εκ προημίου, όταν θέλεις να κάνεις κάτι, είναι η επιθυμία.
0: Δηλαδή
1: πόσο το ζητάς.
0: Τι έχεις σπουδάσει εσύ?
1: Εγώ τελείωσα το Πολιτικό Ανεπιστήμιο Δημόσιας Διοίκησης και Οικονομίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ασχολήθηκα με πολλά σεμινάρια κλπ. Στην συνέχεια στο Πανεπιστήμιο το Καποδιστριακό έκανα ένα e-learning πάνω στο δημόσιο και ιδιωτικό δίκαιο. Έκανα ένα μεταπτυχιακό στην ΑΣΠΕΤΕ πάνω στην παιδαγωγική και στην αξιολόγηση.
0: Έτσι. Στην ΑΣΠΕΤΕ.
1: Τώρα έδωσα κατατακτήρια στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης για να μπορώ να διεισδύσω περισσότερο στα κείμενα που ψάλλω.
0: Μένω έκπληκτος, πραγματικά.
1: Και ευελπιστώ ο Θεός να μ' αξιώσει και για περισσότερα πράγματα. Γιατί οτιδήποτε καταφέρνουμε και ψάλτες που είμαστε. Και ψάλτες που είμαστε. Σε αυτόν το οφείλουμε. Μας έδωσε κάτι και πρέπει εμείς να το εξελίξουμε. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε. Θα μας ζητηθεί ο βολός αυτός να μην τον κρύψουμε.
0: Και παρόλη κάπου αυτή τη γνώση που έχεις πάρει, ήθελες και τη βυζαντινή μουσική παράλληλα.
1: Η βυζαντινή μουσική είναι μία τέχνη η οποία καθαρίζει το μυαλό, δίνει νόημα στον άνθρωπο.
0: Και την ψυχή.
1: Ηρεμεί τον άνθρωπο. Ας βάλουμε ένα ροκ τραγούδι, δεν σε ηρεμεί, ένταση σου προκαλεί. Ναι. Ενώ η βυζαντινή μουσική σε γαλινεύει.
0: Ναι.
1: Είναι η πνευματικότητα που είπαμε
0: μπράβο,
1: πιο πριν.
0: Γιώργο, μπράβο.
1: Εκεί οδηγεί στην πνευματικότητα. Και θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω προσωπικώς τους ψάλτες όλους με τους οποίους έχω συναναστραφεί, τον κύριο Πέτρο Πάτρα, τον κύριο Γεώργιο Δεμελή, τον κύριο Ευάγγελο Μένεγα, τον κύριο Γιανακάκη Φώτιο, τον κύριο Γρηγόριο Αναστασίου, τον κύριο Στέφανο Ευθυμιάδη αδερφό που είναι εν ζωή του Κωνσταντίνου Ευθυμιάδη, τον κύριο Αμοριανό Νικόλαο, τον κύριο Γεώργιο Καμαριάρη, τον κύριο Σχόρη που είπε τόσα όμορφα λόγια για μένα, τον κύριο Εμμανουήλ Δασκαλάκη, τον Άρχοντα.
0: Από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ψάλαμε μαζί στους Αγίους Τόπους, στο πανηγύρι που έχουν το 15 Αυγούστου στην Γεσθημανή. Τον κύριο Αλέξη Κατσαρό Λαμπαδάρο του Καθεδρικού που έχω συμμετάσχει στη χοροδία του. Τον κύριο Δημήτριο Σκαρμούτσο που με έχει διαδεχθεί στον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλίου Νέας Μάκρης, όπου έψαλα. Τον κύριο Δημήτρη Καταραχιά, ο οποίος μετά την εκδημία του Κωνσταντίνου Ευθυμιάδη ανέλαβε τον καθεδρικό ναό στην Καρδίτσα. Τον κύριο Ευάγγελο Γκίκα. Ευχαριστώ ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του κύριου Ηλία Γιουρούκου, πρωτοψάλτη, χωράρχη.
0: Προσωπικός φίλος μου ήτανε.
1: Στην της ΟΜΣΙΕ
0: ο πρώην πρόεδρος.
1: Ο πρόεδρος, ναι. Τον κύριο Ηλία Τρυπογιώργο που είναι λαμπαδάριος στην Παναγίτσα Νέας Φιλοθέης. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα.
0: Το 90% τους γνωρίζω, δεν ξέρω αυτούς από πάνω, αλλά τους περισσότερους τους γνωρίζω και είναι εξαίρετοι, μεγάλοι ψάλτες.
1: Τον Άρχοντα κύριο Θεόδωρο Βασιλικό, τον Άρχοντα κύριο Σταμάτιο Κίσα, τον Άρχοντα κύριο Γρηγόριο Νταραβάνογλου, που έχω πολλές φορές συμμετάσχει στη χοροδία του, τον Άρχοντα κύριο Γεώργιο Χατζηχρόνογλου, και σε αυτόν έχω συμμετάσχει. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν δώσει τον εαυτό τους στην βυζαντινή μουσική και οφείλουμε εμείς οι νέοι να κρατήσουμε τις παραδόσεις αυτές και να τις μεταλαμπαδεύσουμε και στα νέα παιδιά, τους μικρότερους από εμάς.
0: Γιώργο μου, θέλω να σε ευχαριστήσω που σήμερα Σάββατο ήρθες εδώ μόνο και μόνο για να συζητήσουμε, να κάνουμε αυτή την όμορφη κουβέντα για μένα, και ελπίζω πραγματικά να συναντηθούμε σε ψαλτικά δρόμενα μαζί.
1: Ο Θεός να μας δίνει υγεία. Τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα. Ελπίζω και εγώ σε μια ψαλτική συνάντηση. Πάντα όταν οι άνθρωποι έχουν αυτήν την αγάπη για κάποιο είδος, και εδώ είναι η βυζαντινή μας μουσική, πάντα υπάρχει απόδοση. Και θα αποδώσουμε κατά το καλύτερο.
0: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, ευχαριστώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, και εν κατακλείδη να σας πω ότι τώρα είμαι πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Νέας Φιλαδελφίας με εκλεκτούς ιερείς οι οποίοι αγαπάν την βυζαντινή μουσική, και ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Φιλαδελφίας τον
0: κύριο
1: Γαβρίλ, καθώς και τον πρωτοσύγγελο τον πατέρα Επιφάνιο και τους ιερείς του ναού, οι οποίοι με πολύ αγάπη με έχουν
0: θα είναι χαρά μας να έρθουμε να συνδράμουμε στο πανηγύρι.
1: Αμήν. Να βοηθήσουμε. Αμήν. Ο Θεός να δώσει να συναντηθούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Σαρκομάνης, αυτό το νέο παιδί, αυτό το παιδί που παρόλη την έλλειψη των γονιών του καταξιώθηκε στο χώρο αυτό, μαθαίνοντας βυζαντινή μουσική και αναλαμβάνοντας αναλόγια μεγάλων εκκλησιών. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ημέρα και ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Η εφαίστειος ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η ιερά εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
1: Γέροντα, ευλογείτε.
2: Ο Κύριος.
1: Μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή για αυτή την υπόσχεση που δίνει το ζευγάρι στη διαδικασία του Αραβώνα, μέσα από την ακολουθία του Αραβώνα, και τη σημασία που έχουν τα ονόματα, να ακούγονται δηλαδή τα ονόματα του ζευγαριού. Τώρα, παρεμπιπτόντως, γιατί η Αποκάλυψη λέει ότι στη Δευτέρα Παρουσία θα λάβουμε καινούριο όνομα, δεν θα είμαστε μαζί; Τι σημαίνει αυτό;
2: Σημαίνει ότι ο άνθρωπος μπαίνει σε μια νέα πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα της συμμετοχής στη Βασιλεία του Θεού. Εκεί θα λάβουν καινούριο όνομα όσοι μετέχουν στην αιώνια Βασιλεία του Θεού.
1: Τώρα να προχωρήσουμε λίγο στην ευχή. Λέει ο Ιερεύς, βεβαίωσον αυτούς την παρασού Αγία Ενότητη. Και εδώ έχετε πει ότι ο Λόγος του Θεού είναι τέλειος. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό;
2: Σίγουρα ό,τι λέει ο Θεός είναι απόλυτο και τέλειο. Και είναι ήδη τετελειωμένο. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει και μπορεί να μην γίνει, αλλά είναι κάτι που δίνεται τελείως από τον Θεό. Τώρα όμως, επειδή εξαρτάται και από την ανθρώπινη ελευθερία και συνεργασία, πρέπει ο άνθρωπος αυτόν τον τέλειο λόγο του Θεού να τον ενεργοποιήσει πρακτικά στην καθημερινή του ζωή.
1: Πώς όμως θα το συναντούμε βαθιά μέσα μας, αυτό που λέτε ότι ο Θεός μας βεβαιώνει στην καρδιά μας για την ενότητα;
2: Αυτό θα το καταλάβουμε πρώτα απ' όλα από την προσωπική μας εμπειρία, ότι η ενότητα αυτή είναι αποτέλεσμα της χάρης του Θεού και από τους καρπούς τους οποίους έχει αυτή η ενότητα, που είναι η ομόνοια ψυχών και σωμάτων, όπως λέει πιο κάτω.
1: Είναι όμως αυτή, μπορούμε να πούμε ότι αυτή η βεβαιότητα είναι μια πληροφορία που έρχεται στην ψυχή μας;
2: Είναι μια πληροφορία πλήρης γνώσης, απόλυτη γνώση.
1: Τώρα, πολλές φορές, το έχουμε ξαναπεί, στην περίοδο αυτής της αναζήτησης του συντρόφου ή της συντρόφης μας, έχουμε άγχος και δεν υπάρχει πραγματική εμπιστοσύνη στο Θεό, και ας είμαστε, είπαμε, και της Εκκλησίας. Λέμε δηλαδή, θέλω μια κοπέλα της Εκκλησίας να μυρίζει λιβάνι κτλ. Ή λέει η κοπέλα, θέλω ένα καλό παιδί. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία που πρέπει να ελκύουν τελικά έναν άνθρωπο να κάνει τελικά ένα σωστό γάμο;
2: Ναι, τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι όλα. Όχι μόνο κάποια, γιατί κάποια παιδιά λένε καμιά φορά ότι πρέπει να κοιτάζουμε μόνο την ψυχή του άλλου ανθρώπου, αν έχει ευλάβεια, αν είναι σόφρον κτλ. Σίγουρα αυτά είναι πολύ σημαντικά και πολύ σοβαρά. Αλλά όλα τα στοιχεία που έχει ο άλλος άνθρωπος πάνω του, πρέπει να μας ελκύουν σε αυτόν. Εάν έχει ένα στοιχείο το οποίο μας αποθεί, πρέπει να το επεξεργαστούμε. Εάν μπορέσουμε να το διαχειριστούμε, καλώς. Αν δεν μπορέσουμε, να προβληματιστούμε αν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε σε μια σχέση γάμου με ένα πρόσωπο το οποίο έχει στοιχεία τα οποία δεν μας ελκύουν.
1: Είναι όμως κάποια συγκεκριμένα που πρέπει να έχουμε το νου μας, να τα κοιτάζουμε; Είναι αυτό το ανάποδο που είπατε, δηλαδή ότι δες αυτά που πρόσεξε αυτά που δεν σε ελκύουν;
2: Νομίζω ότι η ίδια η φύση διδάσκει τον άνθρωπο. Και μέσα από την εμπειρία έλξης προς το έτερον φύλο, από μόνα τους κάποια πράγματα θα βγουν ή κάποια πράγματα θα πάνε στο περιθώριο. Από μόνα τους. Δεν είναι κάτι που γίνεται μέσα από τη λογική διεργασία.
1: Πάντως, εδώ πάντοτε υπάρχει ένας φόβος. Αυτό που λέτε μας βοηθάει πάρα πολύ, ότι δηλαδή από τη φύση τους θα προχωρήσουν τα πράγματα.
2: Ναι, είμαστε πλασμένοι από τον Θεό, όπως λέει εδώ η ευχή πιο κάτω, εξ αρχής πλασμένοι άντρας και γυναίκα. Και υπάρχει μια φυσική έλξη. Αυτή η φυσική έλξη που υπάρχει μεταξύ του ανδρός και της γυναικός θα μας δείξει και ποια στοιχεία μας ελκύουν στον άλλον άνθρωπο και ποια μας αποθούν.
1: Τώρα, Γέροντα, έτσι που το ακούω αυτό, πρέπει ο άνθρωπος να έχει και τα λογικά του για να καταλάβει όλα αυτά τα πράγματα και να πει και να δεχθεί ότι όλα αυτά είναι και φυσιολογικά και δεν χρειάζεται να έχουμε άγχος κτλ. Δηλαδή, τι ρόλο παίζει και η ψυχολογία του ανθρώπου, του ζευγαριού σε αυτή την
2: ψυχή; Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, διότι ο άνθρωπος θα αποφασίσει με όλες τις ψυχοσωματικές και διανοητικές του δυνάμεις. Δεν είναι μια απόφαση μόνο που θα την πάρει με το μυαλό του ή με την καρδιά του ή με τη διάνοια του, θα την πάρει με όλο το είναι του. Και πρέπει να τον ελκύει γενικά ο άλλος άνθρωπος.
1: Άρα πώς πρέπει να προσέξει και την ψυχολογία του το ζευγάρι? Τι καμιά φορά παίρνουμε φορά και γίνονται διάφορα και δεν μπορεί να καταλάβει και ο ένας ότι ο άλλος δεν είναι καλά ψυχολογικά. Δηλαδή αυτά που κάνει, ο φόβος, το άγχος για αυτή την απόφαση, ότι κάτι δεν πάει καλά.
2: Και αν γίνει κάτι τέτοιο στην αρχή, θα φανεί στη συνέχεια. Ο χρόνος αραβώνος είναι ένας χρόνος δοκιμασίας που φαίνονται τα πράγματα στην πορεία, πώς είναι στην πραγματικότητα και ποια δύσκολα στοιχεία υπάρχουν.
1: Τώρα να μου επιτρέψετε να πάμε λίγο στην αρχή της ευχής που ακούσαμε, το ότι Κύριο Θεός ημών, το παιδί του Πατριάρχου Αβραάμ, συμπορευθήσε τη Μεσοποταμία. Δηλαδή έστειλε τον άνθρωπο να βρει μια κοπέλα από τον τόπο του. Ήταν τοπικιστής? Δηλαδή έχει σημασία να πάρεις κοπέλα από τον τόπο σου?
2: Όχι, δεν ήταν τοπικιστής. Ήταν η πληροφορία που έλαβε από τον Θεό. Ίσως διότι η γη Χανά, στην οποία κατοικούσε ο Αβραάμ, ήσαν άνθρωποι που δεν εγνώριζαν τον Θεό. Βέβαια και στη Μεσοποταμία οι άνθρωποι τότε ακόμα δεν είχε έρθει ούτε καν ο Μωσαϊκός νόμος. Αλλά η πληροφορία που έλαβαν από τον Θεό ήταν να πάει εκεί και να γίνει όλη αυτή η ιστορία με τη Ρεβέκα.
1: Είναι καλό να κοιτάς να πάρεις μια κοπέλα από τον τόπο σου? Θέλω να μας απαντήσετε αυτό.
2: Παπούτσια από τον τόπο σου λέει.
1: Ναι, αφού το ρωτάνε αυτό.
2: Κοιτάξτε, σίγουρα ένας άνθρωπος από τον ίδιο τόπο έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά, πολιτιστικά και άλλα πράγματα τέτοια. Αλλά δεν είναι απαραίτητο αυτό, δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Σημαντικό είναι να υπάρχει αγάπη και καλή διάθεση και απαραίτητες προϋποθέσεις. Μπορεί να από τον τόπο σου και να μην ταιριάζεις. Δεν είναι απαραίτητο ότι ταιριάζεις.
1: Τώρα να κάνουμε και να πάμε σε μια πιο λεπτή πάλι ερώτηση. Πρέπει να γνωρίσεις την οικογένεια του συντρόφου ή τη συντρόφου σου πριν πάρεις την τελική απόφαση?
2: Πρέπει να τη γνωρίσεις, διότι θα δεις μέσα στην οικογένεια αυτή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γενεαλογικού δέντρου. Θα δεις πράγματα τα οποία όταν δεις τους γονείς της, τους παππούδες της, θα καταλάβεις γιατί και ο άλλος άνθρωπος, ο άνθρωπος σου συμπεριφέρεται ή σκέφτεται με έναν ανάλογο τρόπο. Θα δεις πράγματα που θα σε βοηθήσουν. Όχι με σκοπό να γίνεις κατάσκοπος κακών εφευρέσεων, αλλά για να καταλάβεις τον άλλον άνθρωπο πώς σκέφτεται.
1: Δεν έχουμε δει όμως πολλές φορές ότι όταν γνωρίζεις την οικογένεια, ας το πούμε, του μελλοντικού σου συζύγου ή της συζύγου σου, βλέπεις ότι είναι εντελώς διαφορετική από τον άνθρωπό σου. Και ναι. Φοβάσαι και λέγεις, λέει, τώρα εδώ τι γίνεται.
2: Διότι δεν είναι πάντοτε τα ίδια πράγματα, όπως λέει και την παροιμία η εκκλησιαστική, εξακαθώς τη λέγωση ρόδα. Μπορεί να είναι δύσκολοι οι άνθρωποι και τα παιδιά του να είναι πολύ καλά. Διότι ο άνθρωπος έχει γενεαλογικό δέντρο πίσω του μεγάλο. Αλλά όμως καλό είναι να ξέρει κανείς, διότι μπορεί να καταλάβει. Και θυμάμαι σε αυτόν τον τομέα που ο Γέροντας Παΐσιος μας έλεγε και το έλεγε σε παιδιά που ερχόντουσαν εκεί, όταν του έλεγαν Γέροντα, δεν με καταλαβαίνει η γυναίκα μου. Έλεγε, κατάλαβε την εσύ. Κατάλαβε εσύ ότι δεν μπορεί να σε καταλάβει. Και κατάλαβε εσύ ότι έτσι σκέφτεται και δεν σκέφτεται αλλιώς. Και όταν εσύ την καταλάβεις, θα λύσεις το πρόβλημά σου. Δηλαδή δεν είναι μόνο να μας καταλάβουν οι άλλοι, πρέπει να καταλάβουμε και εμείς τους άλλους.
1: Τώρα λέει ο άνδρας τη γυναίκα του, αφού έχει γνωρίσει τους γονείς της ή προχώρησε και στο γάμο, να πούμε έτσι, μην έχεις πολλά με τη μάνα σου, γιατί σου ασκεί μεγάλη επιρροή, μου κάνει εμένα συνέχεια μούτρα, δεν με χωνεύει. Και φτάνουμε να απαιτούμε από τη σύζυγο να κόψει τη σχέση με τη μάνα της. Δηλαδή, πώς πρέπει να είναι μέσα στο γάμο η επικοινωνία, η σχέση του ζευγαριού με τους γονείς τους?
2: Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει συνήθως. Οι γυναίκες ζητάνε αυτά από τον άντρα τους, αλλά και καμιά φορά και οι άντρες. Μας έλεγε ο Γέροντας Ιωσήφ, έτσι καμιά φορά χαριτολογώντας, γιατί λέει στην Παλαιά Διαθήκη, ένα και τούτο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε τη γυναική αυτού. Δεν το λέει όμως το ίδιο για τις γυναίκες, να καταλήψει τον πατέρα της και τη μητέρα της και προσκοληθεί τον άνδρα της. Βέβαια εξυπακούεται, εννοείται, αλλά το λέει για τον άνδρα. Διότι η γυναική αφήση ζητά μια αποκλειστικότητα. Και όταν υπάρχουν δύο γυναίκες που διεκδικούν τον ίδιο άνδρα, η μια σαν μητέρα και άλλη σαν σύζυγος, και έχουμε προβλήματα. Πάντως καλό είναι το ανδρόγυνο να απέχει τοπικά και τροπικά από την επίδραση των γονέων του. Και να έχουν μια ανεξαρτησία και να μην δίνουν την εικόνα ότι εξαρτώνται από τους γονείς τους. Αλλά το αδύνατο στοιχείο σε αυτήν την περίπτωση είναι η πλευρά του άνδρα, που ο άνδρας πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ, να μην δέχεται επιδράσεις από τη μητέρα του κυρίως.
1: Τώρα έχουμε και πρακτικά ζητήματα. Πολλές φορές τα φέρνει έτσι η ζωή και είσαι πολύ κοντά με τους γονείς του ενός. Δηλαδή μπορεί να μένεις από κάτω.
2: Και στο ίδιο σπίτι μένουν τώρα.
1: Ναι, εκεί τι γίνεται, εκεί δηλαδή πώς μπορείς να κρατήσεις αυτή τη διάκριση.
2: Αν μένεις από κάτω θα γίνω όλα άνω κάτω.
1: Πώς θα διορθωθεί, δηλαδή αυτό που λέτε το καταλαβαίνω, αλλά από τη μία το έχουμε ζήσει όλοι αυτό το πράγμα, ότι βοηθάνε οι γονείς, έρχονται τα παιδιά.
2: Βοηθάνε πάρα πολύ. Αλλά ταυτόχρονα μπορεί να μην το κάνουν οι γονείς αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι πολύ προσεκτικοί άνθρωποι, αλλά υπάρχει αυτή η ευαισθησία. Καλό είναι να είμαστε μακριά, να βοηθάμε τα παιδιά μας να μένουν μόνα τους. Αν δεν γίνεται διαφορετικά, πρέπει να υπάρξει μια κατανόηση και να προσέξει το έτερο μέλος της συζυγίας να μην μεταφέρει το αδύνατο μέλος. Έτσι είπε η μάνα μου, έτσι είπε ο πατέρας μου, έτσι είπαν οι αδερφές μου. Αυτό δημιουργεί προβλήματα.
1: Μετά έχουμε και τις ενοχές, τώρα μου έρχονται στο μυαλό. Δηλαδή, παντρευτήκατε, φύγατε από το σπίτι, εμείς είμαστε μακριά, είμαστε μόνοι μας πια και αρχίζουν οι ενοχές. Μουρμούρα.
2: Μα και οι γονείς μας όταν παντρεύτηκαν έφυγαν από τους γονείς τους. Δεν έμεινα και εκείνοι εκεί. Δεν πρέπει να μένουμε εκεί. Καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτό και τη μητέρα. Όταν λέει καταλήψει, σημαίνει ότι την καταλείπει.
1: Και πώς όμως πάλι μπορεί να διαχειριστεί, ας αρχίσουμε με τη γυναίκα όπως είπατε πρώτα και μετά πάμε στον άντρα, αυτού του είδους, ας το πούμε εισαγωγικά, τις ενοχές.
2: Γιατί να είναι ενοχές? Δεν καταλήψαμε τους γονείς μας γιατί τους περιφρονούμε ή γιατί δεν τους θέλουμε ή γιατί βαριόμαστε να τους βοηθήσουμε. Αυτή είναι η φύση των πραγμάτων. Και ήδη έπραξαν το ίδιο πράγμα. Και οι γονείς μας είναι καλά και ευχαριστημένοι όταν και εμείς είμαστε καλά και ευτυχισμένοι. Σίγουρα μέσα στην αδυναμία της ανθρώπινης φύσης μπορεί να μας παραπονεθούν ότι με αφήσετε μόνο μου, με καταλήψετε κτλ. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Όταν όμως μας χρειαστούν, ανά πάση στιγμή, ιδίως σήμερα που υπάρχει τόση διευκολία μετακίνησης, μπορούμε να είμαστε δίπλα τους.
1: Όσο καταλαβαίνω, για να συνδέσω την επόμενη ερώτηση, ότι ειδικά μεταξύ του ζευγαριού και σε αυτό το θέμα πρέπει να υπάρχει η απόλυτη ειλικρίνεια. Μπορείτε να μιλήσετε λίγο για την ειλικρίνεια μέσα στο γάμο?
2: Η ειλικρίνεια είναι σημαντικός παράγοντας, έστω και αν εκφράζουμε αρνητικά συναισθήματα. Γιατί πρώτα απ' όλα δίνουμε στον άλλο άνθρωπο την ευκαιρία να μας μάθει και να μας γνωρίσει όπως είμαστε και μετά δεν έχουμε μέσα μας αποθυμένα τα οποία κρύγνεται κάποια στιγμή και γίνεται μεγάλη καταστροφή. Βγάζοντάς τα και λέγοντάς τα, απαλύνεται το πρόβλημα. Όμως είναι γεγονός ότι πρέπει να έχουμε και μια διάκριση και πρέπει και μόνοι μας να μην λέμε ότι αφού το σκέφτηκα θα σου το πω ή αφού το αισθάνομαι θα σου το πω. Και ο άλλος άνθρωπος έχει όρια. Εντάξει, το είπες μια φορά, το είπες δύο φορές, καταλαβαίνεις ότι ο άλλος είσαι σε μια δυσκολία. Αυτό που λες πρακτικά δεν μπορεί να γίνει απόλυτα, γίνεται σε έναν βαθμό. Μην ζητάς και εσύ πράγματα που δεν μπορεί να τα κάνει κι ο άλλος. Το φέρνεις σε μια δύσκολη θέση που δεν ξέρει τι να κάνει.
1: Τώρα, ως προς αυτό που είπατε, τη διάκριση την καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Υπάρχει όμως και η άλλη εφαρμογή, ας το πούμε, της διάκρισης, είναι τα λέμε όλα ο ένας τον άλλον.
2: Των αρετών βασομίζων είναι η διάκριση. Αυτό το λέμε όλα. Δεν τα λέμε όλα, με την έννοια ότι όταν έχω μια στιγμή θυμού και οργής και έχω μέσα μου χίλιες κατηγορίες και χίλιες υπηρεσίες να πω στον άλλο, δεν τις λέω. Περιμένω να καταλαγιάσει ο θυμός, να επανέλθει η λογική στη βάση της και να προσέξω τι θα πω και πώς θα το πω. Έχει μεγάλη σημασία πώς θα πω ένα πράγμα. Μπορεί ένα πράγμα να είναι πολύ καλό, πολύ σωστό, πολύ άγιο. Αλλά ο τρόπος που το λέω να είναι λάθος και να γίνεται λάθος, να βγαίνει λάθος το πράγμα και να βγαίνει ζημιά. Ενώ όταν πω αυτό που θέλω και κακό να είναι και σκληρό να είναι και πικρό να είναι, αν το πω με καλόν τρόπο, γίνεται ωφέλεια και το δέχεται και ο άλλος και γίνεται μια παρηγοριά.
1: Τώρα θέλω να μας πείτε πάνω σε αυτό, από την πολύ μεγάλη εμπειρία σας που έχετε με ζευγάρια που εξομολογείτε, πάλι στο θέμα της διακρίσεως, έχουμε τώρα περίπτωση που πάει ο ένας στο πνευματικό, η κοπέλα ή ο άντρας, και λέει κάποιες αμαρτίες που έκανε, εν πάση περιπτώσει, και πραγματικά μετανοεί, χαίρεται που τα είπε και μετά έχει τόσο χαρά που γυρίζει και τα λέει στη γυναίκα του στο σπίτι. Ξέρεις ποιος πνευματικό είπε αυτά που έκανα, τα οποία δεν θα πολύ αρέσουν στη γυναίκα του, αλλά το λέει με τόσο χαρά ότι τα είπα, καθάρισα, τώρα βάζω νέα αρχή.
2: Θέλει μια προσοχή, διότι δεν ξέρω με πώς θα το εισπράξει το άλλο μέλος. Και εκείνο που θέλω να πω στην πράξη, θα προσέχουν πολύ οι σύζυγοι όταν γράφουν χαρτάκια. Γιατί αυτά τα ανακαλύπτουν στη τσέπη των παντελονιών και γίνεται πόλεμος. Ήταν πολλές κοπέλες με τα χαρτάκια στο χέρι και τα έδειξαν. Θέλει προσοχή πολύ. Είναι γεγονός ότι, εντάξει, η εξομολόγηση πρέπει να είναι ένα γεγονός απόλυτα προσωπικό. Γι' αυτό και εγώ, να πω την αλήθεια, δεν είμαι υπέρ της κοινής εξομολόγησης των συζύγων. Διότι είδα από την πράξη ότι ή αποκρύπτουν αν έχουν ένα πόλεμο, μια πτώση, μια δυσκολία σε θέματα τα οποία είναι ευαίσθητα, είτε πάνε και βρίσκουν άλλο πνευματικό. Με τύχε πολλές φορές αυτό. Διότι ο πνευματικός επέμενε να εξομολογούνται μαζί ή επέμενε το ένα μέλος της υγείας. Ο άντρας ή η γυναίκα επέμεναν μαζί και δυο. Και αυτό καταργεί, ας πούμε, το απόρριτο και την ιδιωτικότητα. Νομίζω είναι καλύτερα ένας-ένας να μπαίνει, να λέει τα δικά του. Να εξηγούμε ότι αυτό το οποίο έχεις δεν είναι τίποτα, είναι ένας πόλεμος απλώς. Και δεν σημαίνει ότι έχεις κάτι άλλο στη ζωή σου. Αλλά το άλλο πρόσωπο, εάν το ακούσει, μπορεί να το παρεξηγήσει. Μάλιστα λένε ένας ιερός κανόνας, μια ερμηνεία. Εάν εξομολογείται ένα ζευγάρι στον ίδιο πνευματικό και το ένα εκ των δύο μελών έχει διαπράξει μια αμαρτία που εμποδίζει τη Θεία Κοινωνία, και όμως είναι μέρες που κοινωνούν όλοι. Είναι Πάσχα, είναι κοινωνούν. Και πιο πνευματικός το αμαρτάνον μέλος μην εκκοινωνήσεις, αυτό θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Γι' αυτό πρέπει να τους αφήνει να κοινωνούν και τους δυο. Διότι αν δύο άντρας δεν κοινωνούν στη γυναίκα το Πάσχα ή μια ημέρα που κοινωνούσαν πάντοτε μαζί, θα δημιουργηθούν εύλογες υποψίες ή η γυναίκα προς τον άντρα. Και γίνεται δηλαδή μια μετάσταση νόμου εξ ανάγκης για να διατηρηθεί η ομόνοια και η αγάπη. Καλό είναι λοιπόν να διατηρείται μια έτσι εχεμήθεια και μια προσωπική σχέση με την εξομολόγηση.
1: Πάντως αυτό που μας λέτε είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν το μεταφράζω καλά, αλλά αυτό είναι και διάκριση από πλευράς της Εκκλησίας.
2: Ναι, είναι και διάκριση και πρέπει ο πνευματικό να το προσέξει αυτό και να φανεί ότι είναι από τον πνευματικό αυτό και όχι από το ζευγάρι. Να μην τους ρωτά, θέλετε να μείνετε μαζί, θέλετε να μείνετε... Αν έχουν κοινά θέματα, να μείνουν μαζί, δεν απαγορεύεται. Αλλά μετά τους λέει για εξομολόγηση, παρακαλώ ένας-ένας. Δηλαδή να μην φαίνεται ότι το ζητά ο άντρας ή η γυναίκα, γιατί θα μπουν υποψίες. Και να θέλει να μείνει μόνος του, κάτι θα έχει να πει δηλαδή.
1: Αλλάζει αυτό στη διαδικασία του αραβώνα. Δηλαδή στη διαδικασία του αραβώνα, που ας το πούμε ότι είναι έτσι πιο θερμά τα πράγματα, γιατί ψαχνόμαστε, θέλουμε, μάλλον την έχουμε βρει το σύντροφό μας, τη σύντροφό μας, και πάμε βούρ προς το γάμο. Εκεί νομίζω ότι είμαστε πιο εύκολοι στο να πούμε ότι πάμε μαζί να εξομολογηθούμε. Εκεί τι λέτε?
2: Και αν ακόμα το ζευγάρι το ίδιο από μια αθωότητα και μια απειρία, δεν ξέρει τι θα σε αντίσει παρακάτω, τα πράγματα θα αλλάξουν. Καλό είναι ο έμπειρος πνευματικός να πει, παιδιά, να πούμε αυτά που είναι κοινά και για τους δυο, όμως η εξομολόγησή σας να είναι μόνη σας. Να το πει ο πνευματικός αυτό από την αρχή.
1: Όταν λέτε κοινά, εξηγήστε το μας λίγο αυτό για να το καταλάβει.
2: Ας πούμε, έχουν ένα θέμα κοινό, πότε θα παντρευτούμε. Πώς θα διαχειριστούμε την περιουσία των γονιών μας. Πού θα κατοικήσουμε. Που δεν είναι θέματα του πνευματικού αυτά βέβαια, αλλά θέλουν τα παιδιά του κουβεντιά σου.
1: Άρα είναι συμβουλή όχι κατά δυσαμαρτιών.
2: Όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο πνευματικός, δεν έχει το δικαίωμα να καθορίζει αυτός τέτοια θέματα. Δεν έχει καθόλου το δικαίωμα.
1: Να ξαναπάμε πάλι στην αρχή της ευχής, γνωρίζοντας το περιστατικό με τον Αβραάμ και τη Ρεβέκα και στην Παλαιά Διαθήκη, η ευχή μας λέει ότι έκανες φανερό, διαβάζω μια ανάλυση της μεταφράσεως, έκανες φανερό το θέλημά σου να μνηστευτεί ο Ισαάκ τη Ρεβέκα με τη μεσολάβηση του γεγονότος της ίδρυσης που θέλει να ξεδιψάσει, εν πάση περιπτώσει, και εκείνη πρόθυμα και με το παραπάνω ανταποκρίθηκε. Αυτό ξέρουμε, μας το είχατε πει και εσείς, ότι είναι ένα σημάδι. Εξηγήστε μας λίγο αυτό το σημείο.
2: Είναι το σημάδι που έδωσε ο Θεός στον υπηρέτη του Αβραάμ ότι αυτή η γυναίκα που θα έρθει και θα συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο, αυτή θα είναι η γυναίκα του κυρίου σου, του παιδιού του κυρίου σου. Αλλά αυτό φανερώνει ακόμα και τον καλό χαρακτήρα της Ρεβέκας. Διότι τότε δεν είναι απλό να το ανοίξει τη βρύση να ποτιστούν τα ζώα, αλλά πρέπει να βγάλει νερόν ίδια. Με τον κουβά, με το άντλημα και με χίλια δυο βάσανα. Και φαίνεται ο καλός χαρακτήρας, γι' αυτό και στη συνέχεια. Πραγματικά θαυμάζεις την ευγένεια αυτής της γυναίκας, αυτής της κοπέλας, τόσες χιλιάδες χρόνια πριν και σε έναν λαό που δεν γνώριζε τον Θεό τον αληθινό, και όμως παρατηρείται μια πολύ μεγάλη ευγένεια χαρακτήρος. Και ήταν αυτή που ήταν ικανή να γίνει σύζυγος του Ισαάκ.
1: Μπορείτε αυτό να μας το συνδέσετε με το σήμερα, με ένα αντίστοιχο ζευγάρι που θα πάει τώρα στον Αραβώνα.
2: Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο ταπεινός άνθρωπος αναπαύεται και αναπαύει τους πάντες. Δηλαδή ζήτησε νερό, του έδωσε αμέσως με όλη την καλοσύνη της. Αυτό δείχνει τον ταπεινό και καλοδιάστητο άνθρωπο. Εάν του έλεγε έλα να πάρεις μόνος σου ή πάρ τον κουβά και βγάλε νερό κτλ. Αυτό θα δείχνει έναν άνθρωπο που δεν ενδιαφέρεται για τον συνάνθρωπό του. Πολλές φορές από λεπτομέρειες φαίνεται η ποιότητα του ανθρώπου.
1: Πρέπει να ζητούμε σημάδια ή μάλλον να ψάχνουμε κάποιες κινήσεις για να καταλάβουμε αν είναι σημάδι στο να προσέξουμε κάτι, ας το πούμε.
2: Όχι, αυτό είναι επικίνδυνο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε κάτι από τον Θεό. Αλλά εμείς να λέμε τώρα, ας πούμε, θα ζητήσω νερό και αν μου δώσει θα την πάρω, αν δεν μου δώσει δεν θα την πάρω. Αυτό είναι κάπως επικίνδυνο, δεν είναι ωραίο πράγμα, ούτε έχει περάσει Κύριον τον Θεό σου. Ο Θεός μας έδωσε λογική, να κρίνουμε με τη λογική μας και με την καρδιά μας. Βέβαια, θα δούμε και τα εξωτερικά σημεία, θα τα λάβουμε και εκείνα υπόψη. Αλλά δεν είναι ωραίο πράγμα να βάζω σημάδια με τα οποία θα αποφασίζω στη συνέχεια τόσο σοβαρά θέματα.
1: Υπάρχει περίπτωση με την εμπειρία σας ο Θεός πραγματικά να έχει φέρει ένα σημάδι σε έναν από τους δύο και να έρθει να σας το πει και εσείς μετά να προσπαθήσετε να αξιολογήσετε αυτή την εμπειρία και να πείτε κοίτα να δεις έτσι και έτσι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα.
2: Θεωρώ ότι είναι αρκετά επικίνδυνο αυτό το πράγμα και δεν πρέπει να βασιζόμαστε σε τέτοιου είδους ας πούμε πληροφορίες. Πρέπει να βάζουμε τη λογική που μας έδωσε ο Θεός και την καρδιά μας και αντικειμενικά κριτήρια. Διότι μπορεί ο άλλος άνθρωπος να είναι απλός και να μην καταλαβαίνει κάποια πράγματα. Θυμάμαι κάποιος ο οποίος είχε κριτήριο έλεγε ότι θα ρίξω την πένα από το γραφείο μου και αν σκύψε την πάρη θα τον προσλάβω για γραμματέα μου. Εντάξει, είναι ένα καλό σημάδι. Αλλά και παιδιά που είναι απλά, δεν το καταλαβαίνουν, δεν ξέρουν. Είναι ντρέπονται να κάνουν κάτι τέτοιο. Δεν μπορείς να σταθείς μόνο σε αυτό, θα κρίνεις και από πολλά άλλα. Εντάξει, κρίνε και από αυτό αν είσαι τέτοιος χαρακτήρας. Αλλά να δεις και τα άλλα σημάδια, όχι μόνο αυτό.
1: Δεν θέλω να είμαι αδιάκριτος, αλλά αν εσύ ως πνευματικός, οποιοσδήποτε πνευματικός, διακρίνει ότι πραγματικά αυτό το είναι σημάδι, θεϊκό σημάδι αυτό που έγινε σε ένα γεγονός. Έρχεται η κοπέλα και σας λέει «Γέροντα, συνέβη αυτό που νομίζω πραγματικά είναι από το Θεό». Εσείς θα το αξιολογήσετε ως πραγματικό σημάδι ή θα το αφήσετε να περάσει, ασχέτως αν ξέρετε εσείς ότι πραγματικά αυτό είναι σημάδι.
2: Νομίζω ότι δεν θα σταθώ σε αυτό, διότι πρώτα απ' όλα δεν έχω εμπιστοσύνη απόλυτο στην κρίση μου. Και μετά πρέπει ο ίδιος ο άνθρωπος να το καταλάβει. Εάν του πω ότι αυτό είναι σημάδι από τον Θεό και προχώρα με αυτόν τον πρόσωπο, ήδη επεμβαίνω στην ελευθερία του. Και αν είναι και ευαίσθητος άνθρωπος, θα πει ότι αυτό είναι από τον Θεό και θα προχωρήσουν και μετά μπορεί να ταλαιπωρείται. Εγώ προσωπικά θα τον αφήσω να κρίνει ο ίδιος. Θα αποφύγω να του δώσω τέτοια πληροφόρηση ότι είναι από τον Θεό για να πιεστεί και να αποδεχτεί το άλλον πρόσωπο. Διότι αυτό μπορεί να βγει και προς ωφέλεια, αλλά μη γίνεται μπορεί να βγει και προς βλάβη.
1: Ή να μην αποδεχθεί το άλλο πρόσωπο, γιατί μπορεί αυτό το σημάδι να είναι εναντίον της.
2: Και να μην το αποδεχθεί με όλη την καρδιά του και να πιεστεί. Και μετά να λέει με πίεσες ή έγινε τα πράγματα διαφορετικά.
1: Τώρα αυτό το περιστατικό με τη Ρεβέκα και τον Ισαάκ, πώς συνδέεται με την προσευχή μας κατά τη διάρκεια αναζήτησης του άνθρωπου μας, κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, το πούμε.
2: Να παρακαλούμε τον Θεό να μας φωτίσει, να κάνουμε καλή επιλογή. Και ο καλός Θεός έχει τον τρόπο να μας δώσει την φώτιση και την πληροφορία. Πρέπει να το καταλάβουμε εμείς ήδη. Δεν πρέπει να αρκεστούμε στο τι μας είπαν κάποιοι άλλοι, έστω και άγιοι άνθρωποι. Πρέπει να το καταλάβουμε εμείς ήδη αυτό το πράγμα.
1: Τώρα το είπατε πριν, αλλά θέλω λίγο να επιμείνουμε σε αυτό, ότι θα μπορούσαμε να πούμε εύκολα εμείς σήμερα, μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια που έγινε αυτό το γεγονός στην Παλαιά Διαθήκη, ότι αυτό το περιστατικό με τη Ρεβέκα είναι απλώς μια λεπτομέρεια. Αλλά έχετε πει, το είπατε και πριν, ότι τόσο κατά τη διάρκεια της αναζήτησης του συντρόφου, όσο και μετά στο γάμο, πρέπει πολύ να προσέχουμε τις λεπτομέρειες. Η ερώτηση είναι, ποιες είναι αυτές οι λεπτομέρειες που πρέπει να προσέχουμε, και το δεύτερο είναι, έχουμε τη διάκριση να προσέχουμε τις λεπτομέρειες.
2: Οι λεπτομέρειες που πρέπει να προσέχουμε είναι γενικά στη συμπεριφορά και στην όλη διαγωγή του άλλου ανθρώπου. Και αυτό δεν θα γίνει επιτηδευμένα, αλλά γίνεται από μόνο του. Παρατηρώ έναν άνθρωπο. Τον παρακολουθώ πώς κάθεται, πώς μιλά, πώς γελά, πώς αστείευεται, πώς διαχειρίζεται διάφορα πράγματα. Από μόνο του η λογική μου εξάγει μια λογική διεργασία. Κρίνω τον άλλον άνθρωπο. Αυτό δεν είναι κακό να κρίνω. Να κατακρίνω είναι το κακό. Διότι κρίνομαι πάντοτε. Όταν διαλέγω το καλό από το κακό, δεν το κρίνω. Όταν λέω αυτός ο άνθρωπος δεν με ωφελεί, αυτός ο άνθρωπος δεν μου κάνει για φίλος μου, κρίνω. Φυσικό είναι ότι θα κρίνω. Δεν κατακρίνω μόνο από ότι αυτός είναι παλιάνθρωπος και είναι το ένα ή το άλλο. Έτσι και διάφορες συμπεριφορές κρίνουν τον άλλον άνθρωπο. Και εμείς αφήνουμε τον εαυτό μας από μόνο του. Δεν του βάζουμε προϋποθέσεις.

0: καίγονται για να βρουν ένα σύζυγο, να το πούμε έτσι, να βγουν στο γάμο. Έχουν περάσει χρόνια, δεν έχει γίνει τίποτε. Έρχεται η κοπέλα, λέει: εγώ θα μείνω στο ράφι και κάτι τέτοια. Η ερώτηση είναι, όταν έρχεται και τελικά το έτερο νήμιση και κάτι γίνεται και υπάρχει φως ότι πάμε προς αραβόνα και προς γάμο, υπάρχει κίνδυνος να τυφλωθούμε και να μην βλέπουμε τίποτα από αυτές τις λεπτομέρειες?
1: Υπάρχει.
0: Και τι κάνουμε εκεί?
1: Εντάξει, εκεί θα κάνουμε ό,τι προκύψει πλέον, διότι υπάρχει κίνδυνος να αγχωθούμε και να βιαστούμε και να μην δούμε τίποτα από όλα αυτά και να τα δούμε αργότερα. Και αυτό θα είναι για μας ένα σκόπος περισσότερο. Αλλά ό,τι και αν συμβαίνει, νομίζω ότι ο άνθρωπος θα ζήσει τη βοήθεια του Θεού και έχει εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, να μην αφιβάλλει, να προχωρήσει αν είναι έτοιμος και αν δεν βλέπει κάτι, και να μην βάλει ερωτηματικά συνέχεια. Μήπως δεν είδα το ένα, μήπως δεν είδα το άλλο, μήπως δεν πέρασε αρκετός καιρός. Επέρασαν 1-1,5 χρόνο, φτάνει. Διότι η πραγματικότητα είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Ένας που τα πρώτα χρόνια είναι άγγελος, μετά γίνεται δαίμονας. Και ένας δαίμονας γίνεται άγγελος. Ο άνθρωπος έχει τεράστια δυνατότητα αλλαγής. Δεν μπορεί να πεις ότι αυτό το πρόσωπο που διάλεξα στα 5-10 πρώτα χρόνια, μετά πώς μεταμορφώθηκε και γίνει ένας άλλος άνθρωπος. Μπορεί όλα να συμβούν.
0: Βέβαια, το ξαναλέω ότι μπορεί να έχουμε περίπτωση που ο άλλος έχει φτάσει 40 χρονών, ειδικά η κοπέλα, σας λέω τώρα, ναι, που εκεί υπάρχει μεγαλύτερη αγωνία. Ναι, τραβάμε, γελιόμαστε. Βέβαια. Φτάνει 40 χρονών, σου λέει: εγώ θα μείνω στο ράφι, τελείωσε. Και ξαφνικά βρίσκεται ένας άνθρωπος που μετά από μια αναζήτηση, ξέρω εγώ, 20 χρόνων, υπάρχει ο άνθρωπος που τελικά προχωράμε. Μάλιστα. Εκεί αυτό που σας λέω, ότι αν τυφλωθεί, γιατί επιτέλους βρέθηκε ο πρίγκιπας να προχωρήσουμε, μπορεί να ξεχάσει και το Θεό τον ίδιο και να χάσει αυτή τη διάκριση.
1: Μπορεί. Μπορεί μέσα στη θολούρα της βιασύνης και του άγχους ο άνθρωπος μπορεί να ξεχάσει και τον εαυτό του τον ίδιο.
0: Αυτό τον από πώς θα το χειριστεί όμως τώρα εκεί και με τον πνευματικό, θέλω να μου πείτε.
1: Εάν ο πνευματικός μπορεί να έχει ένα λόγο και της πει να περιμένει λίγο, να είναι σίγουρη, και διακρίνει ο πνευματικός ότι είναι σίγουρη και υπήρξε ο εύλογος χρόνος γνωριμίας, ή αν θέλει ο ίδιος ο άνθρωπος να προχωρήσει, να προχωρήσει. Και ο Θεός μυθός.
0: Τώρα πείτε μας και πάλι από την εμπειρία σας όμως, μετά από τόσα χρόνια, γιατί βλέπουμε ότι τέτοιες περιπτώσεις και σε αγόρια και σε κορίτσια, φίλοι μας, απογοητεύονται. Σου λέει: με 40 χρονών τελείωσα εγώ. Δεν θα βρω κανένα, θα μείνω στο ράφι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει μια απογοήτευση. Υπάρχει περίπτωση, το λέω για να το ακούσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ότι μετά από τόσα χρόνια φτάνει ο άλλος 40 και 50 χρονών να βρει τον άνθρωπό του?
1: Υπήρξαν περιπτώσεις τέτοιες μάλιστα. Αλλά πρέπει να καταλάβει και ο άνθρωπος ότι η επιτυχία του ή η αποτυχία του στη ζωή δεν είναι από το αν παντρευτείς ή όχι. Αυτό είναι ένα στοιχείο, αλλά δεν είναι απόλυτο. Διότι μπορεί ο Θεός μέσα από την αγάπη του, βλέποντας ότι η πορεία σου μέσα στον γάμο θα ήταν πολύ οδυνηρή και δεν θα την άντεχες, επειδή ζητούμε το θέλημα του Θεού και επειδή μας αγαπά ο Θεός, να μας προφύλαξε. Γι' αυτό και καλό είναι ο άνθρωπος να μην εξαρτά την ευτυχία του από ένα γεγονός. Διότι μπορεί να παντρευτεί και μετά να μην κάνει παιδιά. Και αν επικεντρώσει την ευτυχία στην τεχνογωνία, πάλι θα είναι δυστυχισμένος. Ή μπορεί το άλλο πρόσωπο να ασθενήσει. Μπορεί να έχει κάποιες ιδιαιτερότητες που είναι πολύ δύσκολες. Γι' αυτό καλό είναι ο άνθρωπος να έχει μια ταπείνωση και να διαχειρίζει αυτά τα πράγματα με μια ειρήνη. Αν γίνουν, καλώς. Και αν δεν γίνουν, δόξα τω Θεώ. Προχωρήσουμε.
0: Καταλαβαίνω μια ταπείνωση ως προς την αντίληψη, να το πω, του σκοπού της ζωής του ανθρώπου.
1: Ακριβώς. Πρέπει να πει πρώτα ο σκοπός της τελειότητος και μετά τα υπόλοιπα όλα. Να μην απολυτοποιηθεί το σχετικό. Που όσο καλό κι αν είναι, είναι σχετικό πράγμα ο γάμος. Δεν είναι απόλυτο σκοπός της ζωής του ανθρώπου.
0: Τώρα για να τελειώσουμε, Γέροντα, αναφέρεστε πάρα πολύ συχνά στις ομιλίες σας για παραδείγματα μέσα από το γεροντικό. Τώρα είδαμε σε αυτή την ευχή το παράδειγμα την Παλαιά Διαθήκη, χιλιάδες χρόνια πριν, άλλες λογικές, άλλες καταστάσεις, καμία σχέση με το σήμερα, αλλά σήμερα διαβάζουμε πάλι για τη Ρεβέκα, τον Ισαάκ κτλ. Θέλω να μας πείτε πώς ένα καλογερικό βιβλίο σαν το γεροντικό ή αντίστοιχα γεγονότα τέτοιες Παλαιά Διαθήκης 3-4 χιλιάδων

0: χρόνων πριν, και ειδικά αυτά τα γεγονότα του γεροντικού από μεγάλους ασκητές, μπορεί να είναι ένα καλό βοήθημα μες στο γάμο.
1: Νομίζω το καλύτερο βοήθημα για το γάμο είναι το γεροντικό. Το θεωρώ απόλυτα αυτό που λέω. Διότι το γεροντικό μας δείχνει την ευγένεια, την διάκριση, την θυσία και την ταπείνωση των γερόντων της ερήμου. Πράγματα τα οποία, εάν εφαρμοστούν στην συζυγία και στο γάμο, θα κάνουν έναν τέλειο γάμο, μια τέλεια οικογένεια. Εκεί βλέπουμε τους πατέρες με πόση άνεση δεχόντουσαν ο ένας τον άλλον, τα πτέσματα των αδελφών τους, τις προσωπικές τους αδυναμίες. Περιγράφονται μέσα πράγματα τα οποία δεν τράπηκαν να τα πούν. Τα θεωρούσαν καθημερινά γεγονότα. Και με πόση ελευθερία οι πατέρες χειρίζονταν ακόμα και τις αμαρτίες τους και τις πτώσεις τους, χωρίς να χώνονται και να μπαίνουν σε μια διαδικασία υπερευαισθησίας. Αλλά πάνω απ' όλα με πόση λεπτότητα διαχειρίζονταν τα αισθήματα, την ελευθερία και τη συνείδηση του αδελφού τους.
0: Μήπως λοιπόν τότε, τώρα χαριτολογώντας, αντί για τοσχέρες και αποχυμωτές, να δίνουμε δώρο ένα γεροντικό? Στο γάμο μου είχα 30 τοσχέρες.
1: Σίγουρα θα είναι το καλύτερο δώρο, αλλά να μην σας παρεξηγήσω. Να είναι άνθρωποι που θα μπορούν να το καταλάβουν. Και αν μπορούν να το καταλάβουν, αυτό είναι το καλύτερο δώρο πράγματι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
1: Άστε πάντα καλά.

0: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι και φίλες, είμαστε εδώ στην εκπομπή Άκου Φίλε και το θέμα μας σήμερα είναι ένα θέμα που αφορά λίγο πολύ όλους μας. Πολλά παιδιά φεύγουν από τις οικογένειές τους, όχι γιατί εκείνα το επέλεξαν, αλλά γιατί οι οικογένειες δεν μπορούσαν να εκπληρώσουν το ρόλο τους. Φεύγουν λοιπόν με εισαγγελική εντολή. Συνήθως έπειτα από κάποιες τραυματικές καταστάσεις, από καταστάσεις εκτός ελέγχου, από καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας και άλλα κοινωνικά προβλήματα, λυπηρά ακόμη και να τα συζητάει κανείς. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις έρχονται ορισμένες δομές που παίρνουν το παιδί και το μεγαλώνουν σαν να είναι δικό τους παιδί. Επιτυχώς ή επιτυχέστερα, σαν ίδρυμα ή σαν οικογένεια. Και έχουμε μαζί μας εδώ μια τέτοια δομή που δεν θα τη χαρακτηρίζαμε δομή, αλλά περισσότερο σπίτι. Μιλάμε λοιπόν για το Χριστοδούλιο, Ίδρυμα Προστασίας Παιδιών, και έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Χριστοδουλίου, τον κύριο Γιώργο Χριστοφοράκη, να τον καλωσορίσουμε. Καλώς μας ήρθατε. Είναι η δεύτερη φορά που μας ήρθε, γιατί στην προηγούμενη μας εκπομπή δεν είχαμε καταφέρει να πούμε όλα αυτά τα πράγματα που αφορούσαν το Χριστοδούλιο και τη δράση του. Ούτε βέβαια πιστεύω και σε αυτή θα καταφέρουμε να τα συμπληρώσουμε όλα αυτά, γιατί η δράση του Χριστοδουλίου είναι πάρα πολύ μεγάλη, πολύπλευρη και πολυετής. Καλώς μας ήρθατε λοιπόν, κύριε Χριστοφοράκη. Μας είχατε πει την προηγούμενη φορά για την ευρεία δράση της δομής αυτής του Χριστοδουλίου, που αναλαμβάνει, είπαμε παιδιά, από 4 ετών και άνω μέχρι 12 πρέπει να είναι, είπαμε, η ηλικία προσέλευσης του παιδιού, αλλά βέβαια τα παιδιά δεν φεύγουν ούτε 12, ούτε 15, ούτε 18. Φεύγουν όταν αποκατασταθούν επαγγελματικά και μπορούν οικονομικά πλέον να σταθούν μόνο τους μέσα στη ζωή. Όταν αποκατασταθούν επαγγελματικά. Παίρνετε λοιπόν ένα παιδάκι 4, 5, 10 χρονών. Το αναλαμβάνετε υποκαθιστώντας επιτυχώς. Θα μπορούσα να πω, και αυτό επιτρέψτε μου να το πω εγώ που το βλέπω όσες φορές έχω έρθει σαν επισκέπτης, το αναλαμβάνεται σαν οικογένεια. Το παιδάκι όμως αυτό έχει διάμεσα προβλήματα, έχει ανάγκες. Ό,τι προβλήματα και ανάγκες έχει το κάθε παιδάκι, κάθε οικογένειας. Από τη λογοθεραπεία του, τα περισσότερα παιδιά ή πολλά παιδιά πλέον έχουν ανάγκη λογοθεραπείας, από τη στήριξή του την ιατρική, από τον οδοντίατρο, από το φυσιοθεραπευτή, από τον παιδίατρο, από τα εμβόλια, από τον έλεγχο των οφθαλμιατρικό, από τα έκτακτα προβλήματα που πολλές φορές χρειάζεται να αναγκάσουν ένα παιδάκι σε νοσηλεία ή σε κάποια επέμβαση και σε άλλες καθημερινές δραστηριότητες. Την κολύμβηση του, την γυμναστική του, την μουσική του, τις ξένες γλώσσες, το σχολείο, το φροντιστήριο. Θα θέλετε να μας πείτε πώς διαχειρίζεται το Χριστοδούλιο για όλα αυτά τα 30 παιδάκια περίπου, τα κοριτσάκια που φιλοξενεί, όλες αυτές τις λειτουργίες και τις ανάγκες που, επιτρέψτε μου να το παρατηρήσω, σε τέτοιους δύσκολους καιρούς ακόμη και οι μεσαίες οικογένειες και τα μεσαία ελληνικά νοικοκυριά δυσκολεύονται να ανταποκριθούν.
1: Λοιπόν, εγώ να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το Ιντερνετικό Σταθμό Πεμπτουσία και ιδιαίτερα στην κυρία Ζόρζου που έχει την καλοσύνη να μας φιλοξενήσει να μας διαθέσουν το χρόνο να προβάλλουμε τα προβλήματά μας και να μας μάθει ο κόσμος. Όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, εμείς είμαστε ένας χώρος που φιλοξενούμε μόνο κορίτσια τα οποία δεν μπορεί να υποστηρίξει η οικογένεια. Για να γίνει αυτό έχουμε κάποιους πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι οι εθελοντές. Ο άλλος πυλώνας είναι οι εργαζόμενοι. Ο άλλος πυλώνας είναι ο κόσμος που μας ξέρει. Και ο τελευταίος πυλώνας είναι τα παιδιά μας. Να πούμε για τους εθελοντές. Έχουμε αναπτύξει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο εθελοντών, οι οποίοι μας συντρέχουν και μας βοηθάνε στο κάθε τι. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι που βοηθάνε τα κορίτσια μας. Να πούμε ότι φιλοξενούμε μόνο κορίτσια. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι οι εκπαιδευτές που είναι κοντά τους στα μαθήματα, γιατί το κάθε παιδί έχει την ιδιαιτερότητά του και θέλει από ένα φροντιστή.
0: Δηλαδή υπάρχουν κοπέλες που έρχονται εθελοντικά για να βοηθήσουν στη μελέτη των παιδιών.
1: Ακούστε, έχουμε ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών, έχουμε και κυρίες που μας σιδερώνουν, κάνουν και άλλες δουλειές.
0: Βέβαια.
1: Κυρίως όμως έχουμε μία πάρα πολύ καλή φίλη του Ιδρύματος και πρέπει να την πούμε, τη Φένια, η οποία έχει επιστρατεύσει περίπου 40 κορίτσια, νέα κορίτσια, τα οποία μας βοηθάνε στα πάντα. Φτιάχνει ένα πρόγραμμα κάθε αρχή σχολικού έτους και λέει ότι η Μαρία την τάδε μέρα, την τάδε ώρα θα κάνει φροντιστήριο
0: μαθηματικά.
1: Θα κάνει φροντιστήριο
0: στο δημοτικό, ας πούμε.
1: Στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, γιατί οι περισσότερες είναι φοιτήτρες ή έχουν αποφοιτήσει από φοιτήτρες. Είναι εξειδικευμένες. Είναι. Mm-hmm. Και φτιάχνει ένα πρόγραμμα και υποστηρίζονται όλα μας τα κορίτσια με βοήθεια στα μαθήματά τους.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό και πολύ μεγάλο κονδύλι αυτό. Για ένα νοικοκυριό, πόσο μάλλον επίσης, για ένα μεγάλο νοικοκυριό, 30 παιδιών.
1: Επίσης, να πούμε ότι αυτή η Φένια που... Είμαι τυχερός που το γνωρίζω αυτό το κορίτσι. Διοργάνωσε 2 φορές μπαζάρ φέτο, όχι στο χώρο μας, στο Χερατσίνι.
0: Ναι.
1: Στο Αγίου Αναργύρου.
0: Το έχουμε επισκεφτεί.
1: Και συγκέντρωσε ένα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο φέρει στα ταμεία του Χριστοδουλίου. Που πέρα από την χρηματική βοήθεια την οποία έχουμε ανάγκη, μας γνωρίζει ένας κόσμος που δεν μας χαίρει. Αυτό το κομμάτι λοιπόν με τους εθελοντές, όσον αφορά το κομμάτι τα μαθήματα, είναι έργο της Φένιας και νομίζω ότι είμαστε σχεδόν πλήρες.
0: Και αυτοί οι εθελοντές επαρκούν ακόμη και για τα μαθήματα προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες, γιατί ξέρω ότι έχετε και παιδιά που πρωτεύσανε σε σχολές και μπήκανε και σε πάρα πολύ καλές σχολές.
1: Λοιπόν, εκεί έχουμε φίλους mm-hmm. και πάνε σε φροντιστήρια έξω. Χωρίς τίμημα, αφιλοκερδός.
0: Αφιλοκερδός σε φροντιστήρια προετοιμασίας Πανελληνίων.
1: Ναι, πάνε.
0: Μπράβο τους. Πολύ μπράβο τους.
1: Και πρέπει να τους ευχαριστήσουμε. Δεν ξέρω αν ξέρετε, η φίλη Παπαδέα, η Έφη.
0: Ναι.
1: Φιλοξενεί κορίτσια μας και όχι μόνο. Τα οποία προετοιμάζονται από την πρώτη ηλικίου. Έτσι.
0: Για τις Πανελληνίες.
1: Ναι, για τις Πανελληνίες. Και δεν είναι μόνο φροντιστές, είναι και σαν οικογένεια. Τα παιδιά μας τα αγαπάνε και τα φροντίζουν σαν δικά μας. Εγώ πάω και μιλάω με τους καθηγητές που κάνουν στα φροντιστήρια, τους θεωρώ πολύ δικούς μου και αισθάνομαι μια πολύ μεγάλη υποχρέωση. Ένα άλλο κομμάτι των εθελοντών είναι οι γιατροί μας.
0: Και αυτό μεγάλο πράγμα.
1: Πολύ, πολύ μεγάλο πράγμα. Έχουμε μια 30 γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι μας βοηθάνε στο κάθε τι. Οτιδήποτε προκύψει, ειδικά τώρα και με τον κορονοϊό, τρέχουμε. Να πούμε ότι μέσα στους εθελοντές γιατρούς, εδώ και 30 χρόνια, είναι η σύζυγος του πρώην δημάρχου, του Μιχάλη Τσαλέκου, Ασπασία, η οποία είναι παιδίατρος, είναι η ειδικότητά της και χρειάζεται να απευθυνόμαστε πιο συχνά σε εκείνη.
0: Βέβαια.
1: Επίσης το Αττικό Νοσοκομείο, μας προσφέρει μεγάλη βοήθεια.
0: Είναι πολύ κοντά σας.
1: Είναι πολύ κοντά μας, αλλά και με την προθυμία που μας βοηθάνε. Πρόσφατα ένα κορίτσι έκανε κάτι εξετάσεις, οι οποίες είχαν κάποιες ενδείξεις που έπρεπε να πει για περαιτέρω διερεύνηση και σταθήκανε πλάι μας. Βέβαια, εντάξει, το κορίτσι μια χαρά είναι, ωστόσο όμως οι γιατροί μας ήταν κοντά. Επίσης η Αθηνά που χρειάζεται να χειρουργηθεί πρόπερση των πέθων, υπάρχει κόσμος που και γιατροί με μεγάλη, πολύ μεγάλη ευαισθησία και αφιλοκερδώς προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
0: Και σε περίπτωση που κάποιο παιδί χρειάζεται να νοσηλευτεί, υπάρχει κάποιος που μπορεί να το συνοδεύσει το παιδί σαν συνοδός, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα στα Ιδρύματα.
1: Εδώ είναι εφόσον εδώ έχουμε τους θέλοντες, εννοείται, και οι οποίοι είναι για να το συνοδεύσει το παιδί, πρέπει να υπάρχει μια σχέση με το παιδί. Μπορεί να έρθει ξεκάρφωτα κάποιος τρίτος να πει πάω στο παιδί και πρέπει να του έχει εμπιστοσύνη.
0: Βέβαια.
1: Είναι. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι είναι, το έχουμε καλύψει επαρκώς. Διότι να πούμε ότι η μισθοδοσία αφορά το 85% της δαπάνης. Πληρώνουμε πάρα πολλά μισθοδοσία και ΙΚΑ, διότι μας υποχρεώνει το ΕΚΑ να έχουμε ασφαλισμένους εργαζόμενους όλες τις μέρες και όλες τις ώρες και όχι να καλύπτεται από εθελοντές που θα μπορούσαμε να το καλύψουμε. Όμως είμαστε υποχρεωμένοι και γι' αυτό έχουμε υψηλή μισθοδοσία. Γι' αυτό το κομμάτι μας το καλύπτουν οι εθελοντές μας και χωρίς αυτούς δεν θα πηγαίναμε πουθενά.
0: Μπράβο. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να λέγονται.
1: Εννοείται.
0: Γιατί αυτός ο εθελοντισμός, ο οργανωμένος εθελοντισμός, είναι αυτός που κινεί πολλές τέτοιες δράσεις που είναι αξιοθαύμαστες. Και αυτή η αθόρυβη, η αφανής προσφορά είναι ίσως η πιο ευγενική μορφή προσφοράς. Όταν δηλαδή διαθέτεις αθόρυβα και ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες σου και τον εαυτό σου στην ανακούφιση ενός αγνώστου παιδιού. Αυτό το πράγμα δείχνει μεγάλο πλούτο ψυχής και φυσικά και τα αποτελέσματα είναι αξιοθαύμαστα.
1: Ισχύει, όντως, ισχύει. Εγώ και θέλω να τους ευχαριστήσω από εδώ όλες τις εθελόντρες, διότι η φιλανθρωπία και ο εθελοντισμός είναι κυρίως γυναικείο
0: σπορ.
1: Γυναικείο σπορ. Όχι γιατί οι γυναίκες είναι περισσότερο ευαίσθητες.
0: Είναι γιατί οι γυναίκες γίνονται και μητέρες.
1: Ενδεχομένως, ναι. Και χωρίς αυτό το κομμάτι δεν θα πηγαίναμε πουθενά.
0: Έχουμε όμως και άλλες ανάγκες. Είναι και οι ανάγκες των εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Σε αυτό το τομέα πώς κινείται το Χριστοδούλιο? Δηλαδή τα παιδιά παρακολουθούν κάποια μαθήματα χορού, αθλητισμού, όργανα?
1: Λοιπόν, εμείς είμαστε μια μεγάλη οικογένεια.
0: Μουσικά όργανα εννοούσα, ναι.
1: Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Έχουμε την τύχη και ακριβώς δίπλα μας ένας φίλος του Χριστοδουλίου, ο Λαζάρου, ο Γιώργος, ο οποίος έχει σχολή χορού.
0: Και
1: ο οποίος είναι και πολύ πετυχημένος. Όλα μας λοιπόν τα κορίτσια πάνε δωρεάν και μαθαίνουν χορό. Και συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που κάνει. Είναι ευχής έργων όποιος έχει τύχει να δει εκδηλώσεις του Λαζάρου με τα κορίτσια μας να τα καμαρώνει. Έχουν μάθει χορό λοιπόν όλα από τον Γιώργο του Λαζάρου. Εκτός όμως από το χαρό, έχουμε και άλλες δραστηριότητες. Έχουμε αθλητικές δραστηριότητες που καλύπτονται από το Δήμο.
0: Α, μάλιστα.
1: Μπορεί να πάνε βόλεϊ, μπορεί να πάνε αγγλικά που πάνε τα κορίτσια. Ό,τι ανάγκη έχει μια μεγάλη οικογένεια. Ο Δήμος μας προσφέρει απλόχερα το κάμπο το καλοκαίρι που πάνε τα παιδιά και καλύπτουν τις ώρες ή το αίρεσμα που τα υποστηρίζει ψυχολογικά.
0: Έχουμε
1: ψυχολόγο, ναι. Έχουμε τη βοήθεια του Δήμου.
0: Αμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα παιδιά που καταλήγουν μετά από τέτοιες τραυματικές εμπειρίες και από τραυματικές σχέσεις στην οικογένεια σε κάποια δομή φιλοξενίας, οπωσδήποτε.
1: Να πούμε, ναι, ότι αυτό
0: προβλήματα τέτοια
1: είναι επικουρικά, διότι διαθέτουμε μόνιμη ψυχολόγο στον χώρο και κοινωνική λειτουργία.
0: Οπότε ναι, πάντα, ναι.
1: Εδώ να κάνω μια παρένθεση, να πούμε ότι υπήρχε μια φιλανθρωπική οργάνωση, η Hellenic, με Έλληνες ομογενείς εξωτερικού, που ήρθαν και μας κάνανε χορηγία τη δαπάνη της ψυχολόγου και του κοινωνικού λειτουργού για 3-4 χρόνια, όπως επίσης την εκπαίδευση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Παρέχουν τη διδασκαλία για τον δάσκαλο και τα κομπιούτερ.
0: Ανάλωσμα.
1: Να μάθουν, ναι, να μάθουν τα κομπιούτερ για τις δραστηριότητες εξωσχολικές που λέγαμε.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό και πολύ δαπανηρό.
1: Και χρήσιμο.
0: Και χρήσιμο. Ποιο παιδί, γιατί δυστυχώς τώρα, επειδή η εκπαίδευση γίνεται διαδικτυακά σε κάποιες περιόδους, πολλά νοικοκυριά ήρθαν σε δύσκολη οικονομική θέση όταν είχαν 3-4 παιδιά και έπρεπε ταυτόχρονα να έχουν 4 υπολογιστές ανοιχτούς ή 4 λάπτοπ. Αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εσείς πώς το αντιμετωπίσατε αυτό τώρα στην περίοδο της πανδημίας με τα παιδιά και την διδασκαλία?
1: Αυτό το σεμινάριο που μας παρήχαν δωρεάν, και το οποίο συνεχίζεται, εξακολουθεί και γίνεται σε ένα ξεχωριστό χώρο, έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Αλλά έχει βοηθήσει και η διευθύντρια μας, η κυρία Μανούση, η οποία έχει υπομειστεί όλο αυτό το βάρος και τα τεστ. Τώρα, άντε να κάνεις τεστ σε όλα τα παιδιά, άντε να μπεις στο σύστημα να τα απογράψεις όλα τα παιδιά.
0: Βέβαια.
1: Άντε να κάνεις σύνδεση με διάφορες τάξεις.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Ταυτόχρονα μπορεί να είχατε 20 υπολογιστές και να πρέπει να βοηθήσει 10 παιδάκια στο μάθημα το.
1: Ευτυχώς ανταποκριθήκαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Και φαντάζομαι και οι εθελοντές δεν θα είχαν τη δυνατότητα να έρχονται.
1: Είμαστε
0: τότε
1: σε καραντίνα, δεν είχαμε το κομμάτι των εθελοντών. Ναι, δύσκολο τώρα με αυτή την πανδημία σε όλους μας. Να πούμε επίσης ότι το καλοκαίρι στις κατασκηνώσεις η Μητρόπολη Νικαίας,
0: με το Σεβασμιότατο
1: Αλέξιο, ο οποίος είναι κοντά μας και το Χριστόστομο μας αγαπάνε και τους αγαπάμε, έχουν τις κατασκηνώσεις που πάνε τα παιδιά στο
0: Στεφάνι.
1: Και το περιμένουν πώς και πώς. Είναι ένα πανηγύρι.
0: Μα αυτή είναι η κατασκήνωση υπόδειγμα με την πισίνα της.
1: Έχουν κάνει φιλίες στα κορίτσια.
0: Με τα προγράμματά της.
1: Ναι, πάρα πολύ σημαντικό. Και εκτός αυτών υπάρχουν φίλοι του Ιδρύματος που παίρνουν τα παιδιά μας. Ο κύριος Ποταμίτης στο Ινστιτούτο Πολιτών Ελλάδος έχει ένα κάμπος στο Λακαρνανία και παίρνει τα παιδιά και πάνε το καλοκαίρι και περνάνε κάποιες μέρες. Τους παρέχει βέβαια και τροφή και στέγη, άπλετα, φιλοξενία, τον ευχαριστούμε. Είναι μια άλλη φίλη η οποία έχει ξενοδοχείο στον Πόρο και τα φιλοξενεί για κάποιες μέρες. Θέλω να πιστεύω ότι καλύπτονται οι ανάγκες των παιδιών.
0: Βέβαια, και με το παραπάνω, με αυτά που μας λέτε.
1: Ναι, είναι και γεμάτα σε αυτό το κομμάτι. Είναι κάποιες δράσεις τις οποίες τις περιμένουν και τις απολαμβάνουν κιόλα.
0: Και μέσα σε αυτό το υγιές περιβάλλον μπορούν και πολλά από αυτά τα τραύματα λίγο-λίγο να επουλώνονται. Τα τραύματα.
1: Εξομαλύνονται.
0: Τα παιδικά τραύματα που οδήγησαν τα παιδιά
1: λοιπόν,
0: στη δομή.
1: Να πούμε ότι στα παιδιά μας κάνουμε τεστ για την ψυχολογία τους.
0: Από την ψυχολόγο που είναι μόνιμη,
1: κέντρο,
0: μόνιμο προσωπικό.
1: Υπάρχει κέντρο.
0: Ειδικό κέντρο.
1: Ειδικό κέντρο, ναι.
0: Στο οποίο πηγαίνετε τα παιδιά.
1: Επίσης, μέτρηση του IQ.
0: Μάλιστα.
1: Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπήρχαν κάτι κορίτσια, τι θα κάνω, πού θα πάω, πώς δεν θα πάω. Θα πάω λοιπόν η Βάσο ή τα κορίτσια που είναι στη γραμματεία και κάθεται εκεί 4 ώρες ολόκληρες και γίνεται το τεστ το.
0: Στο. Του επαγγελματικού προσανατολισμού.
1: Στο Κεσί. Ναι. Mm-hmm. Και ξέρουμε πώς θα πάνε και πώς δεν θα πάνε. Αυτά λοιπόν που προσφέρει ο χώρος. δύσκολα θα τα δεις ακόμα και σε μια μέση οικογένεια.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Να το λέμε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά χάρη στο συντονισμό από τους εθελοντές και από τους ανθρώπους που έχετε αφιερώσει το χρόνο σας και το ενδιαφέρον σας σε αυτά τα παιδιά.
1: Εγώ είμαι καινούριος πρόεδρος συγκριτικά με τα 79 χρόνια λειτουργίας, αλλά ο χώρος το Χριστοδούλιο έχει λειτουργήσει σε σωστές βάσεις από τους προηγούμενους. Υπάρχει μια πολύ χρηστή διοίκηση, κυρίως τα οικονομικά, που είναι όλα πεντακάθαρα. Λειτουργούμε με πολύ σωστούς όρους. Θέλω να πιστεύω σε σχέση με άλλες δομές είμαστε καλύτερα, με την έννοια ότι είμαστε μικρότερη δομή. Μικρότερη δομή και είμαστε πιο μαζεμένοι, είμαστε μια μεγάλη οικογένεια.
0: Και κάποιος που θα έβλεπε όλο αυτό το έργο και θα ήθελε να συμμετέχει, πώς θα μπορούσε να συμμετέχει, πώς θα μπορούσε να σας βρει.
1: Μπορεί
0: και τι
1: να,
0: θα μπορούσε να κάνει.
1: Μπορεί να μπει στο διαδίκτυο, να μας δει στην ιστοσελίδα, να δει τους χώρους μας και να δει και τα παιδιά μας ή και να έρθει ακόμα. Έχουμε και μια εκκλησία στο χώρο, η οποία τώρα λόγω πανδημίας δεν λειτουργεί. Mm-hmm. Αφενός σημαίνει είναι πολύ μικρή και δεν χωράει να μπουν οι πιστοί. Και αφετέρου είμαστε κλειστή η δομή και δεν επιτρέπεται η επισκεψιμότητα.
0: Τα παιδιά μπορούν να μπουν μέσα και εκκλησιάζονται εκεί τα παιδιά.
1: Δεν έχουμε λειτουργία για τα παιδιά, κάνουμε σποραδικές λειτουργίες, αλλά όχι κάθε Κυριακή όπως είχαμε.
0: Ναι.
1: Είχαμε και την ατυχία και ο ψάλτης μας έφυγε, ο Χιραντώνης, και ο παπάς που είχαμε σκοτώθηκε βέβαια σε τροχαίο.
0: Οπότε έχετε μείνει χωρίς.
1: Η Μητρόπολη όμως μπορεί να μας υποστηρίξει, άμα θέλουμε κάτι εξαίρεση. Mm-hmm. Να έρθει να μας κάνει μια λειτουργία για τα παιδιά, έρχεται και μας κάνει.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να πούμε ότι τους χώρους σχεδόν στο σύνολό τους έχουμε ανακαινήσει. Mm-hmm. Πώς τις έχουμε ανακαινήσει? Ο κόσμος πολύ εύκολα δίνει το είδος, έρχεται και σου λέει τι θέλει να σου φτιάξω, το φέρνει το είδος. Χρήματα τα δίνει με δυσκολία. Εμείς είχαμε την τύχη και κάναμε ανακαίνιση στην κουζίνα, η οποία ήταν πάρα πολύ παλιά, και ένας φίλος, ο Αχνιώτης, που ασχολείται με τα ακτοπλοϊκά, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει, μας ανακαίνισε πλήρως την τραπεζαρία και την κουζίνα και είναι πάρα πολύ σύγχρονη. Επίσης, την επίπλωση της τραπεζαρίας τη χρηματοδότησε η Βασίλισσα της Σερβίας, η Κατερίνη, η οποία μας επισκέπτηκε πριν μερικά χρόνια.
0: Τι λέτε.
1: Ναι. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε και να ευχαριστήσουμε και είμαστε τυχεροί, ότι από το Ίδρυμα Νιάρχος ωφεληθήκαμε δύο φορές. Το Ίδρυμα Νιάρχος χρήματα δεν δίνει. Σου λέει όμως τι χρειάζεσαι να σου φτιάξω. Του στείλαμε λοιπόν ότι θέλαμε να αλλάξουμε όλα τα αλουμίνια που έχουμε τα παράθυρα και να φτιάξουμε την είσοδο την πρώτη φορά, και όλη τη δαπάνη καταβλήθηκε από το Ίδρυμα Νιάρχος. Επανήλθαμε και μας έδωσε και φτιάξαμε την αυλή, την παιδική χαρά, τη βιβλιοθήκη, ο οποίος είναι ένας πανέμορφος χώρος που διαβάζουν τα παιδιά, και επίσης το σχολείο, έτσι το λέμε, είναι ο χώρος που διαβάζουν τα μικρά παιδιά. Είναι πάρα πολύ φιλικός και πάρα πολύ σύγχρονος. Και έτσι περάσαμε και την πανδημία και την εκπαίδευση στο διαδίκτυο ανώδυνα. Γιατί είναι ένας πολύ οικείος χώρος.
0: Είχανε τα παιδιά τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ευτυχώς.
1: Είναι πάρα πολύ φιλικός, πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ λειτουργικός και πάρα πολύ σύγχρονος. Από δε το Ίδρυμα Νιάρχος μας έχει καλέσει και συμμετέχουμε σε διάφορες εκδηλώσεις. Μας είπε ότι από τις αιτήσεις που γίνονται για να ευδοκιμήσει, ευδοκιμεί το 5%, μία στις 20. Και παίζει και σπουδαίο ρόλο τα πρόσωπα. Και αυτό μας δίνει δύναμη και χαρά και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο επιβλέπων μηχανικός, γιατί σου δίνει τα χρήματα, δεν σου δίνει χρήματα, αλλά επιβλέπεις την πορεία των εργασιών.
0: Βέβαια.
1: Τι τα κάνεις, λες, τα έκανα, τα έκανες. Επιβλέπω λοιπόν ο μηχανικός στο τέλος που κάνει μια γιορτούλα και ήρθε και το είδε, έφυγε πολύ ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα.
0: Είναι πράγματα που γίνονται με κόπο μεν, αλλά με μεράκι και με αγάπη. Εύχομαι ο Θεός να σας δίνει υγεία και δύναμη και σε εσάς και σε όλους τους εθελοντές και στο προσωπικό που μπορεί να εξυπηρετεί αυτή την ζεστή αγκαλιά που λέγεται Χριστοδούλιο, και εύχομαι πάντα να υπάρξει όχι μόνο το Χριστοδούλιο αλλά και άλλες τέτοιες δομές που να μπορούν να μαζέψουν όλα αυτά τα πληγωμένα σπουργίτια. Και δυστυχώς όσο περνά ο καιρός, όσο οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων γίνονται απρόσωπες, όσο ο θεσμός της οικογένειας αντιμετωπίζει προβλήματα και όσο βλέπουμε αυτές τις βαθιές ρογμές, την κρίση και στις ανθρώπινες σχέσεις και στις οικογενειακές σχέσεις, δυστυχώς όσο περνάει ο καιρός βλέπουμε ότι όλο και περισσότερα παιδιά αναγκάζονται να στερούνται το σπίτι, ένα νοσηρό σπίτι, μια νοσηρή οικογενειακή κατάσταση, και να έχουν ανάγκη για μια άλλη τέτοια ζεστή αγκαλιά. Εύχομαι λοιπόν για πολλά χρόνια να συνεχίζει το Χριστοδούλιο να είναι μια τέτοια ζεστή αγκαλιά και το παράδειγμά σας να βρει πολλούς, πολλούς τέτοιους μιμητές. Στην εκπομπή μας θα υπάρχει το τηλέφωνο του Χριστοδουλίου και βέβαια υπάρχει και το διαδίκτυο που ο καθένας μπορεί να αντλήσει τις πληροφορίες του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Χριστοφοράκη που ήρθατε και μοιραστήκατε μαζί μας τις εμπειρίες σας και μας ανοίξατε και μας ένα παράθυρο σε αυτό το χαριτωμένο σπίτι, σε αυτή την όμορφη αγκαλιά, για να δούμε πώς ζουν αυτά τα πληγωμένα παιδιά από εκεί μέσα και να δούμε πώς μπορούμε να δούμε αυτά τα μικρά λαβωμένα σπουργίτια να φεύγουν από εκεί και να γίνονται αετοί μέσα στην κοινωνία μας. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ και να πούμε ότι αυτό δεν είναι έργο ενός ανθρώπου, είναι έργο όλων αυτών που έχουν συμβάλει. Και θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο που είναι κοντά μας και μας έχει αγκαλιάσει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Από όλους εμάς εδώ, από το Άκου Φίλε, να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια ημέρα και ίδια ώρα. Χαίρετε.

0: Θεμή, ήδη ήταν εις νοργής από γενεά στις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψε ζωός εις ημάς και ο λαός εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το ελαιό σου και το σωτηριόν σου δώεις ημίν. Ακούσαμε τη λαλήσεν ημίν Κύριος ο Θεός ότι λαλήσει ειρήνη επί το λαόν αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς το φοβουμένον αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει χριστότητα και η γη ημών δώσει το καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θείς οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνω Κύριε το ου σου και πάκωσόν μου, ότι το φως κυπαίνεις ημί εγώ. Φύλαξον ψυχήν μου ότι όσιος ημί, σώσον τον δούλος ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέκει και κράξω με όλη την ημέρα, έφερον από την ψυχήν του δούλου σε προσέειρε την ψυχήν μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και ποιηκής και πολυέλεος, πάτσος που καλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχήν μου και πρόσεις τη φωνή της δύσεώς μου. Εν ημέρας λειψιώς με και έκραξα προσέτη επίκουσάς μου. Ουκές νομιώσιν εν θεείς Κύριε και ουκέστη κατά τα έργα σου. Πάρε τα έθνος επί ίσας, ίξους και προσκυνήσου συν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάζουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσαι εσύ Θεός μόνος. Οδήγησε με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσε με την αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου του φοβήσε το όνομά σου. Εξομολογήσω με σε Κύριε ο Θεός με όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεο σου μέγα πεμέ και ρίσε την ψυχή με εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομο επανέστηνε πεμέ και στην αγωγή κρατεών ζήτησε την ψυχή μου και προθεντές ενώπιον αυτών. Και σε Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμον και λέιμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψε να πεμέ και λέει σών με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδής και σου. Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτες εν μισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτες εν μισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον. Μεσούσης της εορτής, διψώσεν μου τη ψυχή, ευσεβίας πότης ονάματα, ότι πάση σωτήρ βόησας. Ο διψών αρχές το πρόσμη και ποινέ του, η πηγή της ζωής, Χριστέ ο Θεός, δόξα Σύ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Απόστολε Χριστό το Θεό ηγαπημένε, επιτάχυν ορίστε λαόν εν απολόγητον, δέχεται σε προσπίπτοντα ότι πεσόντα το σπίτι καταδεξάμενος, ονικέτευε θεολόγια και επίμονον νέφος εθνών διασκέδασε, ετούμενος ημίν ειρήνην και το μέγα έλεος. Κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλή, και νυν και αίξονος των αιώνων αμήν. Ο διημάδη νηθείς εκ Παρθένου και σταύρος την υπομείνας αγαθέ, ο θανάτου τον θάνατο σκυλεύσες και έγιερς εν δείξες ως Θεός, μη παρήδεις τους έπλεσες τη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσεν υπερημών και σώσουν σωτήριμων λαών απεγνωσμένων. Κυριλής, μη δι παραδόηση μας εις τέλους για το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει διαθήκην σου και μη αποστήσει το ελαιός αφημών διαβράμ των αγαπημένων υπό σου και δισάκ τον δούλο σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάθη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και αείασε τας ασθενίας ημών, ένα και το όνοματό σου, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημώτων επιούσιο δώσε εμήν σήμερον και άφησε εμήν το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν σε οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Της εορτήσουν νομικής μεσαζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγης Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσεστε είδωρα Θανασίας, όθεση προσπίπτωμεν και πιστός εκβόμεν, τους εκτριμούς σου δώρησε ημίν, σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών. Τα μεγαλεία σου παρθένε τις διηγήσετε, βρεις γαρ θαύματα και πηγάζει άματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών, ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επιγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών σε αμαρτωλούς σε λεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δι' της επαγγελίας νομιλώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών τη ώρα τάχτητας εντέξεις και έδινον τη ζωή ημών προς τα σαντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε εμάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον εμάς, Αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσαμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση προσήτους του δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν χερουβίμ και δοξοτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρουσαν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστή, την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτων θάνατον όλες σας. Η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτωμεν γάρ και η νομίσαμεν και ούκασμεν άξι, άρε τα όματα ημών και βλέψε εις του ύψους του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την σύνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέους σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ειμέρε ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον τους αρχικών ημών φρόνημα, είνα των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, το νέον εν της όμεθα και συζήσουμεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσουμεν, δεν θα πάντων εστίν των αφρενωμένων η κατοικία, σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίασης των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν συν τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
2: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
2: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
4: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και έτησε της νήμας της ζωή χαρισάμενος.
2: Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλήν θησφόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν εν εδίσω αναβαλώμενος φώσου σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζουν εν είδαση τα υπερώ αυτού, ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον, όν εφθεμελίωσες αυτά, όριον έθου όου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου σε καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάρανξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αυρού, προσδέξονται όν αγρείς δείψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και φλόγη τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρήν πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί η στρουθία ενωσεύσουσι, του αεροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τες ελάθης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έδνο την δύσην αυτού, έθου σκότους και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό γρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη γη της κτισεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτους ον έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαν τόσου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσου του Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ήδην θυεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κύριο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την πίσιν αυτού, έθου σκότους και αγένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
5: Νιν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προς Κύριον το θλίβεσθαι με και έκραξε και εισήκουσέ μου. Κύριε, ρίσε την ψυχή μου από χελαίων αδίκων και από γλώσσες δολίας, τη δοθήση και την προσταθήση προς γλώσσαν δολίων, τα βέλη του δυνατού εικονημένα συν της άνθρωξης της ερημικής. Είμαι ότι η περιοχή μου μακρύνθη κατά σκηνώσα μετά των σκηνωμάτων κιδάρ. Πολλά παρόκειση είναι η ψυχή μου, μετά το μισούτον την ειρήνη ήμην ειρηνικός, όταν ελάνουν αυτοί σε πολέμων μου.

0: τάξω φυλάσσον σε, ειδούνις τάξω το υπνό σου φυλάσσον τον Ισραήλ, Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σκέφισε επί χείρα δεξιών σου, η μέρα σου ήλιος σου σηκάψει σε βδέησελήν τη νύχτα, Κύριος φυλάξει σε από παντός κακού, φυλάξει τη ψυχή σου, Κύριος, Κύριος φυλάξει την εισοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και ως του αιώνους. Εφράνθην επί της Ιρικός με εισήκον Κυρίου παρευσόμεθα. Εστότε εσείς ανυπόδεις ημών εν τες αυλές σου Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ οικοδομημένη ως πόλης, η συμμετοχή αυτής επί το αυτό. Εκεί γαρανεύησαν εφηλέφιλε Κυρίου, μαρτύριον το Ισραήλ, και εξομολογήσεσαι το όνομα του Κυρίου, ότι εκεί κάθισαν θρόνοι εις χρήσιν, θρόνοι επί οίκον Δαβίδ. Ερωτήσατε δίτα εις ειρήνη την Ιερουσαλήμ, και ευθυνία της αγαπώσισε, γενέσατε ειρήνη τη δυνάμη σου, και ευθυνία της πυρβοβάρασή σου, ένεκα των αδερφών μου και των πλησίων μου, ελάλουν δι' ειρήνη παρησού, ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεού ημών εξεζήτης αγαθάσι. Προσέρε τους οφθαλμούς μου το κατοικούτα εν του ουρανού, ειδούς οφθαλμοί δούλων ισχύρως των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδείς της ισχύρως της Κυρίας αυτής, ούτες οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον του Θεών ημών, εως σου υπτηρήσα ημάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επιλύσθημεν εξ ουδενώσεως, επί πλοίων επιλύστη ψυχή ημών, το όνειδος της ευθυνούς και εξοδένωσης της υπερηφάνης, ημί ότι Κύριος εν ενημήν υπάτω δε Ισραήλ, ημί ότι Κύριος εν ενημήν, εν τα επαναστήν ανθρώπους εφημάς, αρασώντας αν κατά επίον ημάς, εν το ριγιστήν το θυμόν αυτών εφημάς, άρα το είδωρο αν κατεπόντισεν ημάς, χήμαρον δήλθεν η ψυχή ημών, άρα δήλθεν η ψυχή ημών, το είδωρο των υπόστατων. Ευλογητός Κύριος όσο κατέβηκεν ημάς εις θύραν τους οδούς εν αυτών, η ψυχή μόνο στρωθεί να ρίσκε εκ της παγίδος εθεροβότων, η παγίδα να τρίβει και η μίση ερίστημεν, η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου, το ποιήσοντος των ουρανών και την γη, δόξα πατρική ιό και αγίω πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: Ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν, επί επιθώτης επί Κύρωνος ώρος Υιών, ως ελευθίσθητο εις τον αιώνα, ο κατοικών Ιερουσαλήμ, ο αρκύκλο αυτής και ο Κύριος κύκλο του λαού αυτού, από τον νυν και ως το αιώνος. Ότι ο καθής Κύριος ειράβδων των αμαρτωλών επί το πλήρων των δικαίων, από σαν μη ευθύνος εν ειδίκαιν εν ομοίες Κύριος αυτών, να γάφθηνον Κύριε της αγαθής και της ευθέσης στην καρδία, το εστέ κλείνοντας της ρεκαλιάς, απάξε Κύριος μετά των εργαζομένων την ενομίαν ειρήνη επί των Ισραήλ, εν το επιστρέψε Κύριον την εχμαλωσία Σιών, εγεννήθη μόνο σου παρεκκλημένη, τότε πλήστη χαρά στο στόμα ημών και γλώσσα ημών αγαλιάσεως, τότε ρούσανε τη έθνεση, εμεγάλινε Κύριος το ποιήσαμε ταυτόν, εμεγάλινε Κύριος το ποιήσαμε θυμών, εγεννήθημε νεφρενόμενοι, επίστρεψον Κύριε την εχμαλωσία ημών, ασχημάρωσαν τον νότο, εισπήρωτες ενδάκρυσαν εν αγαλιάσε θεριούσι, πορευόμενοι απορεύοντο και έκλειον βάλλοντες τα σπέρματα αυτών, ερχόμενοι δέξωσαν εν αγαλιάσε αιρώντας τα δράγματα αυτών, εάν με Κύριος οικοδομείς οι εικόνες μάτιν εκοπίασαν οικοδομούντες, εάν με Κύριος φυλάξει πόλην εις μάτιν εγρύπνησον οφυλάσσον, εις μάτιν ημίνες θήτω ορθρίζει, εγύρισε με το καθίστε εις δίοντες άρτων οδύνης, όταν δω της αγαπητής αυτού ύπνων, ειδού η κληρονομία Κυρίου ή ο μισθός ο καρπού της λαστρός, ως ευέλεν χειρι δυνατούτος ή των εκτεταγμένων, μακάριος ως πληρώσει την επιθυμίαν αυτού εξ αυτών, νου κατασκενθήσεται όταν λελώσει της εχθρής αυτών εν πύλες. Μακάρι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, οι πορευόμενοι της οδής αυτού, το σπόνος των καρπών σου φάγεσαι, μακάριος και καλώς είστε. Η γενή σου ως άμπελος ευθυνούσεν της κλήτης της οικίας σου, Ιησούς νεόφυτε λόγω κύκλου της τραπέζης σου, ειδούτες ευλογηθήσεται άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων, ευλογήσεσαι Κύριος εξιών και ειδείς αγαθά Ιερουσαλήμ, πάσα στις μέρες της ζωής σου και ειδείς Υιούς των Υιών σου ειρήνη επί τον Ισραήλ. Πλεονάκησε πολέμησόν με κνεότητός μου, υπάτοδε Ισραήλ. Πλεονάκησε πολέμησόν με κνεότητός μου και γάρουκο δυνήθησόν με. Επί των νότων μετέκτονον η αμαρτωλία μάκρυναν την ονομίαν αυτών. Κύριος δίκαιος ενέκοψε να φιένα αμαρτωλών. Εσκενθήτουσαν και αποστραφήτουσαν εις τα οφείσο πάντες οι μισούδες αιών. Γεννηθήτουσαν εις εχόρτος δωμάτων, ως πρώτο εξπαστήν εξηράνθη. Ούκα πλήρωσε την χείρα αυτού αφαιρίζω και των κόλπων αυτό τα δράγματα συλλέγουν. Και ο κήπων οι παράγοντες, ευλογία Κυρίου εφημάς, ευλογήκαμε ημάς εν ονόματι Κυρίου, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Σας, Κύριε, Κύριε, της υποστήσατε ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν, ένα και το ονοματός επεμεινάσαι, Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις το λόγο σου, ελπίσαν η ψυχή μου επί των Κύριων, από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων, ότι παρά του Κυρίου το έλεος και πολύ παρά αυτού λύτρωσης, και αυτός λυτρώσετε τον Ισραήλ εκ πασών των ονομιών αυτού. Κύριε, χρυψώθη η καρδία μου, δε με το ρίστε σαν η οφθαλμή μου. Ο δε παρέκτενε μεγάλη σου δε θα μα είσαι πέρα με. Η μία ταπεινοφρόνων, αλλά ύψωσε την ψυχή μου. Όσα από και γαλακτισμένον επί τη μητέρα αυτού, όσα ανταποδώσει επί την ψυχή μου. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων από του νυν και ω το αιώνο. Νίστητε Κύριε το Δαβίδ και πάστε τη πρωότητο αυτού. Ω όμασε το Κύριο εξατού το Θεό Ιακώβ. Ιησολεύσαμε σκηνομαϊκό μου για να βήσουμε επί κλίνης τρομής μου, ιδώσε ύπνα της οφθαλμής μου και της βλέπω.

Εις ελευσόμεθα εις ασκηνώματα αυτού προσκυνήσουμεν εις τον τόπο που έστησαν υπόδες αυτού. Ανάσθετη Κύριε στην ανάπαυσή σου και κυβωτός το αγιάσμοντό σου. Γυρίσον δίσω τη δικαιοσύνη και οι όσοι ισογαλιάσονται. Ένε και Δαβίδ του δούλου σου μη αποστρέψεις το πρόσωπο του Χριστού σου. Όμως ο Κύριος ο Δαβίδ αλήθειον και ομοία θετήσει αυτήν. Μια καρπού της κελίας οφείσουμε επί το θρόνο σου. Για να φυλάξω τη ίσω τη διαθήκη μου και τα μαρτύρια μου τα αυτά διδάξω αυτούς και αυτόν έως το αιώνος καθιούνται επί του θρόνου σου ότι εξελέξω το Κύριο στην Σιών ηρετήσω το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό αυτή κατάπαυσής μου εις αιών αιώνος ότι κατοικήσω τη ρητισάμην αυτήν τη θύραν αυτής ευλογών ευλογήσω τους φτωχούς αυτής χορτάσω άρτων τους αιρείς αυτής ενδύσω σωτηρίαν και όσοι αυτής εγαλιάς εγαλιάσονται. Εκεί ξανατελώ χαίρεσαι τα βίδι, τι μας αλήθνω το Χριστό μου, τους εχθρούς αυτοενδύσω εις

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση κερίς υμνείστε φωνές εσίες, η Θεού ζωήν οδηδούς,

καταξίωσον Κυρία τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Νίνα πολύ εις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και

ημών, Δέσποτα συγχώρησον τα ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελεησόν, Κύριε ελεησόν, Κύριε ελεησόν, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο ετής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγεσιμών.

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονητάφτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς, καθά περιελπίσαμεν επί σε.
1: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αείμνηστη χτήτορες.
3: Αιωνία η μνήμη αυτό.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάς.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Η εφαίστειος ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η Ιερά Εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Μελέτη ευχολογίου. Τροπάρια και σταύρωμα δια της λόγχης. Ευχή εις μη υπνούντα. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
4: Στο ευχολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, το οποίο μελετούμε εδώ στο λειτουργικό μας σεμινάριο, μετά ακριβώς από τις ευχές των εξορκισμών του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ακολουθούν κάποια τροπάρια τα οποία συνοδεύονται με ένα σταύρωμα δια της λόγχης. Όπως ξέρετε, τα Άγια Σκεύη της Εκκλησίας μας είναι μόνο εις χρήση των κληρικών. Δεν χρησιμοποιούνται τα Άγια Σκεύη από κανένα λαϊκό. Κανένας λαϊκός δεν μπορεί να αγγίσει τα Άγια Σκεύη, όπως είναι το Άγιο Ποτήριο, ο Άγιος Δίσκος, τα Άγια Δισκοποτηροκαλύματα, τα πανιά δηλαδή τα οποία σκεπάζουμε αυτά τα Άγια, δηλαδή το Δισκοπότηρο. Επίσης υπάρχει η λόγχη, η λαβίδα. Το μάκτρο το χρησιμοποιείτε και εσείς, διότι σκουπίζετε το στόμα σας στο κόκκινο πανί. Παλιότερα, σε παλιότερες εποχές, όταν σταυρωνόταν ο κόσμος με ασθένειες, πήγαιναν στον ιερέα και ο ιερέας σταύρωνε με την Αγία Λόγχη. Είναι μία παράδοση αυτή της Εκκλησίας μας. Δεν αναφέρεται μεν μέσα στην παλαιά παράδοση, αλλά έχει εξελιχθεί μέσα στο διάβα των αιώνων και η παράδοση, όπως είπαμε, εξελίσσεται και οι πατέρες της Εκκλησίας μας χρησιμοποίησαν αυτά τα μέσα για να αγιάζουν τον κόσμο. Και πολύ όμορφα υπάρχουν τρία τέτοια τροπάρια τα οποία, όταν τα διαβάζει ο ιερεύς, φέροντας φυσικά και το πετραχύλι του, σταυρώνει τον κόσμο για κάθε πάθος νοσήματος, και αυτά είναι τα εξής. Λέει το πρώτο τροπάριο: «Σταυρωθέντος σου Χριστέ, ανηρέθη η τυραννής, επατήθη η δύναμης του εχθρού, ούτε γαράγγελος ο κάνθρωπος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσε σημάς δόξαση». Ένα τροπάριο πολύ γνωστό, γιατί αναφέρεται ότι «εσύ Χριστέ που σταυρώθηκες, Έτσι έφυγε η τυραννία, η δέσμευση του ανθρώπου από τον σατανά, επατήθη η δύναμη του εχθρού, πατήθηκε η δύναμη του εχθρού, και έτσι ούτε άγγελος ούτε άνθρωπος, αλλά εσύ μόνον ως Κύριος μπορείς να σώσεις εμάς τους ανθρώπους. Και καθώς λέει αυτό το τροπάριο, σταυρώνει ο ιερεύς στο σημείο εκείνο το οποίο πάσχει, στο οποίο πάσχει ο άνθρωπος. Αν πονάει το κεφάλι του, σταυρώνει το κεφάλι του. Εάν πονάει το χέρι του, το χέρι. Αν το μάτι σταυρώνει ο κληρικός. Ένα δεύτερο τροπάριο είναι το πολύ γνωστό, το οποίο ακούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου, το τιμίο σου αίματι, το σταυρό προσιλωθείς και τη λόχη κεντηθείς, την Αθανασία να επίγασες, ανθρώπι σωτήρι μόν δόξαση. Βλέπετε ότι πολλές φορές τα τροπάρια προσπαθούν να δέσουν αυτό το σταύρωμα το οποίο εισηγείται εδώ η Εκκλησία μέσα από το ευχολόγιο της, και στερεώνει κυρίως η χρησιμοποίηση της λόγχης για το σταύρωμα επάνω σε αυτό το τροπάριο που αναφέρεται στη λόγχη με την οποία κεντήθηκε η πλευρά του Χριστού μας. Εξηγόρασας ημάς, μας εξηγόρασε από την κατάρα του νόμου. Ήταν καταδικασμένοι οι άνθρωποι χωρίς το Θεό να μην σωθούν, αλλά ο Θεός έδωσε την εξαγορά. Βλέπετε ότι όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενος εκκυνεκός, γενόμενος υπονόμων, ή να τον υπονόμων εξαγοράσει, όπως ακριβώς αναφέρεται πολύ όμορφα μέσα στην Καινή Διαθήκη. Και έτσι ο Χριστός, ερχόμενος εις τον κόσμο, μας εξηγόρασε από τον βέβαιο θάνατο που οδηγούμασταν λόγω της αμαρτίας, με το τίμιο αίμα του. Διότι προσιλώθηκε πάνω στο σταυρό, καρφώθηκε πάνω στο σταυρό και κεντήθηκε με την λόγχη, και έτσι έγινε η πηγή της Αθανασίας για όλους εμάς τους ανθρώπους, σωτήρα μας, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που έκανες για μας. Και σε αυτό το τροπάρι ακόμη σταυρώνει ο ιερεύς το σημείο το οποίο πάσχει. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας τον αιώνα μην, και ένα τροπάριο που αναφέρεται ακριβώς στη λόγχη. Λόγχη πλευράν ο Χριστέ μου νηγήσου, την εκ πλευράς ανθρωπίνης κτιστήσαν, ολέθρου πάση βρωτής γεγονίαν πρόξενον της κατάρας ηλευθέρωσες. Με τη λόγχη την οποία έβαλαν στο πλευρό σου, Χριστέ μου, με τον οποίο σου ένοιξαν, και σε αυτήν την ανθρώπινη πλευρά κτίστηκε όλη η σωτηρία του ανθρώπου, διότι δι' αυτής της πράξεως που μας έδωσε στο τίμιο αίμα σου, εμείς λευθερωθήκαμε από την κατάρα. Βλέπετε μερικά τροπάρια τα οποία χρησιμοποιεί η Εκκλησία προκειμένου να θεραπεύσει τους ασθενείς. Σε παλαιότερες εποχές, όπως είπαμε, οι άνθρωποι, όταν δεν ήταν εύκολο να έχουν πρόσβαση σε γιατρούς, κατέφευγαν πρώτα στον ιερέα, πρώτα στα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας. Σήμερα φυσικά να δοξάζουμε το Θεό που έχουμε τους γιατρούς μας, οι οποίοι έχουν τελειώσει τα πανεπιστήμια και μπορούν με τη χάρη του Θεού να έχουν προάγει τόσο πολύ την ιατρική επιστήμη και να κάνουν κατά το δι λεγόμενο θαύματα, όπως λέμε. Όμως εκείνο το οποίο ξεχνούμε πολλές φορές εμείς οι χριστιανοί είναι να ξεκινούμε από τον Θεό μας. Να ξεκινούμε από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, να ξεκινούμε από το σταύρο με το σταυρό του Κυρίου μας, ο οποίος γίνεται το μέσον της θεραπείας μας. Στο ευχολόγιο λοιπόν μέσα, εκτός από όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι σήμερα, υπάρχουν και κάποιες ευχές για ασθενείς. Εκτός από αυτά τα τρία τροπάρια τα οποία σχετίζονται με το σταύρωμα το οποίο κάνει ο ιερεύς στη συνέχεια μπορεί να διαβάσει κάποιες ευχές. Πολλοί ερωτούν, αυτές οι ευχές διαβάζονται μόνες τους ή πρέπει να συνεδεύονται και με κάποια άλλη ακολουθία? Γιατί είναι πολλές φορές το ερώτημα που τίθεται. Λέει, τελειώσαμε κιόλας, πάτε. Άμα διαβάσει μόνο ο ιερεύς την ευχούλα την οποία έχει μέσα το ευχολόγιο. Συνήθως συνδυάζονται αυτές οι ευχές, ας πούμε μετά το μυστήριο του ευχελαίου, να διαβάσει και κάποιες ευχές ο ιερέας έξτρα από ό,τι το μυστήριο περιλαμβάνει για τους ασθενείς. Αν πρόκειται για ασθενή ο οποίος έχει ένα σωματικό ή ψυχικό νόσημα, τον σταυρώνει ο ιερεύς με την Αγία Λόγχη, διαβάζει και τις ευχές έξτρα από αυτό που διάβασε το μυστήριο του ευχελαίου. Μπορεί να τελεστεί όμως και μετά από την ακολουθία του αγιασμού. Αν υπάρχει κάποιος ασθενής μέσα στο σπίτι, μπορεί να διαβάσουμε και αυτές τις ευχές, τις οποίες έχει η Εκκλησία μας σε περίπτωση ασθενούντος. Υπάρχουν πάρα πολλές ευχές στο μεγάλο ευχολόγιο της Εκκλησίας μας και ακόμη εκατοντάδες τέτοιες ευχές για ασθενείς, μέχρι και για ασθενείς οι οποίοι έχουν πυρετό. Επί πυρετών τον, ας πούμε, αναφέρει ειδική ευχή. Όλο το φάσμα καλύπτεται μέσα στο ευχολόγιο. Φυσικά στο μικρό ευχολόγιο, το οποίο εμείς ερμηνεύουμε εδώ, αναφέρονται τρεις ευχές, τις οποίες διαβάζουμε κάθε φορά που έχουμε έναν που έχει πρόβλημα ασθενείας, είτε συνδυάζεται, όπως είπαμε, με μια άλλη ακολουθία, αγιασμό, είτε μετά τη Θεία Λειτουργία μπορεί να διαβαστεί κάποιος, εφόσον είναι ασθενής και περιπατητικός και είναι στην Εκκλησία, μπορεί να διαβαστεί με αυτές τις ευχές, ή, όπως είπαμε, με κάποιο άλλο μυστήριο, όπως είναι το ευχελαίο ή τον αγιασμό της Εκκλησίας μας. Η πρώτη ευχή επιγράφεται ευχή εις ασθενούντα, και η ευχή αυτή έχει ως εξής: Δέσποτα Κύριε Σαββαώθ, ο Θεός ημών, ο Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο επί των Χεροβήμ καθεζόμενος και υπό των Σεραφείμ ανυμνούμενος, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ο ανατέλων των ήλιων επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχων επί δικαίους και αδίκους. Βλέπετε, ο Θεός δεν δίνει μόνο στους χριστιανούς τους καλούς, οι οποίοι συμμετέχουν μονίμως στην Εκκλησία από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά ο Θεός έχει δικαίωμα και εκείνον ο οποίος θα έρθει και την ενδεκάτη ώρα, δηλαδή θα έρθει στο τέλος της ζωής του ή σε κάποια φάση της ζωής του, η οποία δεν περιορίζεται χρονικά, αλλά δεν είναι από την αρχή της πνευματικής του έτσι πορείας, αλλά ξεκινάει αυτή την πνευματική του πορεία σε μεγάλη ηλικία. Θεός είναι αυτός. Είδαμε εκεί στην παραβολή του καλού Γεωργού, εκείνο ο οποίος πραγματικά κάλεσε τους εργάτες, οι οποίοι πήγαν πολύ πρωί, πήγαν από τις 5 ώρα τα ξημερώματα και δούλεψαν μέχρι το βράδυ και συμφώνησαν να πάρουν ένα τάλαντο. Σου λέει, αυτό σας δίνω ως μισθό, σας δώνω μία δραχμή. Πήγε στις 12 ώρα το μεσημέρι, πήρε άλλους, τους συμφώνησε να τους δώσει και αυτούς μία δραχμή, αλλά αυτοί ξεκίνησαν από τις 12 το μεσημέρι. Και πήγαν και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι πήγαν στις 5 ώρα το απόγευμα και στις 6 νύχτωσε και πήραν και αυτοί μία δραχμή. Και θύμωσαν αυτοί οι πρώτοι. Μα καλά, εμείς συμφωνήσαμε ότι θα σας δώσω μία δραχμή. Ένα νόμισμα θα σας δώσω. Θεός είναι. Δίνει και για τους δίκαιους και για τους άδικους. Και βρέχει, λέει, επί δικαίους και αδίκους, διότι η βροχή είναι πραγματικά σωτήρια. Όταν η βροχή είναι ποτιστική, λεγόμενη, αυτή η οποία βρέχει σιγά σιγά και βοηθάει έτσι τα γεννήματα, όλα αυτά, και τους άλλους καρπούς που βρίσκονται στα δέντρα να καρποφορήσουν όμορφα, ενώ η δυνατή βροχή ξυλώνει και είναι καταστρεπτική. Για τέτοιου είδους βροχή ομιλεί εδώ. Και για πονηρούς δίνει ο Θεός και για αγαθούς. Ο διακρατών και διακυβερνών αρήτω δυνάμει και σοφία πάσε την κτήσιν, αυτός που διαφεντεύει, θα λέγαμε, όλη τη γη και την κυβερνάει με την άρρητη δύναμη και σοφία του όλη την κτήση, με, και όλη την ζώσα πνοή, δηλαδή όλους τους ανθρώπους και όλη την ανόητη και την νοητή κτήση, να πούμε, ο παιδεύων και πάλι νιώμενος, δέξε με προσευχόμενον τη σύ αγαθότητη και μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν. Παρακαλεί εδώ ο ιερέας για τα πνευματικά του παιδιά, τους ασθενείς, να δείξει ο Θεός πραγματικά έλεος και να μην υπολογίσει την αμαρτωλότητα, αλλά να δείξει μακροθυμία ο Θεός. Αλλά επάκουσον τη φωνή της δέησεώς μου, λέει ο κληρικός, να επακούσεις τη φωνή της παρακλήσεώς μου και εξαπόστειλον βοήθειαν εξαγίου κατοικητηρίου σου, σπλαχνιστείς επί το πλάσμα των χειρών σου και να σπλαχνιστείς το πλάσμα της δημιουργίας σου, που είναι ο άνθρωπος, ο συγκεκριμένος για τον οποίο διαβάζεται η συγκεκριμένη ευχή, αυτή ευχή εις ασθενούντα, να στείλεις πάνω από τον θρόνο σου, από το κατοικητήριό σου, βοήθεια. Ο πάντων τας προσευχάς επακούν, εσύ που ακούς όλων τις προσευχές. Λένε πολλοί, δεν μας ακούει ο Θεός, δεν μπορώ τώρα να προσευχηθώ. Μα κάθε μέρα πρέπει να προσευχόμαστε, διότι και ένα Κύριε ελέησον να πούμε, το παίρνει ο φύλακας άγγελός μας και το πηγαίνει στον θρόνο του Θεού και λέει, σήμερα ο Γιώργος προσευχήθηκε, η Βασιλική προσευχήθηκε, και καταγράφεται αυτό ως προσευχή στα βιβλία του Θεού μας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μην είμαστε στους ύποπτους χριστιανούς, οι οποίοι προσευχόμαστε μόνον όταν έχουμε την ανάγκη για να μας κάνει κάτι ο Θεός, δηλαδή όταν αρρωσταίνουμε, τότε μόνο πρέπει να προσευχόμαστε. Όταν έχουμε κάποια άλλη ανάγκη, όταν το παιδί μας δίνει εξετάσεις, πρέπει να περάσει το πανεπιστήμιο, να περάσει κάποια άλλη σπουδή, τότε έχουμε ανάγκη μόνο να προσευχόμαστε. Αυτή η συνήθεια μας κάνει κάπως ύποπτους τους χριστιανούς. Και να θεραπεύσεις τον δούλο σου, εσύ που ακούς όλων τις προσευχές, από τη συνεχόμενη αυτή ασθένειά του. Σον χαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών. Γιατί δικό σου είναι το να λεείς και να σώζεις. Εσύ μόνο δύνασαι να το κάνεις αυτό. Λέω καμιά φορά όταν έχουμε το πρόβλημα της ασθενείας, και εδώ είναι πολύ διδακτικές όλες αυτές οι ευχές, ο ιερέας θα προσευχηθεί για την ίαση. Είναι δυνατόν? Γιατί προσκαλείται ο ιερέας να προσευχηθεί? Περί ανέμων και υδάτων δεν θα πει, θα πει κάτι συγκεκριμένο. Ο ιερέας ξέρει ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί, αφού και ο ίδιος είναι αμαρτωλός. Προσεύχεται δηλαδή ως εκπρόσωπος των αμαρτωλών. Και ο ίδιος αμαρτωλών προσεύχεται στον αναμάρτητο Θεό να εξαποστείλει. Λέω καμιά φορά πάμε στο νοσοκομείο και βλέπουμε τους ανθρώπους καταθλιμμένους από το πρόβλημά τους. Σίγουρα τα προβλήματα, ειδικά τα ανίατα θέματα και ειδικά αυτοί οι καρκίνοι, οι οποίοι πραγματικά σκοτώνουν τον κόσμο και τον οδηγούν, ας πούμε, στην άλλη ζωή. Πόσες φορές όμως βάζουν τους συγγενείς, τους φίλους, τους κοντινούς ανθρώπους να θλίβονται τόσο πολύ, νομίζοντας ότι επειδή οι ίδιοι μπορούν να χτίσουν ένα σπίτι, μπορούν να δημιουργήσουν κάτι μέσα στη δημιουργία, αισθάνονται ότι πρέπει να πάρουν πάνω τους όλο το βάρος και ότι αυτοί είναι υπεύθυνοι για την ασθένεια, ας πούμε, της συζύγου ή του συζύγου, του παιδιού ή του συγγενούς, του πατρός ή της μητρός. Αισθάνονται ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και εκεί θλίβονται πάρα πολύ. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Τίποτα απολύτως δεν μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν άνθρωπο χωρίς την συνεργία του Θεού μας. Δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε μια ασθένεια. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε, αφού αυτό δεν μπορούμε να το θεραπεύσουμε εμείς με τις δικές μας δυνάμεις? Να παρακαλούμε τον Θεό μας. Γι' αυτό η ευχή είναι παρακλητική προς τον Θεό. Όλες οι ευχές είναι παρακλητικές που διαβάζει η Εκκλησία. Αν θέλεις, κάνεις. Εμείς ζητούμε αυτό, διότι ξέρουμε μέσα από την Καινή Διαθήκη που λέει «κρούετε και ανοιγήσετε, ζητείτε και δοθήσετε». Εμείς αυτό κάνουμε. Ζητούμε, αλλά να ξέρουμε και τι ζητούμε. Γιατί ένας μπορεί να ζητάει παράλογα πράγματα. Ένας που αισθάνεται την ανάγκη να προσευχηθεί για να σωθεί το παιδί του, είναι αναγκαίο αυτό, πρέπει να το κάνει. Το να σωθεί κάποιος από βέβαια κόλαση είναι αναγκαίο, πρέπει να το κάνει. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κάποιον άνθρωπο έτσι επειδή έχει εξοκύλει να πάει στην κόλαση. Εμείς πρέπει να προσευχηθούμε. Πόσες φορές άνθρωποι που είναι δίπλα μας, τους κρύβουμε ότι η ασθένειά τους είναι τόσο μεγάλη, δεν μπορούμε να το πούμε με τη γλώσσα της αλήθειας δηλαδή, αυτό και το κρύβουμε. Εμείς παίζουμε ένα θέατρο μέσα στους ασθενείς μας. Πόσο πικρό όμως είναι αυτό το πράγμα, όταν φεύγει ο δικός μας άνθρωπος και εμείς δεν έχουμε κάνει το ελάχιστο χρέος που θα μπορούσαμε να του βάλουμε, τον καλό λογισμό, ότι ξέρεις, η ασθένειά σου είναι πολύ μεγάλη και μόνο ο Θεός δύναται να σε σώσει. Αφού λοιπόν μόνο ο Θεός δύναται να σε σώσει, πρέπει και εσύ να προσευχηθείς πολύ, να ζητήσεις το έλεος του Θεού και να σκεφτείς τι μπορείς να κάνεις αυτή την ώρα που βρίσκεσαι στη δύσκολη περίσταση, να βοηθήσεις και εσύ τον εαυτό σου. Εμείς είμαστε δίπλα σου, θα σε βοηθούμε. Και ξέρετε, αυτό το φαινόμενο συναντάται μόνο στη δική μας έτσι χώρα πάρα πολύ. Δηλαδή δεν θέλουμε να στεναχωρήσουμε τον άνθρωπό μας. Και φεύγουν άνθρωποι και μετά έρχονται συγγενείς και φίλοι και μας λένε έτσι εδώ, λέει, πάτερ, έχω ένα βάρος μέσα στην ψυχή μου. Ποιο είναι το βάρος? Λέει, ξέρετε, ενώ μπορούσα κατά κάποιο τρόπο να πω κάτι στον πατέρα μου, στη μητέρα μου, αλλά από ντροπή, ίσως έτσι αισθανόμουν ότι δεν θα το δεχτεί, δεν είπα αυτή τη λέξη. Ποια λέξη? Να καλέσουμε έναν ιερέα να σε διαβάσει, να σου πει δύο ευχούλες, να εξομολογηθείς, αν θέλεις να κοινωνήσεις. Είναι τόσο βαρύ δηλαδή αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχει περίπτωση να περπατούμε, να πάμε ιερείς που πηγαίνουμε και κοινωνούμε ανθρώπους σε σπίτια, Και είμαστε σε μια τραγική μπροστά κατάσταση, ενώ εμείς δεν μπορούμε να ομιλούμε καθώς πηγαίνουμε με τα Άγια, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Είπαμε, δεν είναι μπροστά τώρα στις μεγάλες πόλεις αυτό το ξεχωριστό γεγονός να πηγαίνουμε με εκκλησιαστικό τρόπο εν πομπή. Βλέπετε, κρύβουμε τη Θεία Κοινωνία από μέσα και με φόβο μήπως κάποιος με χτυπήσει και πέσει το αρτοφόριο, και προσπαθούμε γρήγορα να ξεγλιστρήσουμε, να μπούμε προς στενά, να φτάσουμε στον προορισμό μας. Και σε βλέπει κάποιος στην πολυκατοικία. Α, για να έρθει ο παπάς, πεθαίνει, λέει ο άνθρωπος. Έβγαλε και το συμπέρασμα. Μα τώρα θα ζήσει ο άνθρωπος που πάει ο παπάς να μεταφέρει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και αυτό δεν μπορεί έτσι να ξεκοπεί μέσα από τη ζωή μας, διότι έχουμε κακή νοοτροπία. Πρέπει να φύγουμε από αυτή. Οι ευχές είναι πολύ κατατοπιστικές, γι' αυτό και μας βοηθούν πάρα πολύ. Να παρακαλέσουμε το Θεό μας να δώσει την ίαση. Μα η ίαση δεν είναι μόνο να ιαθεί το σώμα και να γίνει καλά το σώμα. Η ίαση είναι να ιαθεί και η ψυχή. Γιατί αν δεν ιαθεί η ψυχή, ποτέ δεν πρόκειται να ιαθεί και το σώμα. Οπότε και το σώμα θα παραμείνει μέσα στην αμαρτία, περιμένοντας την κοινή Ανάσταση του Κυρίου μας. Το ζήτημα είναι να αγιάσουμε και το σώμα μας, αγιάζοντας και το πνεύμα μας. Πολύ σημαντικό. Μια άλλη ευχή λοιπόν, η δεύτερη που έχει μέσα το ευχολόγιο, λέει ευχή επί πάσαν ασθένειαν. Είναι για κάθε ασθένεια αυτή η ευχή. Τι λέει? Δέσποτα παντοκράτων, ιατρέ ψυχών και σωμάτων, ο ταπεινών και ανυψών, παιδεύων και πάλι νιώμενος, των αδελφών ημών, τάδε, τον δίναν, τον ασθενούντα, επίσκεψεν τεολέησον. Να επισκεφθείς αυτόν τον δούλο σου που πάσχει, τον αδελφό μας. Έτσι τον αποκαλεί ο ιερεύς τον ασθενή. Δεν τον θεωρεί τίποτα άλλο εκτός από αδελφό. Όλοι είμαστε αδελφοί εν Χριστώ. Είμαστε μία αδελφότητα. Βλέπετε και εμείς ιερείς λέμε και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Αφού πούμε πρώτα το όνομα του επισκόπου μας, μετά λέμε και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Αδελφότητα, αδελφοί, εν Χριστώ είμαστε όλοι. Αυτός που παιδεύει, όν αγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγεί δε ιών όν παραδέχεται. Λέει καμιά φορά, δίνει και κανένα ένα γερό μάθημα, ένα σολτάν μεριμέτι που λένε, το δίνει ο Θεός αυτό το μάθημα για να μπορέσουμε να γιατρευτούμε. Μας παιδεύει ο Θεός για να σωθούμε. Επιτρέπει ο Θεός την παίδευση. Αυτός λοιπόν ο Θεός να επισκεφθεί τον ασθενή δούλο το μέσα στο μεγάλο έλεος του. Έκτινον το βραχίωνά σου, τον πλήρην ιάσεως και θεραπείας. Το βραχίο να δώσεις το χέρι σου, και αυτό το χέρι που μπορεί να δώσει πλήρη ίαση και θεραπεία, και να θεραπεύσει τον δούλον αυτόν τον άρρωστο, εξανιστών αποκλίνης και αρρωστίας, να τον σηκώσει από το κρεβάτι και την αρρώστια, να επιτιμήσει το πνεύμα της ασθενίας, απόστησον από αυτού πάσαν πληγήν, διώξει από αυτόν κάθε πληγή, πάσαν αλγιδώνα, κάθε είδους πόνου, πάσαν μάστιγα, πάντα πυρετών, ηρίγος. Όταν έχει πυρετό κιόλας που έχει στα ρίγη, να τα διώξει αυτά. Και είτε εστίνεν αυτό πλημέλημα ή ανώμημα, άνες, άφες, συγχώρεσον, δια τη σύμφυλλα ανθρωπία. Διότι πάντα ο άνθρωπος, ξέρετε, και να εξομολογηθεί μέσα στο πνευματικό, εκεί στο εξομολογητήριο, κάτω από το πεταρχείλι του πνευματικού, στο κρεβάτι του πόνου, πάλι μπορεί κάποιο πλημέλημα ή ανώμημα να έχει ξεχάσει να το πει. Πολύ δύσκολο πράγμα η καθαρή εξομολόγηση. Εγώ την παρομοιάζω την καλή εξομολόγηση με ένα εμετό. Πώς τον εμετό δεν αντέχεις και θέλεις να τα βγάλεις όλα, έτσι είναι ακριβώς και ένας που εξομολογείται καλά. Πρέπει να αισθάνεται αυτή την εμετική κατάσταση της αμαρτίας, να φύγει από πάνω. Αλλά βλέπετε πολλές φορές δυσκολοθεράπευτες είναι οι καταστάσεις των παθημάτων του ανθρώπου. Δηλαδή δεν μετανοεί εύκολα ο άνθρωπος, ή και αν μετανοήσει μπορεί να αφήσει κάποιους λεκέδες. Η νοικοκυρά, βλέπετε, καθαρίζει. Στο τέλος λέει, δεν γυάλισε καλά. Θα πάρει και το φάρμακο για να καθαρίζει. Γιατί δεν καθαρίζουν όλα με το πανάκι. Θέλει και το ειδικό απορρυπαντικό αυτό το οποίο θα γυαλίσει τα πράγματα. Αυτό κάνει ο ιερέας που εύχεται. Να συγχωρήσει ο Θεός αυτόν από κάθε πλημέλημα ή ανώμημα. Για την δική σου φιλανθρωπία, διότι είναι μέσα στα πλαίσια της δικής σου φιλανθρωπίας που μου δίνεις την δύναμη να διαβάζω τους ασθενείς, λέει ο ιερέας, δια της φιλανθρωπίας σου να συγχωρήσεις αυτούς τους ανθρώπους, τους ασθενείς. Ναι Κύριε, φύση του πλασμάτου σου, εν Χριστώ εις το Κύριο μεθό ευλογητώσει, σε το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εσύ Κύριε να βοηθήσεις και να σηκώσεις αυτόν τον άνθρωπο από το κρεβάτι του πόνου του. Η τρίτη ευχή εις παν είδος ασθενείας. Και οι τρεις είναι για τις ασθένειες. Αλλά έχουν διαφορετικό τίτλο. Η πρώτη είπαμε ευχή εις ασθενούντα. Η δεύτερη ευχή επί πάσαν ασθένεια. Η τρίτη ευχή εις παν είδος ασθενείας. Το ίδιο με διαφορετικά λόγια. Εις πάσαν, επί πάσαν ασθένεια. Εδώ ευχή εις παν είδος ασθενείας. Για ξέρετε γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά στους τίτλους ενώ θα μπορούσε να είναι ο ίδιος? Γιατί το ευχολόγιο δεν συντάχθηκε μια συγκεκριμένη εποχή. Δεν τα έγραψε ένας αυτά όλα τα κείμενα των ευχών. Τα έγραψαν διάφοροι συγγραφείς στο πέρασμα των αιώνων. Καταλάβατε, και η Εκκλησία τα προσέλαβε αυτά και τα έβαλε μέσα στο σώμα της. Και αυτό το σώμα, το ευχολόγιο, θα επαυξάνει πάντοτε, διότι πάντα η Εκκλησία θα παράγει πνευματικό έργο και θα υπάρχουν και άλλες ανάγκες να γραφτούν και άλλες ευχές. Ας πούμε, υπάρχει μία σύγχρονη ευχή στην αντιμετώπιση του AIDS, που την έγραψε κάποιος κληρικός ο οποίος δούλευε μέσα σε αυτό το τομέα του νοσοκομείου που ήταν οι ειδικές κλινικές με τους φορείς του AIDS. Άλλος γράφει ευχές για καρκινοπαθείς. Έγραψε και τις χρησιμοποιούν μερίς οι οποίοι δεν είναι ακόμα μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, δεν έχουν εγκριθεί ακόμα, αλλά από στόμα σε στόμα κυκλοφορούν διάφορες τέτοιου είδους αυτοσχέδιες ευχές μεν, όμορφες πολλές, άλλες όχι τόσο δόκιμες, αλλά παρόλα αυτά δείχνει την αγωνία του κληρικού να διαβάζει τον ασθενή στο συγκεκριμένο ασθένη, για τη συγκεκριμένη ασθένη την οποία έχει. Και υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες ευχές. Γι' αυτό οι τίτλοι αλλάζουν στα ευχολόγια μέσα, διότι ο συγγραφέας όταν έγραψε την ευχή δεν είχε μπροστά του την προηγουμένη ευχή που έγραψε κάποιος άλλος. Και όπως ξέρετε, τα περισσότερα χειρόγραφα τα οποία βρίσκονται σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο βρίσκονται τα ελληνικά ευχολόγια, είναι διάσπαρτα σε όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου. Κλοπημένα τα περισσότερα φυσικά. Πωλήθηκαν σε εποχές κατά τις οποίες οι άνθρωποι πεινούσαν και πουλούσαν τα χειρόγραφα αντί πινακίου φακής, όπως λέμε. Και από τ' Άγιον Όρος συνέβησαν τέτοιες κλοπές. Στο Σινά πήγε και κάποιος Ρώσος, ο οποίος τα έκλεβε τα χειρόγραφα και τι έκανε, είχε μια φαλτσέτα και έκοβε τα φύλλα, τους περγαμινές. Οι περγαμινές είναι οι μεμβράνες, τα δέρματα, γιατί πανταγραμμένα πάνω στα δέρματα. Και έκοβε φύλλα, πήγε λέει να διαβάσω, λέει μου αφήνεται να διαβάσω. Ο καλόγερος καλή την πίστη του επέτρεπε και διάβαζε στη βιβλιοθήκη. Αλλά είχε μια φαλτσέτα, έκοβε το φύλλο, το τύλιγε, το έβαζε μες στην τσέπη. Και έτσι απουσιάζουν και σήμερα βρίσκονται φυσικά, έχουν εντοπιστεί αυτά τα φύλλα από τους κώδικες, τους Σιναϊτικούς, τους Αλεξανδρινούς, από παντού έχουν βρεθεί σε διάσπαρτες βιβλιοθήκες, σε ιδιωτικές συλλογές πλουσίων ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλουν να τα αποδώσουν πίσω, γιατί σου λέει εγώ τα αγόρασα αντί με μεγάλα τιμήματα όλα αυτά τα πράγματα. Και όλο αυτό είναι μια ηθική αποκατάσταση. Εδώ ας πούμε για παράδειγμα, τι μεγάλη ζημιά έκαναν οι αδελφοί μας δυστυχώς Βούλγαροι, αλλά όχι εν πνεύματι Ορθοδοξίας, κλέψαν όλα τα χειρόγραφα του Τιμίου Προδρόμου στις Αίρες, της Παναγίας της Οικοσιφήνισσας και τα κρατούν μέχρι σήμερα. Πληροφορήθηκα επεσχάτων μέχρι ο Μητροπολίτης Δράμας πήγε στην ειδική αντιπροσωπεία της Βουλής και μίλησε για αυτά τα κλοπημαία που ανέρχονται σε αριθμό 920, ας πούμε, χειρόγραφα, δεν ξέρω, σκεύη, λειψανοθήκες, σταυρούς, θυμιατρούς.

Γενικότητα της Μακεδονίας που είναι Ελλάδα, είπε στην Ευρωβουλή, λέει, ξέρετε, σήμερα την ομιλία μου θα σας αρχίσω, λέει, με μια ιστορία πολύ μικρή, δεν θα σας κουράσω. Ο Μέγας Αλέξανδρος, λέει, μόλις δάμασε, λέει, το Βουκεφάλα, πέρασε, λέει, από ένα ποτάμι. Σταμάτησε εκεί και μπήκε μέσα να κάνει, λέει, το μπάνιο του. Έβγαλε τα ρούχα του και τάκλεψε, λέει, ένας Σλάβος. Και πετάγεται ο Σλάβος, ο Ευρωβουλευτής, και λέει, μα τότε δεν υπήρχαμε. Α, λέει, μάλιστα, έτσι είναι. Δεν υπήρχατε ποτέ. Και τον αποστόμωσε με αυτό το πράγμα εξαιτίας μιας πολύ όμορφης, έστω ιστορίας που μπορεί να μην είναι καταγεγραμμένη, αλλά ήθελε να αποδείξει πραγματικά ότι τότε δεν υπήρχε εκεί. Οι Σλάβοι δεν ήταν Μακεδόνες, γιατί οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Η τρίτη λοιπόν ευχή, Ισπανίδος ασθενίας, αναφέρει το εξής: Κύριε ο Θεός ημών, οτα χρόνια και δεινά πάθη λόγω μονοθεραπεύσας, οτιν πεθεράν Πέτρου πειρέσουσαν οι ασάμενους, αυτός και νυν ίασε τον δούλον σου τον Δίνα, από τις συνεχούσεις αυτών μάστιγος. Κύριέ μας, εσύ που τα χρόνια και δεινά πάθη, δηλαδή όλα αυτά τα πάθη τα οποία κατά καιρούς αποκτάει ο άνθρωπος, και αυτά μπορεί να είναι 50 ετών, 60 ετών πάθη, με ένα λόγο σου μπορείς να τα θεραπεύσεις. Εσύ, λέει, που πήγες στο σπίτι του Πέτρου και θεράπευσες την πεθερά του, είχε πυρετό η πεθερά του και την σήκωσε ο Χριστός. Αυτός, λέει, εσύ δέσποτα, και τώρα ίασε και αυτόν τον δούλο σου, θεράπευσέ τον από την ασθένειά του, τη συνεχόμενη αυτή μάστιγά του. Ο παιδεύων συμπαθώς, εσύ που παιδεύεις με συμπάθεια όμως, δεν έχεις κακία μέσα, και την ασθένεια που μας δίνεις με συμπάθεια μας τη δίνεις. Ο ιόμενος αγαθός, εσύ που αγαθός δίνεις τη θεραπεία. Ο πάσα νόσον και πάσαν μαλακία να φερίστε δυνάμινος, εσύ που μπορείς κάθε νόσο και κάθε ασθένεια να την αφαιρείς από τους δυναμένους αυτούς ανθρώπους οι οποίοι την έχουν. Ανάστησε, λέει, από την κλίνη την δυνηρά και από το στρώμα έτσι της κακώσεως. Πώς είναι το στρώμα να είναι εξαπλωμένος άνθρωπος ακίνητος επάνω στο κρεβάτι. Ο κατάκητος, από στρωμνής κακώσεως, επιθείς επ' αυτόν το φάρμακο του ελαίου σου, και να βάλεις το επίθεμα, το φάρμακο του ελαίου σου. Παράσκουδε αυτό τελείαν ίασιν και υγείαν, βοήθησέ τον να αποκτήσει τέλεια θεραπεία και υγεία. Τονίζει αυτή την υγεία. Αδελφοί μου, η υγεία αυτή είναι η διπλή που είπαμε, η υγεία σώματος και η υγεία πνεύματος. Γιατί εσύ είσαι ο ιατρός των σωμάτων και των ψυχών, και σε σένα αναπέμπουμε τη δόξα, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Μετά αυτές τις τρεις ευχές που διαβάζονται σε ασθενούντες, υπάρχει ακολούθως μετά η ευχή επί Βασκανία, την οποία έχουμε ομιλήσει εδώ εκτεταμένος και πάρα πολύ στα μαθήματα τα λειτουργικά που κάναμε στο σεμινάριό μας. Είναι και η Βασκανία, όπως είπαμε, όπως λένε και οι γέροντες, οι πνευματικοί πατέρες και οι όσιοι πατέρες, είναι εξαιτίας του φθόνου. Και υπάρχει και αυτή η ευχή, η οποία διαβάζεται μόνο από τον ιερέα. Αυτό το βιβλίο, το ευχολόγιο, έχουμε πει, δεν διαβάζεται από τους λαϊκούς. Πολλές φορές το εντοπίζουμε στα σπίτια. Καλό είναι να υπάρχει, αλλά για να διαβάζει ο κόσμος να ξέρει τι περιλαμβάνει το ευχολόγιο της Εκκλησίας μας. Αλλά δεν ανοίγουμε το βιβλίο να διαβάζουμε τις ευχές ο ένας τον άλλον. Μου είπε μια κυρία προχθές και με πόνο, λέει, πήγαμε μια εκδρομή, και στην εκδρομή, λέει, έβγαλε μια κυρία ειδικές προσευχές που διαβάζει ο ιερέας και διάβαζε τις άλλες κυρίες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, στο ζήλο μας να αγιάσουμε, δεν πρέπει να υπερβούμε και τα εσκαμμένα. Δεν μπορούμε να είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως. Πρέπει να προσέχουμε ότι άλλο είναι η ιεροσύνη και άλλο είναι οι προσευχές που διαβάζει ένας άνθρωπος μόνος του. Η ιεροσύνη δύναται να χρησιμοποιεί το βιβλίο του ευχολογίου. Βλέπετε την ημέρα της χειροτονίας του κληρικού, ο επίσκοπος δίδει στο τέλος, αφού βάλει όλα τα άμφια στο νέο κληρικό, είτε διάκονο είτε πρεσβύτερο, του δίνει μετά το ευχολόγιο της Εκκλησίας, το ιερατικό. Του δίνει, σου λέει, κράτησε το, αυτό είναι για σένα, σου το δίνει η Εκκλησία. Και λέει πολύ ωραία κάποιος επίσκοπος όταν το δίνει το βιβλίο αυτό, λέει, πάντα ευσχημόνος και κατά τάξη γυναίστο. Τι προτρέπει δηλαδή η Εκκλησία? Πρόσεξε, όλα να τα κάνεις όπως παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος. Ευσχημόνος,
με καλό τρόπο.

0: τρόπο και κατά τάξη. Όχι φίγδιν μίγδιν, αλλά προσπαθούμε όλα να γίνονται με σωστό τρόπο. Δεν τα δίνει ο Θεός όλα αυτά τα πράγματα για να τα κακοδιαχειριστούμε, θέλουν καλή διαχείριση. Μετά από την ευχή της Βασκανίας υπάρχει μία ευχή η οποία ονομάζεται ευχή των 7 παιδών. Εις ασθενούντα και μη υπνούντα. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι στο πετραχύλι του πνευματικού ή ζητούν από έναν κληρικό, λέει, είμαι και ασθενής αλλά δεν μπορώ και να κοιμηθώ. Δεν έχω ύπνο, τίποτα, δεν κοιμάμαι, θα εξοντωθώ. Διαβάστε με μία ευχή, έχω πάρει φάρμακο, έχω κάνει 1000, τίποτα, δεν με πιάνει τίποτα. Και είναι ένα θέμα δαιμονικό αυτό. Και η Εκκλησία έχει ειδική ευχή την οποία διαβάζει. Όπως είπαμε, ονομάζεται ευχή των 7 παιδών, εις ασθενή και μη υπνούντα. Αυτοί ποιοι να είναι άραγε οι 7 παιδες? Ξέρουμε τους 3 παιδες, αλλά τους 7 παιδες πρέπει να τους ξέρουμε και αυτούς. Γι' αυτό θα διαβάσω λίγο από την ευχή και θα σας πω μετά ποιοι είναι και οι 7 παιδες, για να θυμηθούμε λιγάκι αυτό μέσα από το συναξάρι της Εκκλησίας μας και γιατί η Εκκλησία μας διαβάζει μία τέτοια ευχή σε αυτούς οι οποίοι δεν κοιμούνται. Λέει η ευχή: «Ο Θεός ο Μέγας και ενετός και ακατάληπτος και ανεκδιήγητος». Βλέπετε εδώ τώρα μπήκαμε στην αποφατική λεγόμενη θεολογία. Αποφατική λέγεται αυτή η θεολογία με την οποία οι πατέρες, επειδή δεν μπορούσαν να κατανοήσουν το άπειρο του Θεού, έβαζαν μπροστά στις λέξεις καταληπτός, δηλαδή αντιληπτός, ακατάληπτος, βάζαν το γράμμα α. Όλο αυτό το α, με ό,τι α ξεκινάει, απερίγραπτος, ακατάληπτος, ανεκδιήγητος, απερινόητος, όλη αυτή λέγεται αποφατική θεολογία. Αυτός λοιπόν ο Θεός που είναι μεγάλος και δεν μπορείς να τον καταλάβεις και δεν μπορείς να το διηγηθείς, δηλαδή πόσο είναι αυτό το μεγαλείο του, που έπλασε τον άνθρωπο με το χέρι του, χούν λαβών από τη γη, πήρε χώμα από τη γη και τον έπλασε, και τη εικόνη τη σύ τιμήσα σε αυτόν και τίμησε αυτή την εικόνα του με τον εαυτό του, με τον Ιησού Χριστό, το επιπόθετο όνομα συν το ανάρχος ο Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύματι, επιφάνηθη επί των δούλων σου, να προσπαθήσεις να εμφανιστείς σε αυτόν τον δούλο σου και να επισκεφθείς την ψυχή και το σώμα του, δυσοπούμενος υπό της πανενδόξου δεσπίνης ημών Θεοτό και Παρθένο Μαρίας, και έχει ένα κατεβετό με Αγίους. Για να δούμε ποιους Αγίους λέει αυτή η ευχή, η οποία παρακαλεί ο ιερεύς να συνδράμει ο Κύριός μας, αλλά μαζί δυσοπούμενος με ποιους Αγίους? Με την Παναγία μας, με τις επουράνιες ασώματες δυνάμεις, με τον Τίμιο Πρόδρομο Βαπτιστή Ιωάννη, με τους Αγίους Ενδόξους Πανεπιστημίους Αποστόλους, με τους Αγίους Πατέρες, τους Μεγάλους Ιεράρχες και Οικουμενικούς Διδασκάλους, Βασίλειο το Μέγα, Γρηγόριο το Θεολόγο, Ιωάννη το Χρυσόστομο, Αθανάσιο και Κύριλο, οι Πατριάρχες Αλεξανδρίας, Νικόλαο τον Ενμύρης, Σπυρίδωνα τον Θαυματουργό και πάντων των Αγίων Ιεραρχών, του Αγίου Αποστόλου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Στρατιλάτου και πάντων των Αγίων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Αντωνίου, Ευθυμίου, Σάββατου Υγειασμένου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Ονουφρίου, Αρσενίου, Αθανασίου του Ενάθου και πάντων των Οσίων, των Αγίων και Ιαματικών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, Κύρου και Ιωάννου, Παντελήμωνος και Ερμολάου, Σαμψών και Διομίδους, Θαλαλαίου και Τρίφωνος και των λοιπών Αγίων Αναργύρων, του Αγίου της ημέρας και πάντων σου των Αγίων. Τι λέει μετά η ευχή, αφού επικαλείται όλους αυτούς τους Αγίους, ξεκινώντας από τον ίδιο τον Κύριό μας? Δώσ' αυτό ύπνον ανέσεως. Να κάνει έναν ύπνο άνετο, ξεκούραστο. Ύπνον σωματικών υγείας. Πόσο βοηθάει πολλές φορές ο ύπνος στον άνθρωπο? Για να έχει μια ισορροπημένη κατάσταση ο άνθρωπος και τα νεύρα του να μην είναι πειραγμένα, οφείλει να ξεκουράζεται ο άνθρωπος. Ύπνον σωματικών υγείας. Φέρνει υγεία ο ύπνος και στο σώμα. Και σωτηρία και ζωής και ρώσιν ψυχής και σώματος. Αναρώνει η ψυχή και το σώμα με τον ύπνο. Και όσο επισκέψω ποτέ Αβιμέλεχ τον θεράποντά σου εν το αγρό του Αγρίπα και έδωκες αυτό ύπνον παραμυθίας του μίδιν την πτώσιν Ιερουσαλήμ και τούτον κοιμήσας ύπνο θρεπτικό και πάλιν τούτον αναστήσας εν μια καιρού ροπή εις δόξαν της εις αγαθότητας. Εδώ αναφέρει ένα παράδειγμα μέσα από την Παλιά Διαθήκη. Κατά τα χρόνια του Πατριάρχου, του προφήτου Ιερεμίου είναι αυτό το παράδειγμα. Ο Αβιμέλεχ ήταν ένας δούλος, ο οποίος πάρα πολύ εξυπηρετούσε τον Ιερεμία. Τι δουλειές του έστελνε, τις έκαμε. Και όταν ο Ιερεμίας, πολλοί που είναι πολύ πραγματικοί, οι Ιερεμιάδες δεν λέγονται, όλες αυτές οι θρήνοι που έκαμε για την πτώση της Ιερουσαλήμ, είχε προβλέψει ότι θα πέσει η Ιερουσαλήμ από τον Ναβουχοδονόσορα. Και για να προφυλάξει το δούλο του, ζήτησε από το Θεό τι να κάνω και του λέει: στείλ το να πάει να σου φέρει σίκα. Και τον έστειλε εκτός για να μην δει την πτώση Ιερουσαλήμ και πήγε λέει κάτω από ένα δέντρο κάθεσε και κοιμήθηκε 70 ολόκληρα χρόνια. Άκου να δεις εδώ. Ο συντάκτης αυτής της ευχής τι πήγε και βρήκε μέσα από τον πλούτο της Αγίας Γραφής. Σου λέει δεν κοιμάσαι, κοιμήσου 70 χρόνια. Όχι όμως κατ' ουσίαν αυτά 70 χρόνια, αλλά τι έκανε ο προφήτης εκεί η Ιερεμίας για να σώσει τον δούλο του. Εδώ τον αναφέρει τον Αβιμέλεχ. Ο Αβιμέλεχ, ο θεράποντας, νομίζω ήταν και μαύρος αυτός, εάν δεν κάνω λάθος, και πήγε λέει στον αγρό του Αγρίπα. Εκεί δεν είναι ο Αγρίπας αυτός ο γνωστός, είναι κάποιος άλλος που είχε ένα κτήμα που είχε αυτά τα φρούτα μέσα να συγκεντρώσει για να τα επιστρέψει και τα λοιπά. Και ξύπνησε μετά από 70 χρόνια και πήγε πού είναι, τι είναι αυτό εδώ πέρα. Ένα πρώτο παράδειγμα το αναφέρει εδώ, γιατί όλες οι ευχές, βλέπετε, όσοι γράφουν ευχές, γνώρισα εγώ ημινογράφο τον πατέρα Γεράσιμο, τον Μικραγιαννανίτη, και τη γερόντισα Ισιδώρα στα Μέγαρα που είναι στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιεροθέου και της Παναγίας και Παρισιωτήσεις που είναι. Είναι άνθρωποι που μελετούν πάρα πολύ, ξέρουν την Αγία Γραφή απ' έξω και ανακατοτά, οπότε όταν χρειάζεται κάτι να βρούνε, ο ημνογράφος αμέσως σκάβει μέσα στο ορυχείο αυτό της γνώσης και βάζει πολύ ωραία παραδείγματα. Λέει όπως έκανες εκείνον, κάνε και στο δούλο σου τάδε. Έτσι και εδώ ο ημνογράφος λέει όπως έκανες εκεί τότε, βοήθησε και εδώ και αυτόν το δούλο σου που δεν κοιμάται, έτσι να, τουλάχιστον να ξεκουραστεί λιγάκι, εντάξει. 70 χρόνια, για φαντάσου να κοιμηθείς και μετά από 70 χρόνια να ξυπνήσεις. Δεν θα ξέρεις κανέναν τι γίνεται. Θα έχουν περάσει 2-3 γενιές. Και αναφέρει ακόμα ένα παράδειγμα, που είναι αυτό που λέει ο τίτλος αυτής της ευχής. Ποιο είναι? Αλλά και τους Αγίους σου ενδόξους 7 πέδας ομολογητάς και μάρτυρας της εις επιφανίας αναδείξας εν τες ημέρες δεκίου του βασιλέως και αποστάτου και τούτους κοιμήσας εν σπηλαίο έτη. Για ακούστε πόσα χρόνια λέει. 372. Τρομερά πράγματα αναφέρει μέσα το συναξάριστα χρόνια του δεκίου το αυτοκράτορα, τρίτος αιώνας. Αυτοί οι 7 νέοι κοιμήθηκαν 372 χρόνια. Λοιπόν, εδώ σταματάμε, γιατί έφερα το συναξάρι τώρα. Θα διαβάσουμε το συναξάρι, πάρα πολύ ωραίο, κρατήστε το αυτό, γιατί τέτοια πράγματα δεν αναφέρονται πουθενά, παράξενα πράγματα, αλλά πολύ αληθινά. Λέει, γιορτάζουν 4 Αυγούστου, όταν αυτοκράτορας Δέκιος, 250 μετά Χριστόν, ερχόμενος από την Δύση, έφτασε στην Έφεσο, έδωσε διαταγή να συγκεντρωθεί όλος ο πληθυσμός στους ναούς για να θυσιάσει στους θεούς. Την τρίτη ημέρα των εορτών που διοργανώθηκαν με την ευκαιρία αυτή, ο αυτοκράτορας πρόσταξε να συλληφθούν όλοι οι χριστιανοί. Ήταν, όπως βλέπετε, χριστιανομάχος αυτός πάρα πολύ. Ειδωλολάτρες ήταν ο Δέκιος. Οι Εβραίοι και οι ειδωλολάτρες της πόλης βοήθησαν τους στρατιώτες να σύρουν όλους τους πιστούς που έβρισκαν στην αγορά για να τους εξαναγκάσουν να θυσιάσουν. Πολλοί υπέκυψαν μπροστά στην προοπτική των βασανιστήριων, ενώ όσοι αρνήθηκαν να ενδώσουν θανατώθηκαν δίχως έλεος πάρα αυτά αμέσως. Μπροστά σε τόση σκληρότητα, ο Μαξιμιλιανός, ο γιος του επάρχου, του νομάρχη εκεί της περιοχής, και άλλοι 6 νέοι επιφανών οικογενειών που υπηρετούσαν ως ευέλπιδες στο στρατό, θλίβονταν και έχειναν δάκρυα, περισσότερο δε για την απώλεια των ψυχών των αποστατών, αυτών οι οποίοι αρνούνταν τον Χριστό και από φόβο πήγαινε και γίνονταν και θυσίαζαν στα είδωλα, παρά για τα πάθη των μαρτύρων. Δεν έκλαιγαν για τους μάρτυρες που θυσιάζονται για την πίστη. Κάθε φορά που αναγγελόταν η τέλεση μιας θυσίας, αποσύρονταν στην εκκλησία για να προσευχηθούν. Η στάση τους όμως αυτή δεν διέφυγε από την προσοχή των εθνικών ειδωλολατρών, οι οποίοι τους κατέδωσαν στον αυτοκράτορα. Με τα μάτια γεμάτα δάκρυα ακόμη και σιδηροδέσμιος τους έστεραν στο παλάτι. Ο Μαξιμιλιανός πήρε τον λόγο εξ ονόματος όλων των φίλων του των άλλων έξι για να απαντήσει στον αυτοκράτορα που τους ανέκρινε για τον λόγο της απειθαρχίας τους. Έχουμε έναν Θεό, η δόξα του οποίου πληρή γεμίζει τον ουρανό και την γη, και προσφέρουμε σε αυτόν τη μυστική θυσία της ομολογίας της πίστεως και των αδιάλυτων προσευχών μας, απήντησε. Ο Δέκιος, εξοργισμένος, πρόσταξε να τους αφαιρέσουν τις ζώνες τους, γιατί όλοι οι αξιωματικοί, όπως θα δείτε και στις αγιογραφίες μας, ο Άγιος Δημήτριος, εδώ φοράνε τις ζώνες. Όλα αυτά είναι οι ζώνες που φοράνε. Αμέσως είπε να τις αφαιρέσουν, και υποκρινόμενος ότι τους λυπήθηκε ο Δέκιος, διέταξε να λύσουν τα δεσμά τους και να τους δώσουν μερικές ημέρες προθεσμία για να το ξανασκεφθούν, ενώ εκείνος θα απουσίαζε από την πόλη. Ήταν και ευέλπιδες, όπως βλέπετε, τα επιλεγμένα παλικάρια υπηρετούσαν στο στρατό τον ειδωλολατρικό, τον εθνικό. Αφού, λέει, συνεννοήθηκαν μεταξύ τους οι 7 νέοι, αποφάσισαν να κρυφτούν σε μια μεγάλη σπηλιά ανατολικά της πόλεως, με σκοπό να προετοιμαστούν εκεί, στην ησυχία και στην προσευχή, για να εμφανιστούν πάλι ενώπιον του τυράννου. Κατά τις ημέρες της διαμονής τους στο αναχωρητήριο εκείνο, ανατέθηκε στο νεότερο μεταξύ τους, τον Ιάμβλυχο, η φροντίδα του φαγητού, και για τον λόγο αυτό κατέβαινε πότε πότε στην πόλη και αγόραζε τα τρόφιμα για να φάνε. Επιστρέφοντας στην Έφεσο, ο Δέκιος έδωσε διαταγή να φέρουν ενώπιον του τους 7 νέους κρατούμενους για να τους προτείνει να θυσιάσουν. Μαθαίνοντας το νέο, οι 7 νέοι ενέτειναν τις προσευχές τους, πιο πολύ προσευχή. Ανάλωσαν τόσες δυνάμεις, ώστε όταν βράδιασε, κάθισαν για να φάνε το ψωμί που είχε φέρει ο Ιάμβλυχος, και από την κούραση και την αγρυπνία που έκαναν κοιμήθηκαν. Έτσι από θεία πρόνοια παρέδωσαν την ψυχή τους με την προσευχή στα χείλη. Κοιμήθηκαν δηλαδή, εν κυρίω. Καθώς οι νέοι χριστιανοί δεν μπορούσαν να βρεθούν πουθενά, ο Δέκιος Έξαλλος πρόσταξε να ανακριθούν οι γονείς τους, οι οποίοι αποκάλυψαν την τοποθεσία του κρυσφυγέτου, και έστειλε άνδρες για να φράξουν την είσοδο της σπηλιάς, έτσι ώστε οι Άγιοι να πεθάνουν από ασφυξία. Οι λειτουργοί που επιφροντίστηκαν με το καθήκον αυτό, Θεόδωρος και Βάρβος, που ήσαν εν κρυπτό χριστιανοί, εκτέλεσαν την Διαθήκη παρά την θέλησή τους, και κατόπιν έλαβαν πρόνοια να χαρακτεί η διήγηση του μαρτυρίου των 7 νέων πάνω σε μολυβένιες πλάκες που τοποθετήθηκαν σε ένα σεντούκι, το οποίο και έκρυψαν εκεί κοντά. 200 περίπου χρόνια αργότερα, κατά την βασιλεία του Θεοδοσίου του Νέου, περί το 446, μια αίρεση που αρνιόταν την Ανάσταση των νεκρών ήλθε να σπείρει τον διχασμό στην Εκκλησία. Με την υπόθαλψη του Επισκόπου Αιγαίου, Θεοδόρου, η γνώμη αυτή έσυρε πλήθος ψυχών στην απώλεια, η αίρεση δηλαδή, έτσι που ο ευσεβής αυτοκράτορος Θεοδόσιος παρακάλεσε τον Θεό με δάκρυα να φανερώσει την αλήθεια. Τότε λοιπόν ο ιδιοκτήτης του κτήματος όπου βρισκόταν η σπηλιά των 7 μαρτύρων, κάποιος αδάτιος ή αδόλιος, δύσκολα είναι τα ονόματα μετά από τόσα χρόνια να τα ξέρουμε ακριβώς πως ήταν, αποφάσισε να φτιάξει μάνδρα για τα ποίμνια του. Καθώς έβγαζε τις πέτρες, άνοιξε την είσοδο της σπηλιάς και αμέσως οι 7 νέοι επανήλθαν στη ζωή, σαν να είχαν κοιμηθεί την προηγουμένη μέρα, χωρίς να έχουν αλλάξει στο παραμικρό, ούτε να έχουν υποστεί κάτι κατά τον μακροχρόνιο αυτόν ύπνο. η συζήτησή τους ξανάπιασε αμέσως το θέμα του διωγμού. Εφόσον κοιμήθηκαν, δεν ξέχασαν όμως ότι ο Δέκιος τους κυνηγούσε, παρότι αυτοί κοιμήθηκαν τόσα πολλά χρόνια. Ο Μαξιμιανός πήρε τον λόγο λέγοντας: «Αδελφοί μου, αν μας πιάσει ο Δέκιος, να σταθούμε γενναία μπροστά στους διώκτες και να μην προδώσουμε από δειλία την πίστη μας. Εσύ, Ιάμβλυχε, πάρε αυτά τα νομίσματα», είπε στον Ιάμβλυχο εφόσον αυτός έβγαινε έξω στην αγορά, «και πήγαινε», λέει, «στην πόλη να αγοράσεις ψωμί. Να πάρεις λίγο περισσότερο από ό,τι συνήθως, γιατί πεινάμε. Τόσα χρόνια κοιμήθηκαν, αιώνες ολόκληρος. Και με την ευκαιρία να μάθεις τι γίνεται με τις έρευνες που κάνει ο αυτοκράτορας για μας». Φτάνοντας στην είσοδο της πόλης ο Ιάμβλυχος, στην είσοδο της πόλης που κατέβηκε πριν από λίγο, γιατί αυτοί εδώ δεν κατάλαβαν ότι κοιμήθηκαν τόσα χρόνια, έμεινε, λέει, άναυδος, βλέποντας το σημείο του σταυρού σε όλες τις πόρτες. Μα χθες, λέει, αυτός εσωτερικά, μας καταδιώκανε εμάς που είμαστε χριστιανοί. Τώρα όλες οι πόρτες έχουν μπροστά σταυρό. Φανταστείτε, όλοι οι χριστιανοί βάζαν το σύμβολο του σταυρού στα χρόνια των χριστιανών αυτοκρατόρων για να δείχνουν ότι είναι χριστιανοί. Πού φτάσαμε, αναρωτήθηκε λοιπόν. Μην αναγνωρίζοντας ούτε ανθρώπους ούτε οικοδομήματα, αναρωτήθηκε αν ονειρευόταν ή αν είχε μπει σε άλλη πόλη. Στην αγορά αγόρασε ψωμί. Αλλά όταν έδωσε τα χρήματα στον φούρναρη, αυτός τον κοίταξε προσεκτικά και τον ρώτησε: «Μήπως είχε βρει κανέναν παλιό θησαυρό, διότι τα νομίσματα έφεραν το ομοίωμα ενός αλλοτινού αυτοκράτορα που δεν τον ήξεραν μετά από τόσα χρόνια. Ούτε τα νομίσματα αυτά είχαν αλλάξει, λιώνανε τα νομίσματα, ήταν όντως αξίας, είχαν το τίμημα, ήταν χρυσά, ασημένια, ήταν ασημένια όμως και χρυσά τα νομίσματα. Όποιος είχε νόμισμα, είχε νόμισμα». Στα λόγια αυτά, ο Ιάμβλυχος άρχισε να τρέμει από τον φόβο του και νομίζοντας ότι θα τον παρέδιδαν στον αυτοκράτορα, ήθελε να το βάλει στα πόδια. Οι πολιτές όμως, όψου λέει εδώ, τον κράτησαν και απείλησαν να τον σκοτώσουν αν δεν μοιραζόταν μαζί τους τον θησταυρό, και βάζοντάς του μια θηλιά στο λαιμό, τον έστειλαν στην αγορά. Τη στιγμή εκείνη η ομάδα συνάντησε τον ανθύπατο που πήγαινε να επισκεφθεί τον επίσκοπο Στέφανο. Μαθαίνοντας τον λόγο της αναταραχής, ο άρχοντας ρώτησε τον Ιάμβλυχο πώς είχε βρει τον θησαυρό αυτό και που τον έκρυβε. Ο νέος αποκρίθηκε ότι δεν είχε βρει τίποτα και ότι είχε τα νομίσματα ταύτα από τους γονείς του. Και όταν το ρώτησαν ποια ήταν η πατρίδα του και ποιοι οι γονείς του, απάντησε με το φυσικό τρόπο: «Είμαι από εδώ, αν αυτή η πόλη είναι η Έφεσος», γιατί δεν την αναγνώριζε ο ίδιος, «και οι γονείς μου είναι οι τάδε», είπε και τα ονόματά τους. Τα ονόματα αυτά ήσαν άγνωστα στον ανθύπατο και όλο ασυνήθιστα. Οπότε εξοργισμένος κατηγόρησε τον Ιάμβλυχο ότι ήθελε να τον εξαπατήσει, αφού αυτά τα 200 χρόνων νομίσματα μαρτυρούσαν ότι όντως είχε βρει θησαυρό. Ο Ιάμβλυχος έπεσε τότε στα πόδια του και τον νικέτευσε να του φανερώσει πού ήταν ο αυτοκράτορας Δέκιος. Ο φόβος του ήταν ο Δέκιος. Όταν του απάντησαν ότι εκείνος είχε πεθάνει πριν πολλά πολλά χρόνια, πρότεινε στον ανθύπατο να τον ακολουθήσει στη σπηλιά για να του δείξει ότι είχαν καταφύγει εκεί με τους συντρόφους του για να ξεφύγουν από τον διαγμό του Δεκίου. Ο ανθύπατος, συνοδευόμενος από τον επίσκοπο και μεγάλο πλήθος, φανταστείτε τι είχε γίνει στην πόλη, στόμα με στόμα, το ράδιο δούλεψε δηλαδή εκείνη την εποχή πολύ καλά, και μετέβησαν, λέει, τότε στη σπηλιά, όπου βρήκαν τις μολυβένες πλάκες που έφεραν τα ονόματα των νέων. Όλοι αναγνώρισαν τότε το θαύμα και ανέπεμψαν κραυγές ευχαριστίας. Ο ανθύπατος και ο επίσκοπος έγραψαν τότε στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο ότι η θαυμαστή εμφάνιση των 7 αυτών νέων που είχαν πεθάνει πριν από τόσα πολλά χρόνια ήταν μια ολοφάνερη απόδειξη της Ανάστασης των σωμάτων. Γιατί, λέει, καμιά φορά αναστήθηκε κανείς? Διάβαζε το συναξάρι για να μάθεις. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα στα συναξάρια μας. Ο αυτοκράτορας, λέει, αμέσως έσπευσε στην Έφεσο, επισκέφθηκε τους νέους και έλουσε με τα δάκρυά του τα πόδια τους, ακριβώς όπως κάνουν σήμερα όλοι οι πολιτικοί μας που συναντούν την Εκκλησία. Λιώνουν κλαίνε μέσα στο θαύμα που υπάρχει μέσα αυτή τη λέλαπα και την αναμπούλα μια εκκλησία, λιώνουν. Αφού διηγήθηκαν, λέει, επί μακρόν την ιστορία τους στον ηγεμόνα και στους παρόντες επισκόπους, φανταστείτε μετά από τόσα χρόνια, εδώ λέει 200 το βιβλίο μέσα, το ευχολόγιο 300 τόσα χρόνια, όπως και αν είναι, πάντως είναι πάνω από δύο αιώνες αυτή η θαυμαστή κοίμησή τους και ανάστασή τους, χωρίς όμως να έχουν λιώσει, να έχουν δείγματα, ας πούμε, αποσύνθεσης, δεν ήταν βρικόλακες, ήταν αληθινά σώματα. Και πόσο θα ήθελε και ο Αυτοκράτορας να μάθει πολλά πράγματα, τι είχαν γίνει τότε την εποχή, πώς καταδίωκαν τους χριστιανούς, έδωσαν μαρτυρίες. Να, οι αληθινές μαρτυρίες. Αφού, λέει, διηγήθηκαν τόσα πολλά επί μακρόν την ιστορία τους στον ηγεμόνα και στους παρόντες επισκόπους, ο Μαξιμιλιανός και η συναυτό από την κούρεση έγιραν γλυκά σαν εισταγμένη στη γη και εκοιμήθησαν οριστικά τον ύπνο του θανάτου. Δεν περίμεναν και τον Αυτοκράτορα να του τα πούνε και μετά παραδόθηκαν όντως, διότι δεν θα μπορούσε αυτό να συνεχιστεί. Ήταν μια εξαίρεση των κανόνα, μια μαρτυρία για να τονωθούν οι χριστιανοί και να πούνε ότι υπάρχει ανάσταση των νεκρών. Ο Θεοδόσιος πρόσταξε να κατασκευαστούν, λέει, 7 χρυσοί σαρκοφάγοι, η ευλάβεια του Αυτοκράτορα, και να τιμηθούν οι Άγιοι Νέοι με μεγάλες γιορτές, στις οποίες προσκλήθηκαν όλοι οι κάτοικοι της Εφέσου, πλούσιοι και φτωχοί. Την επόμενη νύχτα, ωστόσο, οι Άγιοι εμφανίστηκαν σε αυτόν τον Αυτοκράτορα για να του ζητήσουν να αφήσει τα σώματά τους κατά γης μέσα στη σπηλιά εν αναμονή της κοινής Αναστάσεως. Πολύ όμορφο. Τώρα θα μου πείτε, ο συντάκτης αυτής της ευχής, γράφοντας για να έχει ύπνο κάποιος, εύχεται να κοιμηθούν και αυτά 200 ή 300 χρόνια? Όχι, αλλά πώς το πήρε έτσι εκεί πέρα και το έβαλε μέσα στην ευχή για να δείξει με αυτόν τον τρόπο πραγματικά ότι με τις ευχές προς τον Θεό μας δύναται ο άνθρωπος να ξεκουράζεται. Αν αυτή με την ευχή του Ιερεμίου ο Αβιμέλεχ εκοιμήθη 70 χρόνια για να μην δει την πτώση της Ιερουσαλήμ και στεναχωρηθεί, και αν αυτοί οι νέοι που με τόση πίστη τους έδωσε έναν ύπνο για τόσους αιώνες ο ίδιος ο Κύριός μας, πόσο δεν θα μπορεί να πιάσει μία ευχή η οποία κάνει ο ιερεύς για να ξεκουραστεί ο άνθρωπος, έστω και μια νύχτα, να μπορέσει να κάνει έναν ύπνο καλό, έτσι, και ευλογημένο, για να μπορέσει να ξεκουραστεί. Αυτός λοιπόν, φιλάνθρωπε, βασιλεύ, πάρεσε ο κενήν δια της επιφυτής του Αγίου Σου Πνεύματος και επίσκεψε τον δούλον σε αυτόν που έχει το πρόβλημα της αϊπνίας και δώρησε αυτό υγείαν, ρώσιν και ευρωστίαν δια της εις αγαθότητος. Ότι παρασού εστί πάσα δόσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον. Τι όμορφα που τα λέει, πάσα δόσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον. Μόνον από το Θεό δίνονται όλα αυτά. Και η υγεία και η ρώση και η ευρωστία, μόνον ο Θεός μπορεί να τα δώσει στον άνθρωπο. Γιατί εσύ είσαι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, Χριστέ μας και Θεέ μας, και σε σένα αναπέμπουμε τη δόξα, την ευχαριστία και την προσκύνηση, συν το ανάρχο σου πατρί, μαζί με τον άναρχο πατέρα σου, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εδώ τελειώνει αυτή η ευχή, η οποία έτσι εκτεταμένα αναλύσαμε, γιατί έπρεπε να δούμε και ποια είναι τα σημαντικά γεγονότα τα οποία αναφέρει μέσα. Ξέρετε, είναι πολύ ωραίο πράγμα να ψάχνουμε για να βρίσκουμε τι λέει εκεί ο παπάς. Για δείτε και στο γάμο μέσα πόσα ζευγάρια αναφέρει εκεί το μυστήριο του γάμου, που είναι μέσα από την Παλιά Διαθήκη. Μωσέα και Σεφόρα, Ιωακήμ και την Άν, Ζαχαρία και την Ελισάβετ. Πόσα ζευγάρια αναφέρει εκεί, και είναι πολύ ωραία να ξέρουμε πώς έζησαν αυτοί οι άνθρωποι όταν έκαναν τη συζυγία τους. Και άμα διαβάζουμε αυτούς τους βίους, παίρνουμε πολύ όμορφα παραδείγματα για να δούμε και εμείς, αδελφοί μου, πώς μπορούμε καλύτερα να ζήσουμε. Εύχομαι λοιπόν, εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ύπνου, η Εκκλησία το λύνει, και αυτό με τις ευχές. Τώρα, αν θέλετε για 70 ή 300 τόσα χρόνια να σας διαβάσουμε ευχή να κοιμηθείτε, αυτό δεν είναι εύκολο να σας το τάξουμε, αλλά εκείνο που μπορούμε σίγουρα να πούμε είναι ότι η Εκκλησία δύναται με την προσευχή να βοηθήσει και το σώμα, ακόμα και στην περίπτωση της αϊπνίας. Αμήν, αδελφοί. Γέννητο.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8. πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε την ερμηνευτική προσέγγιση των Ευαγγελικών και Αποστολικών περικοπών των μυστηρίων της Εκκλησίας και ιδιαίτερα του μυστηρίου του Ευχελαίου, καθώς στις προηγούμενες συναντήσεις μας ήδη προσεγγίσαμε ερμηνευτικά το πρώτο ζεύγος των αναγνωσμάτων, το πρώτο Απόστολο και το πρώτο Ευαγγελικό ανάγνωσμα, και στην τελευταία συνάντησή μας κάναμε μία εισαγωγική αναφορά στο δεύτερο Αποστολικό ανάγνωσμα του μυστηρίου του Ευχελαίου που προέρχεται από την προς Ρωμαίους επιστολή και ιδιαίτερα από το 15ο κεφάλαιο και για την ακρίβεια τους πρώτους 7 στίχους. Υπενθυμίζω στην αγάπη σας πολύ συνοπτικά πως στην προηγούμενη συνάντησή μας αναφερθήκαμε στο περιεχόμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος και κάναμε ιδιαίτερη αναφορά στην προς Ρωμαίους επιστολή, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος, όπως κάνουμε κάθε φορά που μιλάμε για πρώτη φορά για κάποιο Ευαγγέλιο ή κάποια επιστολή, στο περιεχόμενο και στην θεολογία της επιστολής και με κάποια σύντομα ιστορικά στοιχεία. Και είχαμε αναφέρει για το 15ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής πως αποτελεί μια συνέχεια στις νουθεσίες που απευθύνει προς τους χριστιανούς ο Απόστολος Παύλος. Και ιδιαίτερα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, καλεί τους δυνατούς να βοηθούν τους ασθενείς και να μην είναι αυτάρεσκοι. Υπενθυμίζει στους πιστούς ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος χαρίζει το φρόνημα σύμφωνα με το θέλημα του Χριστού, ώστε να τον δοξάζουν διαπαντός. Καλεί τους ανθρώπους να αποδέχονται ο ένας τον άλλον, είτε είναι Ιουδαίοι είτε είναι εθνικοί, γιατί όλους τους ανθρώπους προσέλαβε ο Χριστός. Δεν υπήρξε ένας Μεσσίας εθνικού ή τοπικού χαρακτήρα, δεν ήρθε να σώσει ή να δοξάσει μόνο τον λαό του αρχαίου Ισραήλ, αλλά δια του Ιησού Χριστού έρχεται ένας νέος Ισραήλ. Έρχεται μια νέα Εύα. Έρχεται η Εκκλησία δια της πίστεως ο άνθρωπος αγιάζεται και όχι μόνο αγιάζεται αλλά βιώνει και την αγάπη του Θεού και βιώνοντας ο άνθρωπος την αγάπη του Θεού βιώνει και εκφράζει και την αγάπη του προς τον άλλον, προς τον πλησίον. Ήδη μας μίλησε για αυτή την αγάπη στην προηγούμενη ευαγγελική περικοπή με την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Συνεχίζει εδώ ο Αποστολικός Λόγος να μιλά για αυτήν την αγάπη που έρχεται και πραγματώνεται μέσα από τον υποστηριγμό του άλλου. Αλλά ας δούμε σε αυτό το σημείο τι μας λέγει ο ίδιος ο Απόστολος. Όπως συνηθίζουμε, θα διαβάσουμε πρώτα το πρωτότυπο κείμενο και στη συνέχεια θα δούμε την ερμηνευτική του απόδοση. Αδελφοί, οφείλουμε νημίς οι δυνατοί τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζειν και μία αυτής αρέσκειν. Έκαστος γάρ ημών το πλησίον αρεσκέτο εις το αγαθόν προς οικοδομήν. Και γάρ ο Χριστός ούχε αυτόν ήρεσεν, αλλά καθώς γέγραπτε, οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επεμέ. Όσα γάρ προεγράφει εις την ημετέραν διδασκαλίαν προεγράφει. Είναι δια της υπομονής και της παρακλήσεως των γραφών την ελπίδα έχομεν. Ο δε Θεός της υπομονής και της παρακλήσεως δω ημίν το αυτό φρονήν εν αλλήλεις κατά Χριστόν Ιησούν. Είναι ομοθυμαδόν εν ενή στόματι δοξάζεται τον Θεό και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διό προσλαμβάνεστε αλλήλους καθώς και ο Χριστός προσελάβετο ημάς εις δόξαν Θεού. Αδελφοί μου, οφείλουμε εμείς οι δυνατοί στην πίστη και στην αρετή να δείχνουμε ανεκτικότητα και συμπάθεια στις αδυναμίες των αδύνατων στην πίστη ανθρώπων και να μην κάνουμε εκείνα που αρέσουν στον εαυτό μας. Ο καθένας μας δηλαδή ας γίνεται αρεστός στον διπλανό του για να συντελεί στο καλό του και να τον οικοδομεί στην αρετή. Διότι και ο Χριστός δεν απέφυγε εκείνα που ήταν κοπιαστικά και δυσάρεστα για τον εαυτό του, ούτε προτίμησε τα αναπαυτικά και τιμητικά, αλλά όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή, οι βρισχές και οι βλασφημίες εκείνων που σε βλασφημούν, ουράνιε Πατέρα, έπεσαν επάνω μου. Και σας φαίνω τη μαρτυρία αυτή της Αγίας Γραφής, διότι όσα γράφηκαν στο παρελθόν από τους θεόπνευστους άνδρες, γράφηκαν για τη δική μας διδασκαλία, για να κρατούμε στερεά την ελπίδα με την υπομονή και την παρηγοριά και την ενίσχυση που δίνουν οι Άγιες Γραφές. Και ο Θεός, που χαρίζει σε όλους μας την υπομονή και την παρηγοριά, μακάρι να σας δώσει να έχετε όλοι μεταξύ σας τις ίδιες σκέψεις και τα ίδια φρονήματα και να ζείτε διαρκώς με ομόνοια σύμφωνα με το θέλημα του Ιησού Χριστού. Για να δοξάζεται με μία ψυχή και με ένα στόμα τον ύψιστο, ο οποίος είναι Θεός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ως προς την ανθρώπινη εννοείται φύση του και Πατέρας του ως προς την Θεία του φύση. Για να κατορθώσετε όμως όλοι σας σαν ένας άνθρωπος και με μια καρδιά να δοξάζετε τον Θεό, σας συνιστώ να δέχεστε με αγάπη ο ένας τον άλλον, όπως και ο Χριστός σας δέχθηκε όλους και σας έκανε αγαπητούς και δικούς του για να δοξάζεται ο Θεός. Ο προφήτης Ισαΐας γράφει «Ο Χριστός τας ασθενείας ημών έλαβε και τας νόσους εβάστασε». Ο Χριστός καταδεχόταν τους αρρώστους και τους εθεράπευε. Και τους εθεράπευε αφού εβεβαίωνε την πίστη τους σε Αυτόν. Με το ιερό λοιπόν ευχέλαιο ο Χριστός επισκέπτεται τους ασθενείς και τους προσφέρει την θεραπευτική ενέργεια της Θείας Χάρης του. Η θεραπευτική ενέργεια της Θείας Χάριτος αποκαθιστά την υγεία και την ακεραιότητα της ανθρώπινης φύσης η οποία προσβάλλεται από τις διάφορες ασθένειες και τις καταλυτικές προσβολές του διαβόλου. Ο χριστιανός και όταν αρρωσταίνει δεν μένει αβοήθητος. Τον επισκέπτεται ο Χριστός στο κρεβάτι του πόνου και δια του ιερού ευχελαίου του προσφέρει την δυνατότητα θεραπείας και αποκατάστασης της υγείας του. Ο Απόστολος έχοντας ως υπόδειγμα τον Χριστό γενικεύει την έννοια του βαστάζειν τα ασθενήματα και την επεκτείνει και στον τρόπο αντιμετώπισης των πνευματικών αδυναμιών των άλλων πιστών. Όλοι οι χριστιανοί δεν βρίσκονται άλλωστε στην ίδια πνευματική κατάσταση. Στην πορεία της ζωής, της χριστιανικής ζωής, άλλοι βαδίζουν μπροστά, άλλοι ακολουθούν, άλλοι καθυστερούν και μερικοί ίσως πίπτουν ή σταματούν, γιατί στον πνευματικό αγώνα δεν ισχύει ο πρωταθλητισμός. Δεν τρέχουμε για να βγει ένας, τρέχουμε για να τερματίσουμε όλοι. Εκτός κι αν σταματήσουμε στα μισά της διαδρομής. Η Εκκλησία πορεύεται ως σώμα και οι πιο πιστοί πρέπει να συμπαρίστανται και να βοηθούν τους ασθενέστερους να προχωρήσουν ώστε να τερματίσουν και αυτοί. Όλοι πρέπει να καταλήξουν στον τέρμα και όλοι πρέπει να πάρουν το στεφάνι της νίκης και όχι μόνο μερικοί. Οφείλουμε εμείς οι δυνατοί. Τα λόγια αυτά απευθύνει προς τους εξεθνών χριστιανούς, οι οποίοι διαχώρισαν τον εαυτό τους από τους εξιουδαίων χριστιανούς, λόγω του ότι εκείνοι τηρούσαν τις διατάξεις του παλαιού νόμου. Ένα ζήτημα το οποίο ήρθε και αντιμετώπισε η Αποστολική Σύνοδος, για το αν θα έπρεπε δηλαδή να συνεχίσουν να τηρούνται τα ιουδαϊκά θέσμια και έθιμα, τα οποία προέβλεπε ο νόμος στην λειτουργική, θα λέγαμε, ζωή τους, και αν αυτά θα έπρεπε να τηρηστούν και να εφαρμοστούν και στις περιπτώσεις των εξεθνών χριστιανών, δηλαδή στους χριστιανούς που προέρχονταν από τα έθνη, από τους ειδωλολάτρες. Και εν τέλει η Αποστολική Σύνοδος αποφάσισε ότι αυτά τα έθιμα ανήκουν εις τον παλαιό νόμο, ανήκουν στην εποχή του νόμου, ενώ πλέον τώρα ζείται η εποχή της χάριτος. Δεν χρειάζεται για παράδειγμα η περιτομή για να επιβεβαιώσει την πίστη του ανθρώπου στον νόμο και στον λόγο του Θεού, καθώς τώρα έχουμε το μυστήριο του βαπτίσματος, το βάπτισμα το οποίο επισφραγίζει ακριβώς αυτήν την κοινωνία και τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος προτρέπει τους δυνατούς την πίστη, αν είναι ενάρετοι, να ανέχονται τις αδυναμίες εκείνων που είναι αδύνατοι ως προς την πίστη και να δέχονται αυτούς που δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τις παλαιές δοξασίες. Καλεί δηλαδή τον άνθρωπο στην κατανόηση του άλλου. Διότι τον καλύτερο είναι να φροντίζουμε για τον ομόπιστο αδελφό μας και να μην σκεπτόμαστε μόνο τον εαυτό μας, ώστε με τον τρόπο αυτό να βελτιωθεί και εκείνος. Βλέπετε λοιπόν πως όλα στη ζωή της Εκκλησίας έχουν ένα ποιμαντικό, θα λέγαμε, χαρακτήρα, μια ποιμαντική διάθεση, καθώς η Εκκλησία μέσα από τους θεοφόρους πατέρες, οι οποίοι αποτελούν τους συνεχιστές των Αποστόλων και του έργου τους μέσα στην Εκκλησία, έρχονται να αντιμετωπίσουν όλους τους ανθρώπους και να προσπαθήσουν να επιλύσουν όλα τα προβλήματα τα οποία κατά καιρούς αναδύονται μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, ιδιαίτερα όταν έχουν να κάνουν με ζητήματα ποιμαντικής φύσεως, που έχουν να κάνουν δηλαδή με την καθημερινή πνευματική και λειτουργική ζωή των χριστιανών. Η κατανόηση του άλλου θα οδηγήσει και τον άλλον που είναι αδύνατος ως προς την πίστη να ενδυναμώσει την πίστη του, να διορθώσει τις αδυναμίες του, να διορθώσει τα λάθη του, για να μπορέσει και αυτός να σηκωθεί και να συνεχίσει αυτή του την πορεία προς το τέρμα, προς το τέλος, που είναι και ο σκοπός του ανθρώπου, που είναι η καταχάριν θέωση και αγιότητα, η προσδοκία και η ολοκλήρωση του καθομοίωση. «Δυνατός είσαι και πιστός», σημειώνουν οι πατέρες. «Ας το νιώσει και ο αδύνατος με τη συγκατάβασή σου». Διότι ο καθένας μας πρέπει να είναι αρεστός στον πλησίον του. Και επειδή είναι δυνατό να γίνεται κανείς αρεστός και όταν κάνει το κακό, προσθέτει ο Απόστολος, «εις το αγαθόν προς οικοδομήν». Με τον τρόπο αυτό θα ωφελήσει ο άνθρωπος τον αδύνατο και θα τον διορθώσει. Σημειώνει στην συνέχεια ο Απόστολος στον τρίτο στίχο, «Ο Χριστός ουχ εαυτό ήρεσε», διότι και ο Χριστός δεν απέφυγε εκείνα που ήταν κοπιαστικά και δυσάρεστα στον εαυτό του, όπως είπαμε. ούτε προτίμησε τα αναπαυτικά και τιμητικά. Εάν δηλαδή ο Χριστός σκεπτόταν μόνο τον εαυτό του, σημειώνουν οι ιεροί ερμηνευτές, οι πατέρες της Εκκλησίας, δεν θα έπασχε, διότι μπορούσε να μην υβριστεί. Αλλά όμως δεν σκέφτηκε τον εαυτό του, ούτε φρόντισε για το δικό του συμφέρον, αλλά για το συμφέρον του ανθρώπου, και γι' αυτό έφτασε μέχρι σταυρού. Οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επεμέ. Οι βρισχές και οι βλασφημίες εκείνων που σε βλασφημούν, ουράνια πατέρα, έπεσαν επάνω μου. Ο Χριστός δέχθηκε και τις βλασφημίες των Ιουδαίων, τις βλασφημίες που απίφθηναν την παλαιά εποχή οι Ιουδαίοι στον Θεό Πατέρα με τον παράνομο βίο τους. Τις ίδιες βλασφημίες χρησιμοποίησαν και κατά του Υιού, όταν έλεγαν «Η Υιός του Θεού κατάβηθη από του Σταυρού και άλλους έσωσε εαυτόν ουδύνατε σώσε». Εδώ ο Ιερός Απόστολος, ο Θείος Παύλος, θα έλεγα προσεγγίζει ένα σημαντικό θέμα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, που έχει να κάνει με την αποδοχή του Χριστού στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Ιδιαίτερα εδώ αναφέρεται εις τους Ισραηλίτες, οι οποίοι ενώ είδαν τον Χριστό να θαυματουργεί, ενώ είδαν τον Χριστό να κηρύττει των λόγων της αληθείας, εκείνοι τυφλοί και μωροί, ανόητοι δηλαδή, έκλεισαν τα μάτια τους, έκλεισαν τα αυτιά τους στο κήρυγμα της σωτηρίας, διότι ήδη τον νόμο τον είχαν διαστρεβλώσει, είτε τηρούσαν πλέον ψυχρά, τυπικά τον νόμο, χωρίς ουσιαστική πνευματική διάθεση και υγιή πνευματική κατάσταση, είτε τον είχαν διαστρεβλώσει δια του τρόπου του ζήν, καθώς ανέμεναν έναν Μεσσία με εθνικά χαρακτηριστικά, έναν Μεσσία δηλαδή που θα τους απελευθερώσει από τον ζυγό των Ευρωπαίων και θα καταστήσει το αρχαίο Ισραήλ κυρίαρχο του κόσμου τούτου. Αντιθέτως, ο Χριστός έρχεται για να σώσει τον άνθρωπο. Ο Χριστός έρχεται για να εγκαθιδρύσει μια νέα βασιλεία, που είναι η βασιλεία του Θεού, που δεν έχει καμία σχέση με τις εγκόσμιες βασιλείες, δεν έχει καμία σχέση με τις βασιλείες του κόσμου τούτου, και δέχεται τις βλασφημίες των Ιουδαίων, οι οποίοι ενώ βρίσκεται πάνω στον Σταυρό, τον λιδωρούν, τον ειρωνεύονται, τον αρνούνται, βλασφημούν εναντίον του, και οι βλασφημίες βέβαια αυτές είναι εναντίον και του Θεού Πατρός. Και βέβαια ήταν μια δυστυχώς πικρή συνήθεια των Ισραηλιτών, όποτε επαναστατούσαν εναντίον του θελήματος του Θεού, παρασυρμένοι από την ευκολία της αμαρτίας και της ειδωλολατρίας και της ειδονής την οποία αυτές προσέφεραν, βλασφημούσαν εναντίον του Θεού, κατηγορούσαν τον Θεό, χλέβαζαν τον Θεό, λάτρευαν την κτήση και τα είδωλα. Έτσι λοιπόν, όπως βλασφημούν στην Παλαιά Διαθήκη τον Θεό Πατέρα, έτσι και στην Καινή βλέπουμε να βλασφημούν τον Υιόν και Λόγον του Θεού. Και αυτό φαίνεται πολύ εντονότερα στο στίχο τον οποίο αναφέραμε προηγουμένως, όταν έλεγαν «Υιός, αν είσαι Υιός του Θεού, κατέβα από τον Σταυρό, άλλους έσωσες, τον εαυτό σου δεν μπορείς να σώσεις», διότι δεν μπορούσαν καθόλου να συλλάβουν τη σημασία της Σταυρώσεως του Χριστού, να κατανοήσουν ότι ο Χριστός ακόμα και όταν εθεράπευε έχοντας επιβεβαιώσει την πίστη των ανθρώπων και κυρίως την διάθεση να μην αμαρτήσουν εκ νέου. «Πορεύου και μη αμαρτάνιν». Εθεράπευε, απελευθέρωνε από τα δαιμόνια τους ανθρώπους και τους καλούσε να συνεχίσουν μια ενάρετη και αγία ζωή μακριά από την αμαρτία. Όσα προεγράφει στην εμετέραν διδασκαλία, λέγει στον τέταρτο στίχο, Όσα δηλαδή γράφηκαν στο παρελθόν από τους θεόπνευστους άνδρες, γράφηκαν για τη δική μας διδασκαλία, για να κρατήσουμε στερεά την ελπίδα και την υπομονή και την παρηγορία και την ενίσχυση. Ο Θεός δηλαδή, φροντίζοντας για την πνευματική μας ωφέλεια, μας προσέφερε την γραπτή του διδασκαλία και διατήρησε σε γραπτά κείμενα τα θεόπνευστα λόγια των Αγίων, των προφητών δηλαδή και των Αποστόλων, όπως σημειώνουν οι Ιεροί Πατέρες. Για ποιο σκοπό? Γιατί τα όσα γράφηκαν στην Αγία Γραφή γράφτηκαν ως παραδείγματα για να τα μιμηθούμε εμείς οι άνθρωποι. Όπως λοιπόν ο Χριστός και οι Άγιοι έδειξαν υπομονή στα παθήματα, έτσι και εμείς ενισχυόμενοι από τις Αγίες Γραφές καλούμαστε να υπομείνουμε τους πειρασμούς και τις θλίψεις και με τον τρόπο αυτό να δείχνουμε ότι η ελπίδα μας στον Θεό είναι ακλόνητη, διότι αυτός που υπομένει, αυτός έχει και ακλόνητη την ελπίδα στα αγαθά της μελούσης ζωής, ενώ ο ανυπόμονος χάνει την ελπίδα. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, αγαπητοί φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού, πως ο Ιερός Απόστολος σημειώνει στο σημείο αυτό ότι παρέδωσε η Εκκλησία μας τις Αγίες Γραφές στους ανθρώπους, ώστε μέσα από αυτές να διδαχθούν την αλήθεια και να λάβουν τα απαραίτητα εκείνα εφόδια που χρειάζονται ώστε να συνεχίσουν το πνευματικό αγώνα, να λαμβάνουν τις απαντήσεις στις αγωνίες τους και στις δυσκολίες τους. Και μέσα από τα παραδείγματα του Χριστού, των προφητών, των Αγίων Αποστόλων, να ενθαρρύνονται, να συνεχίζουν τον πνευματικό τους αγώνα και να ελπίζουν πάντοτε στην δόξα του Θεού. Το αυτό φρονήν εν αλληλείς κατά Χριστόν Ιησού. Όταν κανείς σκέπτεται για τον άλλον ότι σκέπτεται και για τον εαυτό του, αυτό είναι απόδειξη της αγάπης. Έπειτα, για να εξηγήσει ότι δεν αναφέρεται σε οποιαδήποτε μορφής αγάπης, γιατί υπάρχει και άλλη, η κατά κόσμον αγάπη, προσθέτει κατά Χριστόν Ιησούν, ότι δηλαδή αναφέρεται στην αγάπη του Χριστού. Και ο Θεός χαρίζει στους ανθρώπους την υπομονή και την παρηγορία και καλεί τον άνθρωπο διαρκώς να ζει σύμφωνα με το θέλημά του, να ζει διαρκώς μέσα σε μια κατάσταση ομονίας και αγάπης, διότι είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να αγαπάει τον άλλον ως εαυτόν. Βλέπετε, εδώ σημειώνεται, θα λέγαμε, αν θέλετε, η καλή φιλαυτία, η αγάπη του εαυτού μας, όχι από εγωισμό, όχι από υπερηφάνεια, αλλά από αληθινή αγάπη προς τον εαυτό μας, που σημαίνει ενδιαφέρον να σώσουμε τη ζωή μας, να σώσουμε το εγώ μας, μέσα από την ταπείνωση να το οδηγήσουμε στην σωτηρία, στην αγιότητα, με τη χάρη πάντοτε και την βοήθεια και τη συνέργεια του Θεού. Αγαπώντας λοιπόν τον εαυτό μας, αγαπούμε εκ των πραγμάτων και των άλλων και καλούμαστε, όπως σκεπτόμαστε για τον εαυτό μας, να σκεφτούμε και για τον άλλον, διότι είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, ο δρόμος μας προς τη σωτηρία περνάει μέσα από την κοινωνία μας με τον πλησίον. Και τότε, εν αγάπη και ομονία, καλούμαστε ομοθυμαδών εν ενή στόματι να δοξάζουμε τον Θεό. Ποιο είναι επομένως το όφελος να έχει κανείς αγάπη και ο ένας να σκέπτεται για τον άλλον ό,τι σκέπτεται για τον εαυτό του? Το όφελος είναι το ότι όλοι οι πιστοί, μονιασμένοι και αγαπημένοι, δοξάζουν τον Θεό όχι με ένα στόμα μόνο, αλλά και με μία ψυχή ομοθυμαδών, δηλαδή με ομοψυχία, ή ναός εν, όλοι δηλαδή ένα σώμα, μία πίμνη, να δοξάζουμε τον έναν και μόνον αληθινόν Θεό. Προσλαμβάνεστε αλλήλους εις δόξαν Θεού, σημειώνει τέλος ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, δεχθείτε ο ένας τον άλλον, όπως και ο Χριστός σας δέχθηκε όλους και σας έκανε δικούς του. Και όταν ακόμη βρίσκεται ο άνθρωπος σε διάσταση με τον αδελφό του, με το ότι θα υπερνικήσει την οργή, θα δοξάσει τον δεσπότη του. Και αν αυτό δεν μπορεί να το κάνει για τον αδελφό του, πρέπει να το κάνει για τον Θεό και να συμφιλειωθεί μαζί του. Ο Χριστός δεν μας αγάπησε επειδή ήμασταν δίκαιοι και άγιοι, αλλά επειδή ήμασταν αμαρτωλοί. Και επειδή ήμασταν αμαρτωλοί, μας προσέλαβε και μας έσωσε. Πρέπει και εμείς λοιπόν να ανεχόμαστε την αδυναμία των αδελφών μας και να κάνουμε τα πάντα για τη σωτηρία τους. Κακά τα ψέματα. Μην ωραιοποιούμε την κατάσταση. Όσο δεν αγαπούμε τους πάντες, όσο δεν αγαπούμε τους άλλους και όσο η αγάπη μας δεν εκφράζεται μέσα από τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και κυρίως μέσα από τον τρόπο με τον οποίο κοινωνούμε στην καθημερινότητά μας με τον άλλον, δεν έχουμε αγαπήσει πραγματικά τον Χριστό. Η πίστη στον Χριστό είναι και η υπέρβαση όλων των εμποδίων και όλων των δυσκολιών. Είναι η υπέρβαση της διάκρισης απέναντι στον άλλον. Καθώς όλοι καλούμαστε να γίνουμε μέτοχοι, κοινωνοί της Βασιλείας του Θεού. Και η Θεία Αποκάλυψη, όπως αυτή καταγράφεται μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, είναι έκφραση της ιδιαίτερης αγάπης του Θεού, ο οποίος με τον τρόπο του έδωσε τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους καιρούς, σε όλες τις εποχές, μέσα από την ανάγνωση των γραφών, μέσα από την διδασκαλία και την ερμηνεία σύμφωνα με την πατερική διδασκαλία, να γνωρίζουν το θέλημα του Θεού, καθώς και τον βίο και την πολιτεία των Αγίων Ανθρώπων του Θεού. Επομένως, η μελέτη της Αγίας Γραφής βοηθά τον άνθρωπο να τοποθετηθεί στον κόσμο της αγάπης και της παρουσίας του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού είναι μια πόλη με πολίτες, με ιστορία, με παρελθόν, παρόν και μέλλον, και με την ανάγνωση της Αγίας Γραφής και κυρίως με την εφαρμογή των όσων αντλούμε από αυτήν, γινόμαστε συνειδητοί πολίτες της Βασιλείας του Θεού, της πόλεως του Θεού, της Άνω Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό και ο Απόστολος τονίζει ότι από την μελέτη της Γραφής μαθαίνουμε να υπομένουμε και να ελπίζουμε. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος μας έφτασε στο τέλος του. Μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, σας χαιρετώ και σας ασπάζομαι με τον βιβλικό χαιρετισμό. Ειρήνη σε εσάς. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Η εφαίστειος ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η ιερά εικόνα θα

0: Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
3: Εικοστών πρώτων. Και την ονομάζουν περιοχή Απίθμενο. Παρόμοια και σκέψη του θανάτου δημιουργεί στην ψυχή τέτοια κατάσταση ώστε και η αγνώτης και η εν γέννη πνευματική εργασία να παρουσιάζεται άφθαστος, δηλαδή χωρίς τέρμα. Αυτό το επιβεβαιώνει και ο προηγούμενος όσιος. Όσοι τον μιμούνται προσθέτουν φόβο στο φόβο ακατάπαυστα μέχρι ότου εξαντληθεί και αυτή η δύναμη των οστών τους. 22. Ας βεβαιωθούμε ότι και τούτο είναι δώρο Θεού μέσα σε όλα τα άλλα αγαθά Του. Αρκεί να σκεφτούμε ότι πολλές φορές, αν και πλησιάζουμε σε τάφους, είμαστε αδάκρητοι και ασυγκίνητοι. Ενώ αντιθέτως, πολλές φορές, χωρίς να αντικρίζουμε κάτι παρόμοιο, κατανυσόμεθα, δηλαδή δακρύζουμε. 23. Όποιος νεκρώθηκε για όλα τα υγιεινά, αυτός ενθυμείται το θάνατο. Εκείνος όμως που διατηρεί με τα υγιεινά δεσμούς, δεν ευκαιρεί για κάτι τέτοιο, αφού άλλωστε με τη συμπεριφορά του γίνεται ο ίδιος εχθρός του εαυτού του. 24. Μη θέλεις να δείχνεις σε άλλους με λόγια την αγάπη σου, αλλά καλύτερα ζήτησε από το Θεό να τους την φανερώσει εκείνος με τρόπο μυστικό. Διαφορετικά δεν θα σου επαρκέσει ο χρόνος για συνομιλίες και για κατάνυξη. 25. Μην απατάσαι, ανόητα εργάτη, ότι με τον επόμενο χρόνο θα αναπληρώσεις το χρόνο που έχασες, διότι της κάθε μέρας ο χρόνος δεν επαρκεί ώστε να εκπληρώσουμε όπως πρέπει τις καθημερινές μας υποχρεώσεις απέναντι στο Δεσπότη, απέναντι στο Θεό.

26. Δεν είναι δυνατόν, είπε κάποιος, δεν είναι δυνατόν να περάσουμε με ευλάβεια τη σημερινή ημέρα, αν δεν την λογαριάσουμε σαν την τελευταία της ζωής μας. Και είναι αξιοθαύμαστο ότι κάτι παρόμοιο εξέφραζαν και οι Έλληνες φιλόσοφοι, οι οποίοι χαρακτήριζαν τη φιλοσοφία μελέτη θανάτου. Βαθμής έκτη. Όποιος την ανέβηκε, δεν πρόκειται πλέον να αμαρτήσει, εφόσον ασφαλώς είναι αληθινός ο λόγος εκείνος της γραφής, μη μνήσκου τα έσχατά σου και εις τον αιώνα ου μη αμαρτήσεις. Σοφία Σιράχ, 7ο κεφάλαιο, στίχος 36. Θυμήσου δηλαδή τα τελευταία σου και δεν πρόκειται να αμαρτήσεις στον αιώνα. Λόγος 7ος. Περί του χαροποιού πένθους. Το κατά Θεόν πένθος είναι η σκηθροπότηση της ψυχής, η διάθεση της πονεμένης καρδιάς, η οποία δεν πάβει να ζητάει με πάθος εκείνο για το οποίο είναι διψασμένη. Κι όσο δεν το κατορθώνει, τόσο περισσότερο κοπιάζει και κυνηγά και τρέχει πίσω του με οδυνηρό κλάμα. Δεύτερον, ας το χαρακτηρίσουμε και έτσι. Πένθος είναι ένα χρυσό καρφί της ψυχής. Το καρφί αυτό απογυμνώθηκε από κάθε υγιεινή προσήλωση και σχέση και καρφώθηκε από την ευλογημένη λύπη στην πόρτα της καρδιάς για να την φρουρεί. Τρίτον, κατάνοιξης είναι ένας συνεχής βασανισμός της συνειδήσεως, ο οποίος με την ωραία εξομολόγηση κατορθώνει να δροσίσει τη φλογισμένη καρδιά.

Τέταρτον, εξομολόγηση σημαίνει το να λησμονήσουμε και να λησμονούμε την ίδια τη φύση μας. Κάποιος εξαιτίας της λησμονούσε ακόμη και να φάει τον άρτο του. Ψαλμός Ρωάλφα 5. 5. Μετάνοια είναι το να στερηθείς κάθε σωματική παρηγορία χωρίς καθόλου να λυπηθείς. Έκτον, χαρακτηριστικό εκείνων που πρόδευσαν κάπως στο μακάριο πένθος είναι η εγκράτεια και η σιωπή των χιλέων. Εκείνων που πρόδευσαν περισσότερο η αοργησία και η αμνησικακία. Και αυτών που έφτασαν στην τελειότητα η ταπεινοφροσύνη, η δίψα της ατιμώσεως, η εκούσια πείνα των ακουσίων θλίψεων και το ότι δεν διακρίνουν τους αμαρτένοντες και ότι αισθάνονται υπερβολική συμπάθεια προς όλους τους ανθρώπους και προς αυτούς. Ευπρόσδεκτη είναι ενώπιον του Θεού η πρώτη, αξιέπαινη η δεύτερη. Μακάρι όμως οι τελευταίοι που πεινούν για θλίψη και διψούν για ατιμία, διότι αυτοί θα χορτάσουν την τροφή που δεν χορταίνεται ποτέ. Έβδομον, όταν κατακτήσεις το πένθος, κράτα το με όλη σου τη δύναμη, διότι προτού αποκτηθεί μόνιμα και οριστικά, χάνεται εύκολα από τους θορύβους και τις μέρημνες του σώματος και την καλοπέραση και μάλιστα από την πολυφαγία και την αστιολογία και διαλύεται όπως το κερί από τη φωτιά. Όγδον, ανώτερη από το βάπτισμα αποδεικνύεται η μετά το βάπτισμα πηγή των δακρύων της μετανοίας, αν και είναι κάπως τολμηρό αυτό που λέω. Διότι εκείνο μας καθαρίζει από τα προηγούμενά μας κακά, ενώ τούτο, το βάπτισμα των δακρύων από τα μετέπειτα. Και το πρώτο, εφόσον το λάβαμε όλοι στην υπιακή μας ηλικία, μετά το εμολύναμε, ενώ με το δεύτερο καθαρίζουμε πάλι και το πρώτο μας βάπτισμα. Κι αν η φιλανθρωπία του Θεού δεν το είχε χαρίσει αυτό στους ανθρώπους, οι σωζόμενοι θα ήταν πράγματι σπάνιοι και δυσέβρετοι. Ένατον, η στεναγμή και η κατήφια φωνάζουν δυνατά προς τον Κύριο. Τα δάκρυα που προέρχονται από φόβο μεσιτεύουν και τα δάκρυα που προέρχονται από την Παναγία αγάπη μας φανερώνουν ότι η ηκεσία μας έγινε δεκτή. Δέκατον, αφού τίποτε δεν ταιριάζει τόσο με την ταπεινοφοροσύνη όσο το πένθος και τίποτε πάντως δεν είναι τόσο πολύ αντίθετό της όσο το γέλιο. Εντέκατο, να κρατάς σφιχτά τη μακάρια χαρμολύπη η οποία προέρχεται από την ευλογημένη κατάνοιξη και ακατάπαυστα να την καλλιεργείς με χρυσότου σε ανυψώσει από τα γήινα και σε παρουσιάσει καθαρό μπρος στο Χριστό.

0: Δωδέκατον. Ακατάπαυστα να αναπαριστάνεις μέσα σου και να περιεργάζεσαι την άβυσο του σκοτεινού πυρός. Την άβυσο του σκοτεινού πυρός. Τους άσπλαχνους υπηρέτες, τον κριτή που δεν θα συμπαθεί και δεν θα συγχωρεί πλέον, το απέραντο χάος με τις καταχθόνιες φλόγες, το οδυνηρό κατέβασμα στα χάσματα και τους υπόγειους και φοβερούς τόπους και όλες τις παρόμοιες εικόνες. Έτσι, από τον πολύ τρόμο, θα εξαφανιστεί από μέσα μας η λαγνία και θα νεωθεί η ψυχή μας με την άφθαρτη αγνία. Δηλαδή θα δεχτεί μέσα μας το άφθαστο πυρ της αγνίας, το κατά πολύ λαμπρότερο από το πυρ των κολάσεων και του πένθους. 13. Στάσου έντρομος όταν προσεύχεσαι και εκετεύεις το Θεό σαν τον κατάδικο μπροστά στο δικαστή, ώστε με την εξωτερική εμφάνιση και την εσωτερική στάση να σβήσεις το θυμό του δικαίου κριτή, διότι δεν αντέχει να παραβλέπει την ψυχή εκείνη η οποία σαν τη χείρα της παραβολής εις τα τεμπρός του γεμάτιο δίνει και κουράζει τον ακούραστο.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Η εφαίστειος ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η Ιερά Εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
1: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
4: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

πνεύματι και νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψουν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρινεστέσαι. Η δούγα άρων ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Η δούγα άρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδούς σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδω κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγη εύγη. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί εσύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στη κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ή μόνος Άγιος ή μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το

0: Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε φυγόν, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός σου της γινός που είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένα, συπρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνεστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του βεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορεί του μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο ευαισκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογάμου. και την εύκορπον ταύτισν ειδήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση, εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν σε Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους του σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσες οχτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου της όπισης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου των νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχώρη του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους ηλυφθέντας εσχρός. Χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους ηλυθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. χαίρεται των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν του νεθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόφθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γυροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Μήτερ δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ ιδέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ ιδέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον την ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσαν σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.

Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διορατά αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχά συμμοναγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.

Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεόν υφεδέσποινα, η θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη διεπαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ήως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σουίου και Θεοημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου υπερ

0: μας των παθών, σβέσαν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής, εστηριγμένουσον τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ένα τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λογικέ, παρθενικών γάφημα εξίστε όσοι σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεοσημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντινη η αμαρτήματη η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτος ζωής αιωνιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλέωση και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εις δεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς

0: προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήνων ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδία του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, χύνται προστίκην ζωής και ασφάλεια, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
1: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Ω Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδης με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ρηστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός σου των πατέρων ημών.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
1: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
0: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, εν εμή μήνων σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέης σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθός η κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζετε, αγιάζοντος μετέχοντας.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσου την θεότητα.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόντε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν μου επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξαναντίας των θλιβόντων με, ελείπα να συνελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριό σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χέρσι και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθη τεπίλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθη τεπίλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύθισο θυσίαν ενέσιος, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
2: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλά σε σταρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών. Αυτό αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν. Και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου. Ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άξο ετενήσει ο ύψη δόξη σου, παρόλη σε χάρσου την αγαθότητα και δασά εντολά παραβά, και μη πακούσε τη σύ προσάγμαση. Αλλά σύ κύρια να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσει τι ανομίε μου, την εμήν πάντω αναμένων επιστροφήν. Σίγαρη πασουλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούτε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκίσα από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθεία ελθήν. Δύο καγόη και ανάξιο σημεί του ουρανού και τη γη και αυτή τη προσχέρου ζωή, όλων αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τις ετονές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε μου καμέ άνθρωπε Χριστέ ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντες και φορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβων σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γινήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των ταλαμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου, μέτοχος γένε με τον ακυρά τους αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα άγια τα αυτά, εισίαση και κάθαρση και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωση βίου και ασφάλειαν, εις άξης αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάνη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθύν και συδειπνής αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος εις κοινωνία σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμου της ηχεία το σώμα, τον ουν και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχη φωτίσαν εσκοτισμένη ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσερθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε σωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητό σου μέχρι τις παρούσες ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανομίαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε, πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ήζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, ενεμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος υπροσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλλελέως συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. ειν ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλμου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10.
6: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς. Εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του Οσίου Μακαριστού Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Αυτό που σου έγινε τέκνον μου δεικνύει ότι έχεις καινοδοξίαν πολλήν. Έχεις δια τον εαυτό σου μεγάλην ιδέαν και δι' αυτό δεν έχεις πνεύμα συγκαταβάσεως ταπεινοφροσύνης, αλλά νομίζεις ότι πλέον δεν θα πτέσεις, δεν θα κάμεις παρακοήν, δεν θα λάβεις αλλίωσιν, αλλά θα ζήσεις εις το εξής αναλύωτον βίον, όπου δεν είναι της φύσεως των ανθρώπων να το έχουσι τούτο. Και ήδη ελέχθησι ότι νοσείς αγνωσίαν πολλήν, οπερτίχτη την έπαρσιν. Λοιπόν πρόσεχε τέκνον μου και φεύγε την άγνοιαν, την μητέρα πάσης κακίας. Η άγνοια του καλού είναι σκότος ψυχής, και αν ο άνθρωπος δεν συμμαχήσει με τον Χριστόν, όπου είναι το φως, δεν μπορεί να λυτρωθεί από τον άρχοντα του σκότους, των διάβολων. Ιδού επί του Κυρίου μου μάρτυρος, του απολούντος του ψεύστας μετά τους ψεύδους, 25 έτη και πλέον εν κόσμο έχω, όπου μανιωδός και αιματηρός παλαίω της δαίμωσιν. Εκατέβεις των βυθών του Πελάγους, γυμνός αυταρεσκίας και ιδίου θελήματος, δια να εύρω των πολύτιμων Μαργαρίτην. Εχειροσά

ιστορίας και είδων απόρριτα κάλλη του παραδείσου, ία ητίμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτών. Και με τα ταύτα πάντα επήρθη χάρις κατά μικρών και παραμικρών υπόδες μεσαλεύθησαν και έπεσα εις ολίκην αμέλειαν και ηχμαλώτευσέ με ο ύπνος και πολλά αγαθά με υστέρησε. Και πάλι με το λίγον ηγέρθην και συνεκρότησα πόλεμον και μάχην αιματηράν και νικήσας πάλιν κατέπεσα εις των εισταγμών. Και πάλιν η μητέρα πάσης κακίας αμέλεια μου ίσθη εν τα οστά. Πλην και πάλιν ηγέρθην και συνεκρότησα μάχην με όλα τα πνεύματα. 8 έτη στην αρχήν εμαχισάμιν με τα πάθη τα σαρκικά. Δεν εκοιμήθην επί πλευρών, αλλά όρθιος στη γωνίαν ή επισκαμνίου καθήμενος. Εδερόμην δεις και τρεις την ημέραν ημώσων και κλαίων, να με λυπηθεί ο Θεός να πάρει τον πόλεμον. Μέχρι σώτου, ηλέησέ με ο πανηχτήρμον και ήρε την μανίαν του σατανά. Και νυν τα άπειρά μου παθήματα, ως εν συντόμος και αγραφώ, ρανίδα μίαν από το πέλαγος δίδωσε. Εις όλας τας νύχτας τάγματα δαίμονες με ξύλα, τσεκούρια και ό,τι άλλο φθοροποιών μανιωδώσε βασάνισαν εις όλα χρόνια 8. Άλλο στα μικρά μου τότε γενάκια, άλλο στα μαλλιά, τα πόδια, τα χέρια, πανίδος κακού και βασάνων. Όλοι εφώνασαν, πνίξτε τον, σκότωμα, και μόνο δια του ονόματος του Χριστού και της Παναγίας μας εγίνον το άφαντι και ισχύστον ως καπνός διελύετο. Τέλος ηλέησέ με ο Κύριος και εξήγαγέ με από βυθού και λάκου ταλαιπωρίας. Και νυν τέκνον μου γίνομαι άφρον εξαγγέλων σιτάφτα, αλλά νομίζω ότι θα προξενήσω ωφέλιαν ύπον και θα εξακολουθώ να συλλέγω τα νυν. Τώρα λοιπόν, όπου από νέος ακμάζονται ηλικία γύρασα, ως να ήμην εκατοντούτης από τα βάσανα των πολλών αλλοιώσεων, πρώτον δια των έργων των χειρών μου, ως είδες από αυτό που σου έστειλα απορρίζω τον άρτον μου εν ιδρώτη. Έρχονται από διαφόρους μονάς οι σκήτας του όρους και θεία χάρη τη λέγομεν τα χορηγούμενα παρά του Κυρίου. Εργάζομαι νοερός και πληρώ ανελιπώς τα μοναχικά μου καθήκοντα και τας νύχτας επαρκετών αφού ο νους κουραστεί στην ευχήν γράφω κολίγας επιστολάς όπου πολλαχώς οι χριστιανοί μου ζητούσιν ωφέλιαν και κατόπιν όλων ο νίκου σας πίπτω εις απόγνωσιν ότι δεν πράττω το θέλημα του Κυρίου μου. Άραγε λέγον και κλαίων, ποιος γινώσκει αν αυτό που κάμνω είναι αρεστόν εις τον Κύριόν μου, η μύτη πλανώμε κι άλλους κηρύττων αυτός αδόκιμος μένω. Άδειλον γάρισε με το θείον του Κυρίου μου θέλημα. Τις γαρέγνων ούν παντοκράτορος, ή τις υποστήσετε εναντίον αυτού, εάν ανομίας παρατηρήσει. Σύ λοιπόν τέκνον μου, δια μίαν παρακοήν έριψες όλα τα όπλα, δια το λόγον ενός δαίμονος παρετήσε της μάχης. Και πού είδες εσύ τον χειμώνα, πού χιονοθύελες, πού τάγματα και συντάγματα δαιμόνων να σε φοβερίζουν. Ενός δαίμονος απειλήν επτοήθης, αλλά μην πιστεύσεις ποτέ εις αυτά όπου λέγει, διότι είναι ανέκαθεν ψεύστης και δεν έχει ουδε μίαν ισχύν καθημών, ημιμόνον εάν ευρεθόμεν εις υπερήφανον αγνωσίαν. Αυτοί μόνον απειλούν και φοβερίζουν ημάς, όχι όμως ότι ισχύουν, διότι αν εις τους χρόνους δεν είχαν την εξουσία να πάνε, πώς θα πειράξουν ημάς χωρίς την άδεια του Κυρίου. Λοιπόν, μάθε να έχεις φρόνημα ταπεινών και μη φοβήσαι ποσός λόγους δαιμονισμένου ανθρώπου. Έχομεν σαφή μαρτυρίαν του Κυρίου μας, όπου άπαξ λαλήσας ο δαίμον υπόν είδαμεν τη σύ και έτι υπόν την αλήθειαν ο Κύριος τον εφήμωσε.
δίδων παράδειγμα εις ημάς να μην ακούω με λόγους δαιμονικούς.

δαιμονισμένων, όσον και αν φαίνονται αυτοί ότι αληθεύουν, διότι διαστόματος του ανθρώπου λαλεί ο δαίμον, και τώρα θα υπεί την αλήθεια, αλίστερα πάλι τον ψεύδος, επειδή απαρχής είναι ψεύστης και δεν στέκει ποτέ στην αλήθεια. Και αν αφαιθεί ο άνθρωπος να πιστεύει αυτά, συντόμως θα γίνει χλεύη και εμπεγμός των δαιμόνων. Σύνερθε λοιπόν και απόβαλε τους λόγους αυτούς από του νοό σου. Ο ταπεινός, μυρίας φοράς κι αν πέσει, πάλι νεγείρεται και νίκη πτώσης λογίζεται. Ο δε υπερήφανος ευθύς με την πτώσην εις το αμάρτημα, πίπτει και στην απόγνωση, και σκληρίνον δε θέλει πλέον να γερθεί. Η απόγνωση είναι θανάσιμος αμαρτία, και χέρι εν αυτή υπεράπαντα ο διάβολος, διαλύεται δε ευθύς με την εξαγόρευση. Και λοιπόν τέκνον μου, φιάζου εις πάν αγαθών, κι ας συνεργούνται εις το καλόν, πίπτω μεν κάτω πολλάκις, όμως να μη μένομαι εν το πτώματι, αλλά ανιστάμενοι, να ζητούμε συγχώρηση παρά του σωτήρος ημών. Εκείνος δε, εφόσον είπεν εις τον μαθητή του να συγχωρεί το πτέον τη εβδομικοντά και σεπτά την ημέρα, πόσο ίδιος νομοθέτης δε θα συγχωρήσει ημάς. Όθεν μη φοβού, αλλοσάκης πίπτης έγειρε και ζήτη δια των ιερέων συγχώρησιν, και αυτός ως υπεράγαθος δε σου κρατεί κακίαν, δε συντηρεί θυμών, καθώς ον απέχω στην ανατολέ αποδισμών, εμάκρινε να φημών τας ανομίας ημών.

έλαβον τέκνο μου την επιστολή σου και είδον εν αυτή την ανησυχία σου. Όμως μη λυπήσαι, παιδί μου, μη τόσο να ανησυχείς. Καν πάλιν έπεσες, πάλιν ανάστα, ουρανοδρόμος εκλήθης. Δεν είναι θαυμαστό να σκοντάφτει εκείνος που τρέχει, μόνον θέλει να έχει υπομονή και μετάνοια εις κάθεν στιγμήν. Όθεν βάζε μετάνοια συνεχώς όταν σφάλεις και μη χάνεις καιρόν, καθότι όσον αργεί να ζητήσεις συγχώρεσιν, τόσο δίδεις άδεια εις των πονηρών να πλώνει μέσα σου ρίζες. Μην τον αφήνεις να κάμει νεύρα εις βάρος σου. Λοιπόν, μη απελπίζεσαι επίπτων, αλεγυρώμενος πρόθυμα βάζε μετάνοια λέγον, συγχώρησόν με Χριστέ μου, άνθρωπος είμαι και ασθενής. Δεν είναι εγκατάληψης τούτο, αλλά επειδή έχεις εισέ τη μεγάλην υπερηφάνεια κοσμικήν και ενοδοξίαν πολλήν, σε αφήνει ο Χριστός μας να ασφάλεις, να πίπτεις, να μαθάνεις καθεκάς την αισθητός την αδυναμία σου και να υπομένεις τους πτέοντας, να μην κατακρίνεις τους αδελφούς εάν σφάλουν, αλλά να βαστάζεις αυτούς, ώστε ο Σάκης πίπτης πάλι να εγείρεσαι και ευθύνη να ζητείς τη συγχώρηση. Μην κρύπτεις λύπην εις την καρδία σου, διότι η χαρά του πονηρού είναι η λύπη, η αθυμία, εξής γεννώνται πολλά και εξών γεμίζει πικρίαν η ψυχή του έχοντος ταύτα. Ενώ του μετανοούντος η διάθεσης λέγει, «Ήμαρτον, συγχώρησον Πάτερ, και διώκει τη λύπη. Μήπως λέγει δεν είμαι άνθρωπος ασθενής, λοιπόν τι έχω να κάνω?» Όντως τέκνο μου, ούτως έχει, έχει θάρρος. Μόνον η χάρις του Θεού όταν έλθει, τότε στέκει στα πόδια ο άνθρωπος. Αλέως, χωρίς χάριν πάντοτε περιτρέπεται και πάντοτε πίπτει. Ανδρίζου λοιπόν και μη φοβείσαι ποσός. Είδες πώς υπέμεινε τον πειρασμόν ο αδελφός σου που γράφεις? Το όμοιον κάμε κι εσύ. Χτίσε γενναίων φρόνημα έναντι των επερχομένων συμπειρασμών. Πάντως θα έλθουν. Έχεις ανάγκη από αυτούς, διότι άλλος δεν καθαρίζεσαι. Άφες τη λέγει η ακιδεία και ραθυμία σου. Μη τους φοβείσαι. Καθώς με τη χάρη του Θεού παρήλθον οι προηγούμενοι, έτσι θα περάσουν και αυτοί αφού κάμουν το έργο τους. Φάρμακα είναι οι πειρασμοί και βότανα ιατρικά, όπου θεραπεύουν τα πάθη τα φανερά και τις αόρατες πληγές μας. Έχε λοιπόν υπομονή για να κερδίζεις καθεκάστην, να ταμιεύεις μισθών, ανάπαυσιν και χαράνει στην ουράνιον βασιλεία. Διότι έρχεται νίξ ή του θανάτου, ότε ουδείς δύναται πλέον εργάζεσαι, δια τούτος πέψον, μικρός ο καιρός. Έστω δε σοι και τούτο γνωστόν, ότι κάλλον μιας ημέρας ζωή νικηφόρος με βραβεία και στέφη, πάρε ξέτη πολλά και να ζήσεις εν αμελία, καθότι μιας ημέρας αγώνε γνώση και αισθήση ψυχής, ισχύει δια 50 χρόνους άλλου τεινός, χωρίς γνώση, αλλά αμελώς αγωνιζομένου. Χωρίς αγώνα και χή συνέματος μη περιμένεις ελευθερία παθών. Ακάθας και τριβόλους αναφεί η γη μας μετά την παράβαση. Εντυλάμεθα κάθαρσιν, πλή με πόνων πολλήν, ημαγμένες χερσί και δια πολλών αναστεναγμών ξεριζώνονται. Κλάψω λοιπόν, χυσε δάκρυα ποταμούς και μαλακώνει η γη της καρδίας σου, και αφού το χώμα βραχεί, εύκολα ξεριζώνει στα αγκάθια.

αλγώ την ψυχήν και νέφος βαρύ καλύπτει μου την καρδίαν. Στέκει ο νους μου, σιγά η γλώσσα, να αρκεί η χείρ μου δια σέ. Απορώ και εξίσταμε πως δεν μπορείς να βάλεις ολίγη βίαν στον εαυτό σου. Αχ και να βλέπες, παιδάκι μου, τον πόνο μου και τα δάκρυα όπου έρευσαν δια σέ. Και πόσο να ανησυχώ μέχρι ότου ακούσω ότι ηγέρθεις και ράπησες τον αντίπαλον. Διότι δεν είσαι εσύ όπου κάμνεις αυτά, αλλά αυτός ο πονηρός, ο αντάρτης διάβολος, ο Θεός να τον καταργήσει. Λοιπόν λάβε θάρρος, παιδί μου, και γέρθητη εκ της πτώσεως, σήκω επάνω, θύμωσε εναντίον του πειράζοντος, ηξεύρον ότι αυτός είναι όπου τεχνεύεται αυτήν όλην την πανουργίαν. Αλλά μην τον αφήνεις, πολέμησέ τον. Και όταν σου φέρνει την ενθύμηση του προσώπου εκείνου, παίρνε το ξύλο και χτύπα δυνατά στους μυρούς σου, να μαραίνεται η επιθυμία η σαρκική. Θα κλάψεις από τους πόνους, αλλά καθαρίζει ο νους από την ενθύμηση. Χάνονται εικόνες και φεύγει η απάτη της φαντασίας. Αυτόν τον πειρασμό, παιδί μου, πολύ να τον φοβήσαι, διότι είναι μολυσμός στη ψυχή. Αυτός ο ακάθαρτος θέλει ξύλο αλίπητα. Εδώ όλοι οι νέοι οι δικοί μου έχουν ξύλο στο μαξιλάρι τους, και μόλις τους έρθει τέτοιος λογισμός, δώσ' του ξύλο. Έτσι μαραίνεται η επιθυμία και θάλει η ψυχή. Λοιπόν, άλλο φάρμακο δεν υπάρχει, προσευχή και νηστεία και ξύλο, και τότε καθαρίζει ο νους. Κατανήσεται εύκολα η ψυχή, μαλακώνει η καρδία και λαμβάνεις παρησίαν εν καιρό προσευχή σου. Μη απελπίζεσαι, εις όλους συμβαίνουν αυτά. Πόλεμος είναι του πειρασμού και θα περάσει. Επειδή τον επολέμησες στην αρχή και τώρα, επειδή εψυχράθη ο ζήλος σου, θέλει να βγάλει τα δανεικά του, αλλά και εσύ πάλι είναι γύρου, μετανόη και κλαίε. Δεν εθυμίσαι εκείνων των αδελφών, όπου έλεγεν εις το δαίμονα, το κελίον τούτο χαλκίον εστί, μία σφύρα δίδεις και μία λαμβάνεις. Λοιπόν, πολέμησον στεναρός προς το πάθος, και συντόμως Θεού βοηθεία θα λάβεις απαλλαγήν. Όμως πρέπει πρώτον να εννοήσεις του πειρασμού την αιτία. Αυτό σου συνέβη διότι μέσα σου άφησες λογισμούς εναντίον του γέροντος και της αδελφότητος. Ο διάβολος ως τεχνίτης, κακομήχανος όπου είναι, φέρνει μίσος προς τον γέροντα και τους αδελφούς, δια να κόψει το σύδεσμον της αγάπης. Φέρνει αποστροφή προς όλους τους εναρέτους, δια να κάμει να παύσουν την προσευχήν. Διότι επροσευχέ των πολλών τον δεσμεύουν και τον κάμουν ανίσχυρον. Δια τούτο ζητεί με τι τρόπον και πρόφαση να απομονώνει τους πειθωμένους στους λογισμούς του, να τους χωρίζει από τη σύναξη των πατέρων, οπότε κατόπιν τους κυριεύει κάμνοντάς τους υποχειρίους. Όθεν κατανόησον ότι όλα αυτά είναι μεθοδίες και τέχνη του πονηρού, δια τούτο μην τον ακούς τι σου ψιθυρίσεις στους λογισμούς. Πρόσεχε μη σε βγάλει από τον κανόνα σου, διότι πλέον εχάθεις. Ας μη επιχαρείς τις προσδοκίες του. Περιμένω να με χαροποιήσεις με το ράπισμα αυτό που κατά πρόσωπο θα του δώσεις. Εγώ τώρα θα βάλω εδώ όλους τους αδελφούς να κάνουν προσευχή δια να λάβεις άνωθε δύναμη. Αν και εγώ δεν πάβω πως ως να σε εύχομαι, όμως τώρα θα γίνει από κοινού. Σύ δε μη αμελείς του λοιπού και μη απελπίζεσαι. Δέξου και το μικρό κομποσχήνι, εύχου και λάμβανε δύναμη. Αγάπα τον γέροντα και τους αδελφούς και μην πικραίνεσαι άδικα προς αυτούς. Κράτε άλυθος η αγάπη υπερπάσαν τέχνη και δύναμη του εχθρού. Ό,τι κι αν συνέβη, μην το λογίζεσαι δια τίποτε, εφόσον δεν είσαι εσύ ο υπέτειος. Μήτε εσύ επείραξες αυτούς, μήτε αυτοί εσένα, αλλά ο πειρασμός όπου όλους μας πολεμεί και ανακατεύει, διότι αυτό έχει ως έργον του.
σήμερον επειράσεις εσύ, αύριον άλλος και μεθαύριον έτερος, εφόσον πάντοτε θα είναι ο πειράζον εις αυτήν τη ζωήν. Όμως πάλι λέγω και άκουσον της φωνής μου, μη απελπίζεσαι, μαζί θα πάμε στον παράδεισον και αν δε βάλω εσένα, μήτε εγώ δεν καθέζομαι μέσα. Γνώθη εκ το λόγον την υπερβολήν της αγάπης, ε Χριστώ Ιησού το Κυρίω ημών.

γράφεις «Μήπως δεν εσυχωρήθη το σφάλμα σου». Άλλη είναι η έννοια των πατέρων. Το κάθε σφάλμα όπου θα πράξει πας άνθρωπος, το μένα μάρτημα συγχωρείται, οπότε αν μετανοήσει, η δε φαντασία παραμένει έως εσχά της πνοής. Και όταν ο λίγον νηστάξει, όταν μικρό να μελήσει ο άνθρωπος, του την εικονίζει ξυπνητών ή καθύπνων, για να του μολύνει το λογισμόν, να τον καταστήσει υπεύθυνον παλαιάς αμαρτίας ή καν να του μετεωρίζει το νουν. Δεν βλέπεις τον προφήτη Δαβίδ, όταν τον ελέγχει ο Νάθαν δια της Βυρσαβεέ, φωνάζει «Ημάρτηκα το Κυρίο», και ο προφήτης το λέγει «Και Κύριος παρεβίβασεν το αμάρτημά σου, λοιπόν εσυχωρήθη ευθύς, πλην όμως εφόρου ζωής επεδεύετο». Πρώτον, απέθανε το παιδάριον όπου έκαμεν η Βυρσαβεέ. Έπειτα ημάρτησεν ο γιος του προς τη θυγατέραν του Θάμαρ. Κατόπιν τον εδίωξεν ο γιος του Αβεσσαλόμ, και όλα αυτά τα υπέστη κατόπιν της συγχωρήσεως. Βλέπεις ότι και τη συγχωρείται η αμαρτία, ο κανόνας παραμένει αναλογία του πτέσματος. Και βλέπεις την Αγία Θεοδόρα Αλεξανδρίας, όπου έζησε ως μοναχός. Ημάρτησε, έφυγε, μετενόησε, υγειάστη, κι όμως η μοιχεία δεν είχε κανονιστεί. Όταν εσυκοφαντήθη και διώχθη, ανέθρεψε το ξένον παιδί, αυτή μόνη της το εγνώριζε πόθεν συκοφαντείται. Αλλά και ο Μέγας Εφραίμ, δεν τον έβαλαν εις τη φυλακή, ότι έκλεψε το μοσχάρι, ενώ ήταν Άγιος. Ναι, τον είπε ο Κύριος, τώρα δεν έκλεψες, αλλά όταν ήσουν παιδί, δεν το έλυσες και έγινε θηριάλωτον. Λοιπόν, αν και συγχωρείται ο άνθρωπος για την αμαρτία του, όμως παραμένει η φαντασία του σφάλματος και η εργασία αυτής. Και εσύ, επειδή εσχάτως ημέλησες, παρεχώρησεν ο Θεός και σε επανέστη ο πειράζω δια να ξυπνήσεις, όθεν ανάστα και φώνησον «Ιέ Δαβίδ, θέλω να αναβλέψω», και ειδού πάρε στην οφωτοδότηση Ιησούς, ανατέλωση φως μετανοίας και θεϊκής επιγνώσεως. Λοιπόν, δεν λείπουμε παιδί μου, δια τα παρελθόντα, αλλά χαίρο δια τα μέλλοντα. Το γάρ έλατον υπό του Κρήτονος ευλογείται, και το αμάρτημα το μικρόν ή το μέγα δια της αληθούς μετανοίας εξαφανίζεται. Όθεν μη βλέπετε όπισθεν, αλλά τις έμπροσθεν επεκτείνου. Λίαν δε χαίρο παιδί μου, όπου ζητείς να μανθάνεις, και τούτο τεκμήριον άριστον. Οπότε αν κανείς ζητεί να μαθάνει, πάντως και κάτι θα πράξει, είναι αδύνατον. Αλλά και η μη κατορθώσει, έχει τη γνώμη ότι έχει άλλους όπου εργάζονται, και με φόμενο σε αυτόν ταπεινούται, ζητών από τον Θεό να έλθει το έλος αυτού επ' αυτόν, να τον ενισχύσει, και ούτως θάνει εις μέτρον των κατορθωσάντων την αρετήν.

Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Επίθεση κατά του ουρανού. Κάλιστος Γουέαρ, επίσκοπος Διοκλίας. Οι αντιδράσεις εξ αφορμής της γνωστής υποθέσεως της Μονής Βατοπεδίου, το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, οι τρόποι έκφρασης που χρησιμοποιούνται, δημιουργούν στην καρδιά του πιστού ιδιαίτερα συναισθήματα. Εν μέσω αυτών των συναισθημάτων έπεσε στα χέρια μας το θαυμάσιο βιβλίο του επισκόπου Διοκλίας, Κάλιστου Γουέαρ, «Η Ορθόδοξη Εκκλησία». Παραθέτουμε απόσπασμα του βιβλίου αναφερόμενο στον τρόπο που έζησε η Εκκλησία της Ρωσίας την περίοδο 1917-1988. Ευκαιρία για εκτίμηση της σχέσης μας με τα μεγάλα και κέρια της ζωής. Αυτοί που επιθυμούν να με δουν θα περάσουν μέσα από βάσανα και απελπισία. Επιστολή του Βαρνάβα. Από τον Οκτώβριο του 1917, όταν οι Μπολσεβίκοι κατέλαβαν την εξουσία, μέχρι περίπου το 1988, το έτος που ο ρωσικός χριστιανισμός γιόρτασε τη χιλιετηρίδα του, η Ορθόδοξη Εκκλησία στη Σοβιετική Ένωση έζησε σε μια κατάσταση πολιορκίας. Η ένταση του διωγμού διέφερε από εποχή σε εποχή σε αυτά τα 70 χρόνια, αλλά η βασική στάση των κομμουνιστικών αρχών παρέμεινε η ίδια. Η θρησκευτική πίστη σε όλες τις εκφάνσεις είναι ένα λάθος που πρέπει να καταπνιγεί και να ξεριζωθεί. Σύμφωνα με τα λόγια του Στάλιν, το κόμμα δεν μπορεί να παραμείνει ουδέτερο μπροστά στη θρησκεία. Διεξάγει έναν αντιθρησκευτικό αγώνα εναντίον κάθε θρησκευτικής προκατάληψης. Για να κατανοήσουμε την πλήρη σημασία που έχουν αυτά τα λόγια, θα πρέπει να θυμηθούμε πως το κόμμα υπό τον Σοβιετικό Κομμουνισμό ήταν εντελώς ταυτισμένο με το κράτος. Κατά αυτόν τον τρόπο, από το 1917 και εφεξής, οι Ορθόδοξοι και οι άλλοι χριστιανοί βρέθηκαν μπροστά σε μια κατάσταση που ομοιά της δεν υπήρξε άλλη στην ιστορία του αρχαίγονου χριστιανισμού. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και κατά καιρούς καταδίωκε τους χριστιανούς, όμως δεν ήταν κατά καμία έννοια αθεϊστικό κράτος, προσανατολισμένο στην καταπίεση αυτής της ίδιας της θρησκείας. Οι Οθωμανοί Τούρκοι, πιστοί του ενός Θεού, αν και δεν ήσαν χριστιανοί, φάνηκαν αρκετά ανεκτικοί απέναντι στην Εκκλησία, καθώς είδαμε. Ο Σοβιετικός όμως κομμουνισμός, λόγω των βασικών του αρχών, ήταν στραμμένο σε μια επιθετική και στρατευμένη αθεία. Δεν του αρκούσε ένας ουδέτερος χωρισμός μεταξύ Εκκλησίας και πολιτείας, αλλά επεζήτησε με όλα τα μέσα, ευθέα και πλάγια, να αναποδογυρίσει όλη την οργανωμένη εκκλησιαστική ζωή και να εξαλείψει κάθε θρησκευτική πίστη. Οι Μπολσεβίκοι, μόλις κατέλαβαν την εξουσία, έσπευσαν να βάλουν σε ενέργεια το πρόγραμμά τους. Η νομοθεσία του 1918 απέκλεισε την Εκκλησία από κάθε συμμετοχή στην εκπαίδευση και δήμευσε όλη την εκκλησιαστική περιουσία. Η Εκκλησία έπαυσε να έχει οποιοδήποτε δικαίωμα, απλώς δεν διέθετε καμία νομική υπόσταση. Τα άρθρα του Σοβιετικού Συντάγματος έγιναν όλο και πιο σκληρά. Το Σύνταγμα του 1918 επέτρεπε την ελευθερία της θρησκευτικής και αντιθρησκευτικής προπαγάνδας, άρθρο 13. Αλλά στο νόμο για τις θρησκευτικές ενώσεις που μπήκε σε εφαρμογή το 1929, αυτό άλλαξε και έγινε ελευθερία της θρησκευτικής πίστης και της αντιθρησκευτικής προπαγάνδας. Είναι πολύ σημαντική εδώ η διάκριση. Στους χριστιανούς επιτρεπόταν τουλάχιστον θεωρητικά ελευθερία πίστης, αλλά δεν τους επιτρεπόταν καμία ελευθερία προπαγάνδας. Η Εκκλησία θεωρεί το απλώς ως μία λατρευτική ένωση. Ουσιαστικά της επετράπει να τελεί τις θρησκευτικές της ακολουθίες και στην πράξη. Μετά μάλιστα από το 1943 αποδόθηκαν ορισμένες εκκλησίες στη λατρεία. Επίσης, μετά από το 1943, επετράπει στην Εκκλησία να διατηρεί λίγες ιερατικές σχολές και να έχει κάποια περιορισμένη εκδοτική δραστηριότητα. Αλλά πέρα από αυτά, δεν της επετράπει ουσιαστικά τίποτε άλλο. Με άλλα λόγια, οι επίσκοποι και ο κλήρος δεν μπορούσαν να ασχοληθούν με το φιλανθρωπικό ή το κοινωνικό έργο. Η επίσκεψη των ασθενών ήταν πολύ περιορισμένη. Ήταν αδύνατο το ποιμαντικό έργο στις φυλακές, στα νοσοκομεία ή στα ψυχιατρία. Οι ενοριακοί ιερείς δεν μπορούσαν να οργανώσουν κανενός είδους νεανικές ομάδες ή κύκλους μελέτης. Δεν μπορούσαν να οργανώσουν κατηχητικά για τα παιδιά. Η μόνη κατήχηση που ουσιαστικά μπορούσαν να προσφέρουν στο ποίμνιό τους ήταν μέσω του κηρύγματος κατά τη διάρκεια των ακολουθιών. Συχνά μάλιστα δεν άφηναν ανεκμετάλλευτη μια τέτοια ευκαιρία. Θυμάμαι τη συμμετοχή μου στην τέλεση μιας λειτουργίας στη δεκαετία του 70, κατά τη διάρκεια της οποίας έγιναν 4 ή 5 διαφορετικά κηρύγματα. Το εκκλησίασμα τα παρακολούθησε με μεγάλη προσοχή και στο τέλος ευχαρίστησε τον κήρυκα με εκδηλώσεις μεγάλης ευγνωμοσύνης. Ήταν μια εμπειρία που δεν την έχω συνήθως όταν κηρύττω στη Δύση. Ο κλήρος δεν μπορούσε να οργανώσει κάποια ενοριακή βιβλιοθήκη, καθώς τα μόνα βιβλία που επιτρεπόταν να υπάρχουν στην εκκλησία ήσαν τα λειτουργικά βιβλία για λατρευτική χρήση. Δεν διέθεταν ούτε φυλάδια, ούτε το παραμικρότερο άλλο πληροφοριακό υλικό. Ακόμη και η Αγία Γραφή ήταν σπάνιο είδος που ανταλλασσόταν στη μαύρη αγορά σε τεράστιες τιμές. Το χειρότερο δε απ' όλα ήταν πως ο κάθε κληρικός, από τον επίσκοπο μέχρι τον ταπεινότερο ενοριακό ιερέα, χρειαζόταν να έχει άδεια από το κράτος για να εξασκήσει το λειτουργήμά του και βρισκόταν κάτω από τη στενή και ανελαίητη παρακολούθηση της μυστικής αστυνομίας. Κάθε λέξη που έλεγε ο ιερέας στα κηρύγματά του σημειωνόταν προσεκτικά. Ολόκληρη τη μέρα κάποια εχθρικά και παρατηρητικά μάτια θα παρακολουθούσαν ποιος επισκεπτόταν την εκκλησία για βαπτίσεις ή γάμους, για εξομολόγηση ή απλή προσωπική συζήτηση. Το ολοκληρωτικό κομμουνιστικό καθεστώς χρησιμοποίησε όλες τις δυνατές μορφές αντιθρησκευτικής προπαγάνδας, ενώ είχε στερήσει από την εκκλησία κάθε δικαίωμα ανταπάντησης. Πρώτα απ' όλα υπήρχε η αθεϊστική διδασκαλία που μεταδιδόταν συστηματικά σε κάθε σχολείο. Οι δάσκαλοι έπαιρναν εντολές σαν αυτοί. Ο σοβιετικός δάσκαλος πρέπει να καθοδηγείται από τις αρχές του επιστημονικού πνεύματος του κόμματος. Υποχρεούται όχι μόνο να είναι ο ίδιος άπιστος, αλλά και να είναι ένας δραστήριος προπαγανδιστής της αθεΐας, μεταξύ άλλων να είναι φορέας των ιδεών του στρατευμένου προλεταριακού αθεϊσμού. Με ικανότητα και ηρεμία, με λεπτότητα και υπομονή, θα πρέπει ο σοβιετικός δάσκαλος να αποκαλύπτει και να υπερβαίνει τις θρησκευτικές προκαταλήψεις στη διάρκεια της εργασίας του στο σχολείο, αλλά και έξω από αυτό κάθε μέρα. Έξω από το σχολείο μια τεράστια αντιθρησκευτική εκστρατεία διεξαγόταν από τον Σύνδεσμο Στρατευμένων Αθέων. Τον σύνδεσμο αυτόν αντικατέστησε το 1942 η λιγότερο επιθετική πανενωσιακή εταιρεία για τη διάδοση της επιστημονικής και πολιτικής γνώσης. Η αθεία καλλιεργεί το συστηματικά μεταξύ των νέων από τον Σύνδεσμο Νέων Κομμουνιστών. Δημιουργήθηκαν μουσεία θρησκείας και αθείας, συχνά σε πρώην εκκλησίες όπως τον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας του Καζάν στην Αγία Πετρούπολη. Στη δεκαετία του 20 διοργανώνονταν στους δρόμους αντιθρησκευτικές λιτανίες με ομό και προκλητικό χαρακτήρα, ιδιαίτερα το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Εδώ έχουμε μία περιγραφή από κάποιον αυτόπτη μάρτυρα. Δεν υπήρχαν διαμαρτυρίες από τους σιωπηλούς δρόμους, τα χρόνια του τρόμου είχαν κάνει καλά τη δουλειά τους και όλοι προσπαθούσαν να παρακάμψουν τον δρόμο όταν συναντούσαν αυτή την προκλητική λιτανία. Εγώ προσωπικά που βρέθηκα στο καρναβάλι της Μόσχας μπορώ να διαβεβαιώσω πως δεν υπήρχε ούτε μία σταγόνα λαϊκής ευχαρίστησης αυτό. Η πορεία εκινείται σε άδειους δρόμους και η προσπάθειά της να δημιουργήσει γέλιο ή πρόκληση συναντούσε τη βαθιά σιωπή των τυχαίων περαστικών. Όχι μόνο έκλεισε ένας μεγάλος αριθμός εκκλησιών στις δεκαετίες του 20 και του 30, αλλά και πάρα πολλοί επίσκοποι, ιερείς, μοναχοί, μοναχές και λαϊκοί κλείστηκαν σε φυλακές και σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε πόσοι εκτελέστηκαν ή πέθαναν από τα βασανιστήρια. Ο Νικήτα Στρούβε μας δίνει έναν κατάλογο με 130 ονόματα μαρτύρων επισκόπων, αλλά ακόμη και αυτόν τον αποκαλεί προσωρινό και ατελή. Ο συνολικός αριθμός των ιερέων που μαρτύρησαν πρέπει να φτάνει σε δεκάδες χιλιάδες. Φυσικά οι χριστιανοί δεν ήσαν κατά κανένα τρόπο οι μόνοι που υπέφεραν κατά την εποχή της τρομοκρατικής εξουσίας του Στάλιν, αλλά υπέφεραν περισσότερο από κάθε άλλον. Τίποτε δεν θα μπορούσε να συγκριθεί με ό,τι συνέβαινε στους διωγμούς κατά τη ρωμαϊκή περίοδο. Τα λόγια του πρωτόπαπα Βακούμ, που έζησε τον 17ο αιώνα, βγήκαν αληθινά στην περίοδο του κομμουνιστικού καθεστώτος, 3 αιώνες αργότερα. Ο Σατανάς απέσπασε από τον Θεό τη φωτεινή Ρωσία μας για να γίνει κόκκινη από το αίμα των μαρτύρων. Πώς επηρέασε την Εκκλησία η κομμουνιστική προπαγάνδα και η διωγμή? Σε πολλές περιοχές υπήρξε μια καταπληκτική αναζωογόνηση της πνευματικής ζωής. Οι αληθινοί Ορθόδοξοι πιστοί, καθαρισμένοι από τα κοσμικά στοιχεία, ελευθερωμένοι από το βάρος των ψευδών μελών της Εκκλησίας που απλώς συμμορφώνονταν με τους τύπους για κοινωνικούς λόγους, και καθαρμένοι ως διαπυρός, συγκεντρώθηκαν και αντιστάθηκαν με ηρωισμό και ταπείνωση. Ένας Ρώσος της Διασποράς έχει γράψει: «Εκεί όπου δοκιμάστηκε η πίστη, η χάρις ξεχύθηκε άφθονη και συνέβησαν τα πιο καταπληκτικά θαύματα. Εικόνες που ανακαινίστηκαν μπροστά στα έκθαμβα μάτια των πιστών, θόλοι των εκκλησιών που έλαμψαν με ένα φως που δεν είναι από τον κόσμο αυτό. Μ' όλα τα αυτά, πολύ λίγοι τα πρόσεξαν αυτά. Η ένδοξη πλευρά όσων συνέβησαν στη Ρωσία δεν ενδιέφερε σχεδόν καθόλου το σύνολο της ανθρωπότητας. Ο σταυρωμένος και ενταφιασμένος Χριστός πάντοτε θα κρίνεται έτσι από αυτούς που είναι τυφλοί στο φως της Αναστάσεώς Του. Το εκπληκτικό δεν είναι πως ένας τόσο μεγάλος αριθμός ανθρώπων εγκατέλειψε την Εκκλησία στην ώρα του διωγμού, επειδή αυτό ανέκαθεν συνέβαινε και χωρίς αμφιβολία θα ξανασυμβεί. Εκπληκτικότερο είναι το γεγονός πως τόσοι πολλοί παρέμειναν πιστοί».
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Η Παπαντή. Περιγραφή της εικόνας. Γκότσης Χρήστος. Ο αγιογράφος της εικόνας της Υπαπαντής τοποθετεί τη σκηνή στο ναό μπροστά στο αγιοβήμα Χριστιανικής Εκκλησίας. Διακρίνονται το βημόθυρο, η Αγία Τράπεζα, το θολωτό κυβόριο που το στηρίζουν 4 κολόνες. Όπως παρατηρήθηκε, οι κολόνες φαίνονται πάνω από τους φωτοστεφάνους με τρόπον ώστε να επισημαίνονται οι μορφές και σύγχρονα να συνεχίζονται οι όρθιες τάσεις στη σύνθεση. Η Θεοτόκος, λιγερός όμως ως νεαρά κυπάρισος, απλώνει τα χέρια της για να παραλάβει το βρέφος από το Σιμεών. Εκείνος με τα δυο του χέρια σκεπασμένα κρατεί το βρέφος που με απλωμένο το δεξί του χέρι και κοιτάζοντας την Παναγία λαχταρεί να πέσει στην αγκαλιά της. Η σεβάσμια και άγια μορφή του Σιμεών εντυπωσιάζει. Η κεφαλή του είναι μακρόμαλη και αναμαλιασμένη, με τους πλοκάμους συνεστραμμένους ως οφίδια, το γένειόν του αναταραγμένον, το πρόσωπον του σεβάσμιον κατά πολλά και πατριαρχικών. Οι πόδες του λυγισμένοι πατούν επάνω εις το υποπόδιον κλονιζόμενοι. Τα όματά του είναι ως ανδακρισμένα και φαίνεται ως να λέγει «Νίν απολύεις τον δούλον σου δέσποτα». Αξίζει να παρατηρηθεί πως ενώ η εικόνα παρουσιάζει τη σκηνή 40 μέρες μετά τη γέννηση του Ιησού, τον ήπιο δεν παρουσιάζεται σπαργανωμένο. Έχει φωτοστέφανο, κρατάει στο χέρι λιτό, έχει βασιλική και θεϊκή εμφάνιση. Αυτό δεν γίνεται χωρίς λόγο. Το παιδί είναι ο Εμμανουήλ, με θυμόν ο Θεός, ο Θεάνθρωπος. Είναι ο άναρχος λόγος του Πατρός, αρχή λαβών χρονικήν, μη εξτάς της αυτού θεότητος. Ο οχούμενος εν άρμαση χερουβίμ και υμνούμενος εν άσμαση σεραφίμ, όπως λένε τα τροπάρια του εσπερινού της εορτής. Πίσω από τη Θεοτόκο στέκει η προφήτης Άννα. Η στάση της προδίδει το προφητικό της χάρισμα. Το ένα της χέρι είναι υψωμένο σε σχήμα ομιλίας και το άλλο, το αριστερό, κρατάει ανοιχτό ηλιτάριο που γράφει σε μικρά μαύρα κεφαλαία. Τούτο το βρέφος ουρανών και γήνε στερέωσεν. Το κεφάλι της με μελετημένη κλίση είναι γυρισμένο προς τον Ιωσήφ, που έρχεται πίσω της σαν να απευθύνει σε αυτόν τον προφητικό λόγο, ενώ κοιτάζει το θεατή. Στην άκρη αριστερά ο Ιωσήφ προχωρεί κρατώντας πάνω στην πτυχή του ενδύματός του, σε άλλες εικόνες μέσα σε κλουβί, τα δύο τριγώνια ή τα δύο περιστεράκια. Τα πουλιά αυτά, όπως λέει το παρακάτω απόσπασμα από ύμνο του εσπερινού της εορτής, συμβόλιζαν τους από τους Ιουδαίους και εθνικούς χριστιανούς, καθώς και τις δύο διαθήκες, την Παλαιά και την Καινή, τον οποίον αρχηγός είναι ο Χριστός. Ότι σχερουβίμ εποχούμενος και υμνούμενος υπό τον Σεραφείμ, σήμερον το θείο ιερό κατανόμων προσφερόμενος, πρεσβυτικές ενθρονίζεται αγκάλες και υπό Ιωσήφης δέχεται δώρα θεοπρεπός. Ο ζεύγος τριγώνων την αμίαν των εκκλησίαν και των εθνών των νεόλεκτων, νεοσύλεκτο, λαών, περιστερών δε δύο νεοσούς, ως αρχηγός παλαιάστε και καινής. Παρόμοια λένε και οι πατέρες της εκκλησίας για τον συμβολισμό των πουλιών αυτών.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Το Τούβλο, άγνωστο συγγραφεύς. Ένας νεαρός και επιτυχημένος στέλεχος εταιρείας οδηγούσε τη νέα του Jaguar κάπως γρήγορα σε μια γειτονιά όχι και τόσο καλόφημη. Πρόσεχε μη τυχόν κανένα παιδάκι ξεπροβάλλει απότομα ανάμεσα από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Κάποια στιγμή, πιστεύοντας πως είδε κάτι να κινείται, επιβράδυνε. Αντί όμως να εμφανιστεί κάποιο παιδάκι, ένα τούβλο χτύπησε με δύναμη την πλαϊνή πόρτα της Jaguar. Φρέναρε απότομα και κάνοντας όπισθεν κατευθύνθηκε στο σημείο που το τούβλο είχε ριχτεί. Φανερά θυμωμένος πετάχτηκε έξω από το αυτοκίνητό του και έπιασε ένα παιδί που βρήκε κοντά του, το έσπρωξε και το ακούμπησε με την πλάτη σε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο φωνάζοντας «Γιατί το έκανες αυτό και ποιος είσαι? Τι νομίζεις ότι κάνεις? Αυτό είναι ένα καινούριο αυτοκίνητο και το τούβλο που πέταξες του έκανε μια πολύ ακριβή ζημιά. Γιατί το έκανες?» Το νεαρό αγόρι απολογητικά του είπε «Σας παρακαλώ κύριε, σας παρακαλώ, ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν ήξερα τι άλλο να κάνω. Πέταξα το τούβλο γιατί κανένας δεν σταματούσε». Με δάκρυα να κυλάνε στο πρόσωπό του και στο σαγόνι του, το αγοράκι έδειξε πίσω από ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο. «Είναι ο αδελφός μου», είπε. «Το αναπηρικό του καροτσάκι αναποδογύρισε στο πεζοδρόμιο. Έπεσε από το καροτσάκι και εγώ δεν μπορώ να το σηκώσω». Το αγόρι ζήτησε από το νεαρό: «Θα μπορούσατε, σας παρακαλώ, να με βοηθήσετε να τον βάλουμε πίσω στο αναπηρικό του καροτσάκι? Είναι χτυπημένος και είναι πολύ βαρύς για να τον σηκώσω μόνος μου». Ο οδηγός εμβρόντιτος προσπάθησε να συνέλθει, σήκωσε γρήγορα το ανάπηρο αγόρι και το καροτσάκι του, έπειτα πήρε ένα χαρτομάντιλο και περιποιήθηκε πρόχειρα τις πληγές του αγοριού. Με μια ματιά που του έριξε κατάλαβε πως τα τραύματα του παιδιού ήταν επιφανειακά και όλα θα πήγαιναν καλά. «Σε ευχαριστώ, ο Θεός να σε ευλογεί», είπε το ευγνώμων αγοράκι στον ξένο. Ο οδηγός, ταραγμένος ακόμη, απλά κοιτούσε το αγοράκι να σπρώχνει το καροτσάκι με τον αδερφό του πάνω στο πεζοδρόμιο πηγαίνοντας για το σπίτι τους. Γύρισε προς την Jaguar του αργά. Η ζημιά στο αυτοκίνητο ήταν εμφανέστατη, αλλά ο νεαρός ποτέ δεν μπήκε στη διαδικασία να την επιδιορθώσει. Άφησε τη ζημιά να υπάρχει για να του θυμίζει το μήνυμα «Μη ζεις τη ζωή σου τόσο γρήγορα, έτσι ώστε να αναγκάζεις τον άλλον να σου πετάξει ένα τούβλο για να τραβήξει την προσοχή σου». Ο Θεός ψιθυρίζει στις ψυχές μας και μιλά στις καρδιές μας. Μερικές φορές, όταν δεν έχουμε χρόνο να ακούσουμε, είναι αναγκασμένος να μας πετάξει ένα τούβλο. Είναι επιλογή μας να ακούμε ή όχι.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Παπαδιαμάντης, η μεταφυσική της παινίας, Μπαστιάς Κωστής. Συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τότε που ο Άγιος των νεοελληνικών γραμμάτων, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, άφησε σιγοψέλνοντας την τελευταία του πνοή στο πολυτραγουδημένο νησί του τη Σκιάθο. Σαν συγγραφέας ο Παπαδιαμάντης αγαπήθηκε από το ελληνικό κοινό ως ολίγη. Με τη μαγεία της πένας του τραγούδησε τα ήθη και τα έθιμα του ελληνικού λαού και απαθανάτησε σε πίνακες απίθανης λογοτεχνικής ομορφιάς τις πιο απλές και ταπεινές σκηνές της ζωής των ανθρώπων του λαού. Στα έργα του παρελάβνει ζωντανεμένη η θρησκευτική ζωή του τόπου, οι καθημερινές πράξεις απλοϊκών και απονήρευτων χριστιανών αλλά και αμαρτωλών ανθρώπων, ολόκληρη δηλαδή η ανθρώπινη πραγματικότητα, γυμνή και αληθινή, όπως είναι, από τα δαιμονικά βάθη της πτώσεως έως τα ουράνια ύψη της αγιότητας. «Το επιμή», έγραφε κάπου, «ενώ σωζώ και αναπνέω και σοφρονώ, δεν θα παύσω πάντοτε, ιδίως δε κατά τα σπανεκλάμπρου στάφτας ημέρας, να υμνώ με τα λατρείας των Χριστών μου, να περιγράφω μετέρωτος την φύσην και να ζωγραφώ με τα στοργής τα γνήσια ελληνικά ήθη». Ο Παπαδιαμάντης έζησε σαν αληθινός ορθόδοξος χριστιανός. Η ζωή του ήταν ταυτισμένη με τη ζωή της Εκκλησίας. Ιστορικές και αλυσμόνητες θα παραμείνουν οι αναρρύθμιτες αγρυπνίες στον Άγιο Ελισαίο της Αθήνας, όπου λειτουργούσε ο Άγιος εκείνος ιερέας, ο Παπανικόλας ο Πλανάς, και έψαλαν οι δύο Αλέξανδροι, ο Παπαδιαμάντης δεξιά και ο Μωραϊτίδης αριστερά. Ο Παπαδιαμάντης έζησε μέσα στην Αθήνα σαν κοσμοκαλόγερος, σαν ασκητής. Αργυρίου ή χρυσίου ή ηματισμού ουδενός επεθύμησε. Γι' αυτό έζησε και πέθανε φτωχός. Βασανίστηκε σκληρά και πόνεσε πολύ. Ομοιώθη πελεκάνι ερημικό. Ήταν ένα πετεινό του ουρανού που είχε όλη τη μέρημνά του δοσμένη στα χέρια του Θεού, ζητώντας πρώτα τη βασιλεία του. Σαν ευλαβικό αφιέρωμα στη μνήμη του, παραθέτουμε πιο κάτω ένα χαρακτηριστικό κείμενο του Κωστή Μπαστιά. Ο Παπαδιαμάντης γεννήθηκε φτωχός. Έζησε φτωχός και πέθανε φτωχός. Τραγούδησε τους φτωχούς και το έργο του στάθηκε το μεγάλο χρονικό της ελληνικής φτωχολογίας. Ότι γεννήθηκε ένας άνθρωπος φτωχός δεν σημαίνει τίποτα. Το ίδιο και η φτώχεια του δεν φανερώνει σπουδαία πράγματα, αν δεν ξεκαθαρίσουμε την πνευματική του στάση αντίκριση σε αυτή την κατάσταση που ονομάζουμε παινία. Κι άλλοι γεννηθήκανε, ζήσανε και πεθάνανε φτωχοί και τραγουδήσανε τους φτωχούς, χωρίς να μοιάζουνε του Παπαδιαμάντη. Η πνευματική του στάση ήταν ριζικά αντίθετη προς τη φτώχεια τους. Ήτανε φτωχοί, αλλά ζήσανε και πεθάνανε με τον καημό και τη λαχτάρα του πλούτου. Ο άνθρωπος όμως που ζει με τον καημό του πλούτου δεν ξεχωρίζει σε τίποτα από τον πλούσιο. Ο πλούτος είναι το ιδανικό του. Για το χρυσάφι χτυπάει η καρδιά του. Η φτώχεια του Παπαδιαμάντη δεν έχει τίποτε κοινό με αυτούς. Ο Παπαδιαμάντης δεν πέθανε με τον καημό του πλούτου. Πέθανε ψέλνοντας, που σημαίνει δοξολογώντας. Τούτο φανερώνει πως ευχαριστούσε τον πλάστη του για όσα του είχε χαρίσει.

0: τον ευχαριστούσε που τον αξίωσε να γεννηθεί φτωχός, να ζήσει φτωχός και να πεθάνει φτωχός. Ο Παπαδιαμάντης αγαπούσε τη φτώχεια γιατί πίστευε πως ο πλούτος είναι η αμαρτία. Πίστευε πως το ρούχο του πλούτου δεν είναι το χρειαζόμενο για να περάσει ο άνθρωπος στη Βασιλεία των Ουρανών. Και τούτο γιατί το κλειδί της ζωής του Παπαδιαμάντη είναι ο Χριστός. Ο Χριστός γεννήθηκε φτωχός. Έζησε φτωχός και πέθανε πάνω στο Σταυρό. Δεν χωρούσε λοιπόν στο νου του πως ο άνθρωπος που έκλεισε στην καρδιά του το Χριστό μπορεί να προσεύχεται στον ουράνιο πατέρα και να του ζητά μια ζωή διαφορετική από εκείνη που έζησε ο μονογενής του Υιός. Για τον Χριστό, ο μόνος φιλόξενος τόπος που βρέθηκε για να γεννηθεί ήταν μια φάτνια λόγων, μέσα σε μια σπηλιά και ανάμεσα στα πονήρευτα ζώα. Πώς να λησμονήσει λοιπόν ο Παπαδιαμάντης τον λόγο του Αποστόλου Παύλου πως ο Χριστός διημάς επτώχευσε πλούσιος όν ή να ημείς τι εκείνου πτωχία πλουτίσετε, ώστε να νοιαστεί για τα εγκόσμια αγαθά. Του φτάνε η δόση της ημέρας, το χρειαζόμενο λιτό, το ξαλαφρωμένο από το περιτό. Ο Παπαδιαμάντης έζησε στιγμές που δεν είχε ούτε τις λίγες δεκάρες που χρειαζόταν για το ψωμί. Ήτανε ο ειδός και τίποτα δεν μπορούσε να τον παρασύρει σε επιθυμίες άνομες και αμαρτωλές. Το λίγο, το ελάχιστο, αποζήτησε σ' όλη τη ζωή του και στάθηκε πάντα ο εν το ολίγο αναπαυόμενος. Κανένας όσο ο Παπαδιαμάντης δεν λογάριασε το περισσό εκ του πονηρού και κανένας δεν το απόκρουσε όσο ο Παπαδιαμάντης. Χαιρότανε τη φτώχεια, τη λογάριαζε ευλογία Θεού και ποτέ του δεν λαχτάρισε τον πλούτο, ούτε πεθύμισε τα αγαθά του πλησίον του, ούτε νοιάστηκε ποτέ γι' αυτά. Η φτώχεια λοιπόν του Παπαδιαμάντη δεν είναι κακοτυχία της ζωής του, αλλά καρπός χριστιανικής ωριμότητας. Αν η έγνοια είναι η βασιλεία του Χριστού, δεν είναι τα υλικά αγαθά το προπούμενο ρούχο για τέτοιο χώρο, αλλά ο πλούτος της ψυχής, της καρδιάς και του πνεύματος. Η αγάπη του Θεού και των έργων του. Χωρίς περιστροφές το υπογράμμισε ο Χριστός όταν λέει πως ευκολότερα μπορεί κανείς να περάσει γκαμήλα από την τρύπα μιας βελόνας παρά να μπει ο πλούσιος στη βασιλεία των ουρανών. Έτσι ο πλούτος στα μάτια του Παπαδιαμάντη, του θρεμένου με το μάνα της γραφής, παίρνει ολότελα δαιμονική μορφή. Γίνεται το κύριο όργανο του αιωσφόρου και η πιο ξυπνή παγίδα που παγιδεύει τον άνθρωπο, για να του δώσει με τον πλούτο στο χέρι την άνεση της αμαρτίας. Να τον σπρώξει στην αλαζονία, στη μοιχεία, στην πορνεία, στο ψέμα, στην κλεψιά, στη ματαιοδοξία, στον αρκισισμό. Και αλίμονο στον άνθρωπο που θα πέσει σε αυτή τη φοβερή και αδυσόπιτη παγίδα. Ουέ ημίν της πλουσίης, ότι απέχεται την παράκληση ημών. Ουέ ημίν οι εμπεπλισμένοι, ότι πεινάσετε. Ουέ ημίν οι γελώντες νυν, ότι πενθήσετε και κλάψετε. Έτσι ο Παπαδιαμάντης μπαίνει στην άσκηση της παινίας κατά την πιο οντολογική σημασία του όρου. Γνωρίζοντας τα πιο πάνω, δεν θέλησε ούτε μια στιγμή της ζωής του να είναι ο θησαυρίζων εαυτό και μη εις θεών πλουτών. Γράφοντας τον πατέρα του, ας μείνομεν εις την έντιμον παινίαν μας, δια να μας βοηθεί ο Θεός, εκφράζει ξεκάθαρα την ιδέα που έχει ριζώσει μέσα του, πως η παινία είναι η περιοχή που αρέσει στο Θεό και που ο Θεός εύλογα και βοηθάει. Το ιδανικό όμως της παινίας που στον Παπαδιαμάντη αγγίζει τα όρια του μοναχικού όρκου για αχτιμοσύνη, δεν περιοριζόταν στον υλικό τομέα. Υπάρχουν ελογής λογής πλουτολατρίες. Άλλοι θησαυρίζουνε χρυσάφι. Άλλοι σωρεύουνε άκαρπη μάθηση και παρασταίνουνε τους σοφούς. Άλλοι εισπράττουνε τιμές και δόξα και διάκρισες. Άλλοι έχουνε την ιστερία της εξουσίας. Προς όλα τούτα ο Παπαδιαμάντης αντιδικούσε επίμονα και σταθερά. Απόδειξη από τις ασυνήθιστες είναι η οργάνωση γιορτής προς τιμή του Παπαδιαμάντη. Την οργανώσανε θαυμαστές και φίλοι, λογοτέχνες και άνθρωποι κοσμικοί. Και ορίσανε μάλιστα την πριγκίπισσα Μαρία Βονεπάρτη, σύζυγο του πρίγκιπα Γεωργίου, να είναι επικεφαλής του γιορτασμού που θα γινόταν στην αίθουσα του Παρνασσού. Ποιος λογοτέχνης ή ποιος άνθρωπος που θα βρισκόταν στην απαθλιωμένη κατάσταση του Παπαδιαμάντη δεν θα αντίκριζε τούτη την πρωτοβουλία σαν δώρο και χαμόγελο του ουρανού, προορισμένο να αλλάξει την όψη της ζωής του. Ποιος δεν θα εκμεταλλευότανε τούτη τη μοναδική ευκαιρία? Κι όμως, όλοι οι σημαντικοί άνθρωποι στην αίθουσα, εκτός από έναν, τον ίδιο τον τιμούμενο, τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Τον αναζητήσανε παντού, αλλά δεν τον βρήκανε πουθενά. Έτσι η γιορτή έγινε δίχως τον Παπαδιαμάντη, γιατί κανένας δεν μπορούσε να υποψιαστεί πως ο Παπαδιαμάντης αρνήθηκε το χειροκρότημα και το λιβανωτό των τρανών και των σπουδαίων για να περάσει την ίδια ώρα στο σπίτι ενός φτωχού μανάβη, του Νικόλα του Μπούκη, που ο Παπαδιαμάντης έψελνε συχνά στο σπίτι του και η μικρούλα κόρη του Μπούκη, η Αγγελικούλα, τον άκουγε με κατάνοιξη, ονομάζοντας τις ψαλμωδίες του Παπαδιαμάντη τα τραγούδια του Θεού. Η παινία σαν υπόσταση πνευματική έχει προϋπόθεση την ταπείνωση και την απλότητα της καρδιάς. Στα τραγούδια του Θεού γράφει ο Παπαδιαμάντης. «Με είχε καλέσει ο γενναίος φίλος μου, ο κ. Στέφανος Μη, εις την οικία του την ημέρα του Πάσχα, δια να συμφάγομεν την ώρα του προγεύματος, από συγκατάβασιν και ευσπλαχνίαν, δια να κάμω κι εγώ μετά τόσα χρόνια Πάσχα οικιακόν, ως έρημος και ξένος τα ξένα». Ο φίλος του ο Στέφανος ήταν ένας αμαξάς. Όταν ο Παπαδιαμάντης δέχεται την πρόσκληση για το πασχαλινό γεύμα, ήταν πια γνωστός, αναγνωρισμένος, φημισμένος και τιμημένος. Ένας άλλος που δεν θα είχε ούτε το δέκατο της φήμης του, δεν θα καταδεχόταν να περάσει το Πάσχα στο σπίτι ενός φτωχού και άσημου αμαξά, ή την ώρα του μεγάλου εορτασμού του να κρυφτεί στο σπίτι ενός ταπεινού μανάβη, του Νικόλα του Μπούκη. Ο Παπαδιαμάντης όμως, που δεν λογάριαζε τη φτώχεια ντροπή, που τιμούσε τους φτωχούς αυτούς ανθρώπους του Θεού, που έψελνε μαζί τους και μοιραζότανε το ψωμί τους, στεκότανε κοντά τους και αποτραβιότανε όσο ήταν γινούμενο πιο πολύ από τους υλικά και διανοητικά πλουσίους. Για τον Παπαδιαμάντη η περιοχή της ντροπής ήταν ο πλούτος και περιβόλη του Χριστού και της Παναγιάς τα καλυβόσπιτα των πτωχών. Σ' αυτά αναγάλιαζε, σ' αυτά αναπαυότανε η ψυχή του και γαλήνευε ο νους του. Για τούτο λογαριάζει τιμή του την πασχαλινή πρόσκληση του Στέφανου του Αμαξά και όχι μονάχα τούτο, αλλά λογαριάζει τον εαυτό του πολύ πιο ανάξιο από τους ταπεινούς τούτους ανθρώπους και δέχεται πως από συγκατάβαση και ευσπλαχνία τον καλέσανε. Τούτη η φράση φανερώνει την απίθανη μετριοφροσύνη του Παπαδιαμάντη και την εγκάρδια αλληλεγγύη του με τους φτωχούς, που είχαν φόβο Θεού, πίστη και ανυπόκριτη αγάπη. Δίπλα στους στάβλους των αλόγων έκανε πασκαλιά, όπως μέσα σε στάβλου αλόγων γεννήθηκε ο μεγάλος φορέας της παινίας, ο Χριστός. Αυτοί οι άνθρωποι με τις γυναίκες τους, με τα απονήρευτα παιδιά τους, παρακολουθούσαν τις ατελείωτες λειτουργίες του Παπανικόλα του Πλανά στον Άγιο Ελισαίο και τις ψαλμωδίες του Παπαδιαμάντη. Και αυτοί οι λίγοι, μα διαλεχτοί, νιώθανε μυστικοί και επιστήθιοι φίλοι του Χριστού, άμα ακούγανε τον Παπαδιαμάντη να ψέλνει το «Φίλε μυστικέ του Χριστού επιστήθιε». Και αναγαλιάζανε όταν τον ακούγανε πάλι να ψέλνει το «Αγαλιάστο του δρυμού ξύλα σύμπαντα».
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της 5ης.